Δεν γύρισε.

Έκανε τα

θα με παραμιλά κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Παραμιλά, σαν φωνιά δεν σκοτώσαμε τα μέρα μαζί, την αγάπη που νιώσαμε.

άλλα και στο ίδιο κατάλημα δεν θα ζούμε τα βράδια. Παράλληλα, σαν φωτιές αργοστινούμε και στο τέλος θα μείνουμε.

τα μεταφυλά, τα καλό να καταφυλά. Να ακούσουν οι κουκλές.

πολύ καλά να τα ξυπνάς και τα κρύα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες.

σε ένα πόλιο του βάλα και στην πλήκα σου που φυλαγές μια φωνή για εκείνη την στιγμή.

Thank you.

τη μορφή σου. Με την κίνησή σου πόντα στα στενά. Μίλησα τα μάτια, τα σγουρά μαλλιά. Και νιώσα τον πόνο

Σε κάσο πως θα σκοτώ, για δεν έχω τώρα.

θα χαθείς και σε λιμάνια του κορμιού σου ξεχασμένα στη Σαλονίκη κάποια νύχτα θα βρεθείς.

τη στάρη βαθιά πάνω στο χώρο. Αλλάξω νερό,

κλειστόνι κοριά για να μου μιλήσει. Πώς ακόμα ζω, πες το κι αν εγώ. Αν γίνει κάτι και καθούμε μια μαριά και σκοτεινιάζουν

Ήταν για την άνοιξη του 1998, όπου κρατά το δύο του τριών ετών στην αγκαλιά μου, είμαι στο στούντιο μέσα και τραγουδά και λέμε αυτό το άνθρωπο. Και τώρα να μην προσθάνω στο στούντιο μου, ξέρω εγώ, πώς περνούν τα χρόνια.

ένα γράμμα.

0: και δώσουν και τη φωνή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα λέμε αργότερα. Θερμό και ολοκληρώνω την άκρη και πάλι.
1: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει...
3: Oh, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου, βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην κοιμήσεις.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα
5: χθες, δεν πέσει.
7: Άλλαξε την, ρε.
8: Είναι η κονούλα μου.
5: Ωρε, κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
16: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
15: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
16: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
15: και φαντασία.
16: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
17: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

στους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Κοσμάς Μαρινάκη στο επεισόδιο 500 με κάμερα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Σιγκαπούρη, στην Αθήνα και οι δύο.
2: Ναι, σήμερα είμαστε σε πιο ουδέτερο έδαφος.
1: Σε ουδέτερο έδαφος, αλλά με κάμερα. Εσύ είσαι συνηθισμένος στην κάμερα, εγώ δεν είμαι.
2: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω YouTube.
1: Εσύ ξεκίνησες κάτι έχουμε ακούσει.
2: να κάνεις ραδιόφωνο.
1: Έχω podcast.
2: Οπότε, podcast, οπότε...
1: Ο κόσμος ήθελε να δει τι γίνεται στην ώρα της εκπομπής, οπότε... Και εγώ ήθελα και μια αλλαγή επίσης, οπότε ναι.
2: Οπότε, κυρίες και κύριοι, η απομυθοποίηση της Δέσποινας
1: είναι εδώ. Τώρα, είναι και ναι. Απομυθοποίηση, γιατί είναι. Μερικοί δεν έχουν δει διάφορες, ξέρω εγώ, το TEDx, διάφορες συνεντεύξεις, δεν έχουν δει, οπότε τώρα με βλέπουν κιόλας.
2: Ναι, και σε βλέπουν και πώς θα είσαι και on camera, δηλαδή το πώς ανταπεξέρχεσαι στις ερωτήσεις.
1: Λοιπόν,
2: χαίρομαι που έχεις άγχος.
1: Γιατί? Έχω πάρα πολύ άγχος.
2: Σοβαρά.
1: Αλήθεια. Δηλαδή, πιο πολύ από αυτό που μου φαίνεται.
2: Συνήθως ο καλεσμένος έχει άγχος. Τώρα, πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω.
1: Γιατί είμαι και εγώ σήμερα πρωτάκι με αυτό, με την κάμερα.
2: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη γιατί όχι.
1: Έτσι.
2: Είναι το επεισόδιο με μένα, τον Κοσμά Μαρινάκη. Παρουσιάστρια είναι εδώ η κυρία που έχει άγχος. Οπότε.
1: Να μιλήσουμε
2: ας το πάμε έτσι.
1: Για την οικονομία.
2: Ναι.
1: Και. Όταν βγει εκπομπή, θα ρωτήσω τους ακροατές στο Instagram διάφορες ερωτήσεις που θα μας πεις και εσύ να ρωτήσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες νιώθουν τρόμο για τη διαχείριση και για τη γνώση που έχουν πάνω στα οικονομικά τους ζητήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω είμαι ότι σίγουρη. Νιώθουν τρόμο. Νομίζω ότι έχουν μια βαθιά άγνοια ο περισσότερος κόσμος. Νομίζω ότι εντάξει, ότι τα οικονομικά είναι τα λογιστικά της κυβέρνησης, τα δικά ναι. τους λογιστικά κτλ. Και ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρουν. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, τα οικονομικά είναι ίσως αυτή τη στιγμή η πιο χρήσιμη επιστήμη. Και ας με συγχωρήσουν οι άλλοι συνάδελφοι που το λέω αυτό. Αλλά πραγματικά το εννοώ. Γιατί όταν κάποιος ο οποίος. Δεν ξέρω, αν ξέρεις πάρα πολύ καλή γλώσσα, φιλολογικά, είσαι τέτοιος τύπος, μπορείς να ζήσεις και χωρίς μαθηματικά, χωρίς φυσική, χωρίς χημεία και το αντίστροφο, έτσι. Υπάρχει μόνο μία επιστήμη που αν δεν την ξέρεις, σίγουρα θα γίνεις αντικείμενο εκμετάλλευσης και αυτή είναι τα οικονομικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπουμε τις περισσότερες κρίσεις να συσχετίζονται με τον αναλφαβητισμό τον οικονομικό των ανθρώπων, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς είμαστε πολύ μορφωμένο έθνος σε επίπεδο φυσικών επιστημών, σε επίπεδο γλωσσικών επιστημών και όλα αυτά. Ακόμα και σε ξένες γλώσσες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Και σε επίπεδο μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας.
2: Ναι, και γενικά. Δεν είμαστε δηλαδή ένα αμόρφωτο έθνος, αλλά έχουμε τεράστια δυναμία στην οικονομική παιδεία.
1: Από την άλλη πλευρά όμως θα πω, γιατί θα μιλήσω και ως απόφοιτη γέλια κοινού ας πούμε λίγο, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οργάνωση και Δίκηση Επιχειρήσεων, που το Πανεπιστήμιο με έκανε να νιώθω για τα οικονομικά αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ εσύ διδάσκεις, πες το ναι. πάλι.
2: Εγώ διδάσκω το μάθημα που διδάσκω, ναι. διδάσκω οικονομία και κοινωνία, Economics and Society.
1: Που είναι, φαντάζομαι, λίγο πιο με πιο πρακτικό τρόπο από αυτό που έχω διδαχτεί εγώ.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα, γιατί σχετίζεται λίγο και με τη συζήτηση που είχαμε τώρα μόλις. Ότι στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης αυτό που θέλαμε να κάνουμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα ήταν να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα μάθημα εισαγωγικό των οικονομικών, το οποίο να μην απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τα οικονομικά, δηλαδή να δώσει γνώση την οποία θα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα και αν. Δηλαδή, θυμάσαι, στο σχολείο το έχουμε αυτό στην εκπαίδευση γενικά, ότι διδάσκουμε κάτι στο μαθητή και, και μας λέει ο μαθητής, γιατί να το μάθω αυτό, και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Και έρχεται το αργότερα και του διδάσκουμε κι άλλα και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Δηλαδή, φτάνεις, ας πούμε, στο τελευταίο έτος του διδακτορικού και σου λένε, α, μάθε το αυτό, γιατί να το μάθω, θα σου χρειαστεί αργότερα. Μα πώς αργότερα, το τερμάτισα κάποια στιγμή. Έτσι, οπότε, κάποια στιγμή θέλαμε, αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μάθημα το οποίο να διδάσκει τον πολίτη, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεωρείται μορφωμένος, το τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, το τι ακριβώς πρέπει να ξέρει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο προσωπικών, οικονομικών, σε επίπεδο επενδύσεων, όχι εντάξει να γίνει χρηματιστής, αλλά να μπορεί να καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βρήκε πάρα πολύ καλή απήχηση. Δηλαδή, αυτό είναι ένα από τα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές πραγματικά το λατρεύουν. Και εμένα με φέρνει σε πολύ ευχάριστη θέση το ότι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω όταν άρχισα να διδάσκω ήταν ήθελα να με μισούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μ' αγαπούν όταν τελειώσει το μάθημα. Δηλαδή να λένε στο τέλος ότι κοίταξε να δεις, με πέδεψε, δεν μ' άρεσε όλο αυτό, αλλά αυτά που έμαθα όντως τα χρησιμοποιώ. Και έχω ακόμα και σήμερα έχω ένα folder στο email μου με emails που παίρνω από παλιούς φοιτητές μου, αρκετά παλιούς, που ψάχνουν και βρίσκουν, δηλαδή φοιτητές που είχα πριν από 10 χρόνια, 12, 15, και μου λένε, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα που είπες, αυτό το παράδειγμα, το θυμήθηκα σήμερα που μου έτυχε αυτό. Και είναι πρώτη φορά στο μάθημα από τα μαθήματα που πήρα στο πανεπιστήμιο που μου έτυχε αυτό το πράγμα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή.
1: Και Σιγκαπούρου πρωτοπόρος και στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Ναι, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δίνει τεράστια σημασία στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Και είναι,
1: μαζί με την Νότια Κορέα.
2: Ναι, και είναι αναμενόμενο αυτό, γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης χωρίς να βελτιώσει το εργατικό δυναμικό της. Και βλέπεις ότι πραγματικά στο πανεπιστήμιο, αν θελήσουμε να κάνουμε και το πιο τρελό project για καινοτομία στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας πούνε όχι, ότι εμείς δεν το χρηματοδοτούμε, δεν έχουμε λεφτά ή ότι δεν αξίζει να το κάνουμε για μας. Και μπορούμε να κάνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Δηλαδή το εργαστήριο της ψηφιακής εκπαίδευσης που τρέχουμε εκεί, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καινοτόμα από πλευρά, ότι κάποια λειτουργούν, κάποια όχι, αλλά πειραματιζόμαστε με νέες μεθόδους, με το AI αρκετά, με πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέφερες για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, που θα το πούμε λίγο σαν οικονομική εκπαίδευση, και τρέχουν πολλές έρευνες για το οικονομικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως, ναι, και για τη στάση των πολιτών απέναντι στην αποταμίευση. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά.
2: Καλά, είναι αποκαρδιωτικά και γιατί η Ελλάδα είναι πολύ φτωχή χώρα, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι δεν αποταμιεύει επειδή δεν ξέρει, δεν αποταμιεύει επειδή δεν του περισσεύουν κιόλας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Όσον αφορά την αποταμίευση, ναι, αλλά είναι και επίσης τον πάτο και στην.
2: Σαφώς, ναι.
1: Στην οικονομική εκπαίδευση, ναι, για στοιχεία τα οποία τον αφορούν, δεν είναι λίγα οικονομικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, ο ανατοκισμός, οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει στις, ναι, έρευνες που τρέχουν και από το ΟΣΑ στις χώρες, αλλά και δηλαδή έρευνες που έχω βρει εγώ και από Αλφα Μπανκ είναι όλες στο, ναι, ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί? Εν τω μεταξύ, περίμενε, όχι γιατί. Πιο πολύ πλήττονται προφανώς οι πολλαπλά ευάλωτοι, έτσι, και οι γυναίκες πιο πολύ, οι οποίες γυναίκες δυστυχώς φτάνουν και σε πολύ κακούς γάμους. Και δεν μπορούν και να φύγουν από κακούς γάμους, γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Και έχω μάθει για περιστατικά που γυναίκες δεν ξέρουν τώρα τι είναι μία πιστωτική και μία χρεωστική κάρτα. Φοβερό.
2: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός έχει χτυπάει περισσότερο τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας. Και παρατηρούμε ότι στις φτωχές χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να είναι στα φτωχότερα στρώματα από στις πιο προοδευμένες κοινωνίες, διότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες και περισσότερα καθήκοντα και βιολογικά καθήκοντα, τα παιδιά πολλές φορές, η οικογένεια της. Δηλαδή, αν ο άντρας αποφασίσει να πάει στη δουλειά, πολλές φορές η γυναίκα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στο σπίτι σε μια φτωχή χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε χώρες.
1: Και επιδεινώθηκε και μέσα στην πανδημία.
2: Βεβαίως. Και σε χώρες ακόμα φτωχότερες, δηλαδή, αν πάρεις για παράδειγμα την Ινδία, θα δεις ότι η Ινδία έχει πολύ χαμηλότερη εισχώρηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό από ότι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη φτώχεια η οποία έχει επιβάλει συγκεκριμένες νόρμες. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι δυστυχώς στο Greekonomics έχουμε πολύ μικρό ποσοστό γυναικών. Δηλαδή,
1: είμαι σίγουρη.
2: Ναι, είναι, την τελευταία φορά που το κοίταξα, είχε ανέβει το ποσοστό των γυναικών στο 12%.
1: Δηλαδή 9 άντρες.
2: Ναι, δηλαδή 9
1: άντρες, μία γυναίκα.
2: Ναι, και μία γυναίκα.
1: Ναι, πολύ χαμηλό.
2: Και φάνηκε αυτό και στα events που έχω κάνει, στα οποία ήταν πολύ λιγότερες γυναίκες, οι οποίες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και από τότε το έχω σκεφτεί αρκετά γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όμως κάθε φορά αυτό που βλέπω είναι ότι αν θα πάρω στην κατανομή, στο τέλος της τάξης που διδάσκω στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα, το top 10 των φοιτητών, εκεί η αναλογία είναι αντίστροφη. Είναι 6-7 γυναίκες και 3-4 άντρες. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορά στο πώς οι άντρες και οι γυναίκες καταλαβαίνουν τα οικονομικά. Απλώς στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, οι γυναίκες απεχθάνονται την οικονομική γνώση. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι την αποφεύγουν κιόλας.
1: Λοιπόν, δεν είναι ότι στην Ελλάδα είναι μια πατριαρχική χώρα. Δηλαδή, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα πράγματα.
2: Ναι, απλώς αυτό είναι θέμα πρωτοβουλίας. Δηλαδή, θα μπορούσαν να επιλέξουν να το αλλάξουν αυτό οι ίδιες οι γυναίκες και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορώ να αλλάξουμε να αλλάξουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό μας να μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε.
1: Ξέρεις τι, η πίεση στις γυναίκες να παντρευτούν στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δηλαδή καμιά φορά βλέπω και διάφορες ημερίδες και συνέδρια κτλ. Και κάπως γελάω, γιατί κάνουν θαρρείς και αυτά τα συνέδρια απευθύνονται στο Μανχάταν και αυτά τα συνέδρια γίνονται στην Ελλάδα και στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Θα σου πω μόνο την τελευταία έρευνα που λέει ότι δουλεύουν οι μισές γυναίκες.
2: Ναι.
1: Οι 50% των γυναικών δεν δουλεύουν.
2: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο συμβαίνει. Δηλαδή, το να το αναφέρουμε ως αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί μπορεί οι γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση στην εργασία ή ισότιμοι με τους άντρες, μπορεί οι μισθοί να είναι τέτοιοι που να κάνουν τις γυναίκες να πιστεύουν ότι δεν αξίζει να εργαστούν, ή μπορεί ακόμα περισσότερο να έχει να κάνει και με το πώς είναι τα συστήματα τα κοινωνικά έτσι που να...
1: Η πίεση να κάνουν παιδιά για να παντρευτούν επίσης.
2: Ναι, όχι, και να μην θέλουν. Δηλαδή να θεωρούν ότι η αγορά εργασίας δεν τις ελκύει για κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι απόψεις πολλές φορές που ακούγονται. Και είναι καλό να φτάνουμε σε μια άποψη με βάση τα πιστεύω μας κτλ. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορεί αυτό να στοιχειοθετηθεί και με έρευνα. Και σήμερα μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο λιγότερη διείσδυση στο εργατικό δυναμικό έχει η γυναίκα.
1: Ναι. Να πάμε λίγο στο κανάλι πρώτα και μετά να επανέλθουμε.
2: Όπου θες εσύ, ναι. Ό,τι θέλεις.
1: Το Greekonomics.
2: Ναι, αυτό είναι το κανάλι μου.
1: Επεισόδια 50, θα είδα. Άντε,
2: 50?
1: 50, ναι, okay. Το είδα εκεί το νούμερο.
2: Ναι.
1: Από πόσα χρόνια?
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια, 3, κάπου τόσο.
1: Φανατικό κοινό, θα πω εγώ.
2: Ναι, αυτό που είναι βασικό είναι ότι έχω καλό κοινό. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πραγματικά κρατάει την προσπάθεια ζωντανή είναι ότι αυτό το κοινό που έχω αξίζει πραγματικά την προσοχή. Δηλαδή, πολλές φορές κάθομαι και διαβάζω σχόλια. Δηλαδή, πολύ συχνά διαβάζω, σχεδόν κάθε μέρα κάθομαι και διαβάζω σχόλια.
1: Στο YouTube,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε μια ειδική καρτέλα η δημιουργή, όπου την έχω στα shortcuts μου και κάθε φορά πατάω εκεί και να διαβάσω τι έχει γραφτεί, πώς ο κόσμος βλέπει τα βίντεο κτλ. Και πολλές φορές διαβάζω comments τα οποία με κάνουν και χαμογελάω από πλευράς ότι λέω μπράβο, άξιζε που κάτσα και ασχολήθηκα να βγάλω αυτό το βίντεο. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος μαθαίνει, βλέπεις ότι ο κόσμος το πάει ένα βήμα παρακάτω, ότι ρωτάνε εκπληκτικές ερωτήσεις. Και τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε και shorts με τις ερωτήσεις του κόσμου. Δηλαδή μόνο τις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος,
1: ναι,
2: μπορώ να τρέξω ένα πλήρες κανάλι TikTok, Reels κτλ.
1: Εσένα σε 15 λεπτά κρατάει πάνω κάτω.
2: Κάθε βίντεο.
1: Ναι.
2: 15 με 20 λεπτά εκεί. Προσπαθώ να τα κρατάω κάτω από 20 λεπτά.
1: Εγώ φαντάζομαι τις ώρες που ρίχνεις για αυτό το 15 λεπτό να είναι,
2: ναι,
1: πάρα πολλές.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά γιατί κάνω αυτή τη δουλειά, το φαντάζομαι. Γιατί και, ναι, για μένα πιστεύουν ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι στο μικρόφωνο. Αυτό πιστεύουν.
2: Ναι.
1: Ότι είναι το χόμπι σου και ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο και βγαίνει αυτό τώρα. Το έχω φτάσει εγώ 500 επεισόδια γιατί κάθομαι κάποιες ώρες το μήνα.
2: Ναι, πολλοί κόσμοι το πιστεύουν αυτό.
1: Και,
2: ναι,
1: επίσης, πιες νερό. Έχεις auto-cue, δηλαδή εμένα μου φαίνεται.
2: Πώς κάνω την παραγωγή.
1: Ότι δεν διαβάζεις. Προφανώς δεν το συζητώ για την προετοιμασία, αλλά κάπως σαν να τα έχεις υποστηθήσει.
2: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τα βίντεο. Υπάρχει έρευνα που κάνουμε για το συγκεκριμένο βίντεο, δηλαδή δεν γίνεται κάποιο βίντεο με έτοιμες γνώσεις που έχουμε κονσέρβα. Είναι πολύ λίγα τα βίντεο που γίνονται έτσι. Οπότε έχει μπει αρκετή δουλειά πάνω σε κάθε βίντεο, έτσι. Γράφονται κάποια κείμενα τα οποία τα προβάρω εγώ από πριν να δω αν ρέει ο λόγος, αν ακούγονται σωστά, αν βγάζουν νόημα σε κάποιον άλλον. Γιατί πολλές φορές.
1: Στο μέσο ακροατή που δεν είναι καθηγητής οικονομικών.
2: Ναι, και στο μέσο ακροατή. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να τα εξηγήσω σε κάποια άτομα. Συνήθως τα στέλνω τα σενάρια όταν θα γραφτούν, τα στέλνω στον συνεργάτη μου, τον Αντώνη Λαδόπουλο, και τα διαβάζει προσεκτικά. Και ο Αντώνης πολλές φορές με ρωτάει ερωτήσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό τι εννοεί. Όταν το ρωτήσει αυτό. Επειδή ο Αντώνης έχει δύο μάστερ στα οικονομικά, αν φτάσει ο Αντώνης να ρωτήσει γιατί εδώ το λες έτσι, σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη ενότητα έχει φύγει για τα σκουπίδια κατευθείαν και ξαναγράφεται από την αρχή, γιατί αν δεν το καταλαβαίνει αυτό, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Οπότε παιδαγωγικά μπαίνει πάρα πολύ δουλειά στην ανάπτυξη ενός σενάριου. Μόλις αυτό φτάσει να μπορέσει να πάει να γυριστεί, αυτό που γίνεται είναι ότι έχω ένα auto-cue, ένα teleprompter, στο οποίο βάζω πολλές φορές το κείμενο, άλλες φορές όταν το κείμενο είναι μακρύ βάζω κάποια bullets και αρχικά το διαβάζω. Επειδή όμως κάθε λήψη μπορεί να πάει ξανά και ξανά και ξανά για να την πω ακριβώς όπως θέλω, μπορεί να κολλήσω κάπου ή οτιδήποτε, να το χάσω λίγο και να το πάρω, να το πω πηγαία και να αρχίσω να πλατιάζω ή οτιδήποτε, μέχρι να τελειώσει το έχω μάθει πλέον απ' έξω και το λέω φαρσί που λένε. Δηλαδή,
1: σαν ομιλία
2: TEDx. Ναι, σαν οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κόσμος, και δεν το καταλαβαίνει καν ο κόσμος και δεν το καταλαβαίνουμε και εμείς πριν γίνουμε δημιουργοί, είναι ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μιλάμε τώρα εδώ. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις talking head, δηλαδή να κοιτάω την κάμερα και να μιλάω κατευθείαν στην κάμερα, και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις πάλι σε κάμερα, αλλά να έχεις μπροστά σου ένα κοινό και να μιλάς στο κοινό.
1: Ναι.
2: Όταν μιλάς στο κοινό, ο κόσμος ανέχεται να μιλάς με πραγματικά κανονική ταχύτητα. Όταν μιλάς με κάποιον άλλον, θέλει να πάει πιο γρήγορα, γι' αυτό εγώ τώρα μιλάω λίγο πιο γρήγορα. Όταν μιλάς στην κάμερα, δεν μπορείς να χάσεις πουθενά, γιατί βλέπω πολλές φορές. Έχουμε ένα μαγικό στατιστικό στο YouTube και μου κάνει εντύπωση κάποιοι δημιουργοί δεν το κοιτάνε σχεδόν καθόλου. Είναι το retention curve. Αυτό είναι θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε, η καμπύλη συγκράτησης κοινού. Έτσι. Και διατύπωσα.
1: Αν έχουν κάτσει 15 λεπτά.
2: Πόσοι έχουν φύγει από το βίντεο σε κάθε συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Οπότε αυτό ξεκινάει από το 100% και στο τέλος σου δείχνει πώς έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του βίντεο. Οπότε αυτή η καμπύλη έχει μια καθοδική πορεία, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν αυτή αρχίσει να κάνει μια απότομη κοιλιά, καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του. Και στην αρχή εμείς το βλέπαμε αυτό και λέγαμε, μα γιατί, τι κάναμε λάθος και ο κόσμος εκεί πέρα έφυγε, για ποιο λόγο. Και μπορεί να αρχίσεις να λες μια ιστορία που να είναι λίγο βαρετή, να αρχίσεις να λες μια ιστορία την οποία δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που θες να καταλήξεις και δεν έχει την υπομονή και το τρέχει, το κλείνει. Οπότε σιγά σιγά έχουμε μάθει ότι αν το χάσεις έστω και λίγο, πρέπει να ξαναπάει από την αρχή η λήψη, δηλαδή να γίνει κανονικά. Γι' αυτό τα βίντεο προσπαθώ να τα βγάζω όσο το δυνατόν πιο καλά, για να μπορεί να τα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Δηλαδή να μην χάσω ακόμα και τον οριακό, τον θεατή που θέλει να μάθει κάποια πράγματα.
1: Τι κάνεις για τα hate comments, αν έχουν υπάρξει, που θα έχουν υπάρξει σίγουρα, και ποιο ήταν το πιο πολιτικό?
2: Ναι. Τα hate comments. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια hate comments. Πρώτα απ' όλα το YouTube έχει ένα πολύ καλό φίλτρο. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι λίγο κακεντρεχής και κάνει πολλά αρνητικά comments, αν κάποιοι δημιουργοί, ας πούμε, σβήσουν τα comments τους και τα λοιπά, αυτός μπαίνει σε μια κάπως σαν μαύρη λίστα, και όταν θα γράψει σε κάποιο άλλο κανάλι, το YouTube αυτομάτως θα φιλτράρει τα comments και τα βάζει σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να μην τα δεις και ποτέ. Έτσι, ναι. Κάποια τα σβήνει απευθείας σαν inflammatory, όπως τα λέει, και κάποια τα βάζει σε ένα ειδικό folder τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ ο δημιουργός. Οπότε νομίζω ότι επειδή κοιτάζω και το ψάχνω αρκετά, νομίζω ότι δεν έχει ότι το Greekonomics έχει ένα κοινό το οποίο καταλαβαίνει λίγο το τι θα δει. Επίσης εγώ κάνω και κάτι άλλο. προσπαθώ να φτιάχνω έτσι τα βίντεο όπου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά με τα βίντεο δεν θα καταλάβουν τίποτα έτσι κι αλλιώς αν το δουν. Το κάνω έτσι ώστε να βαρεθούν και να φύγουν στα πρώτα 2-3 λεπτά. Δηλαδή τα βίντεο ξεκινάνε με μια εισαγωγή η οποία είναι αρκετά συγκεκριμένη. Απευθύνεται σε, δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι αυτό το βίντεο απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν είσαι εσύ. Και ναι. Πολλοί κόσμος, ναι, και πολλοί κόσμος φεύγει εκεί πέρα γιατί κάποιος που μπαίνει, ας πούμε, να δει ένα βίντεο γιατί γίνονται τουρκικές παραβιάσεις,
1: ναι,
2: μπορεί να πιστεύει ότι θα δει κάποιο, ξέρεις, βίντεο το οποίο κάποιος θα βγει να μιλήσει, όπως γίνουν διάφοροι αναλυτές και ανάλογα, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε τώρα να είμαστε, ας πούμε, στο 16ο ελληνοτουρκικό πόλεμο από πρόπερση.
1: Ναι, ξέρω τι λες.
2: Πιστεύουν ότι θα δουν κάτι τέτοιο βίντεο. Οπότε φροντίζω να τους δείξω από την αρχή ότι αυτό το βίντεο δεν είναι τέτοιο. Μην κάτσεις μέχρι το τέλος. Δεν θα σε ωφελήσει αυτό το βίντεο. Κάνε κάτι άλλο. Αξιοποιήσε το χρόνο σου κάπως αλλιώς. Οπότε στο τέλος δεν έχω πολλά hate comments. Επίσης, και αυτό το λέει και η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά, ότι είμαι εξαιρετικά χοντρόπετσος. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να γράψει ο άλλος, είναι πολύ σπάνια του να με αγγίξει. Πολλές φορές όμως μπορώ να πω ότι θα μου μείνει ένα comment όταν βλέπω σε αυτό ότι υπάρχει, ότι έχει γραφτεί με βλακεία. Δηλαδή διάβασα πρόσφατα ένα comment, μου το έστειλε κάποιος φίλος του καναλιού, από κάτι που είχε γράψει κάποιος όχι στο κανάλι αλλά σε ένα φόρουμ. Και ήταν για το βίντεο με τις παραλίες. Στο οποίο εγώ είχα κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξω πώς τα οικονομικά φαινόμενα οδηγούν στα τεράστια συμφέροντα να καπηλεύονται τις παραλίες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο έλεγε ότι οι παραλίες θα πρέπει να είναι ένα ελεύθερο αγαθό. Καλό είναι να υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, αλλά αυτή η εκμετάλλευση πρέπει να μείνει περιορισμένη και να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση στον άνθρωπο που θέλει να χρησιμοποιήσει την παραλία γιατί είναι ένα κοινόχρηστο αγαθό. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο στο βίντεο. Όποιο κομμάτι του βίντεο, ακόμα και να ήθελε κάποιο να το βάλει σε μονταζιέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει κάτι αντίθετο από αυτό το βίντεο. Mm. Πήγε λοιπόν κάποιο και έγραψε ότι αυτό το βίντεο προσπαθεί στην πραγματικότητα να ξεπλύνει τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Κάτι το οποίο δεν υφίστατο καν στην πραγματικότητα και με παραξένεψε, μου μείνε, γιατί λέω καλά. Ποιο βίντεο είδα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή έγινε τόση προσπάθεια για να καταλάβει, να ξυπνήσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στις παραλίες και αυτός κατάλαβε ότι εμείς ήμασταν από αυτούς που εκμεταλλευόμαστε τις παραλίες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό λίγο με εντυπωσιάζει από πλευράς, λέω καλά πόσο βλάκας.
1: Εγώ απορώ που είναι ανθρωπότητα, έχει φτάσει εδώ με τη βλακεία που βλέπω στα comments.
2: Εντάξει, δεν είναι πάντως μόνο. Δεν είναι μόνο αυτή η ανθρωπότητα. Έτσι. Δηλαδή,
1: όχι,
2: αν διαβάσεις comments.
1: Και ευτυχώς.
2: Αν διαβάσεις comments στο Greekonomics, νομίζω ότι θα πάρεις την αντίθετη ιδέα. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά κοινό το οποίο δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτό.
1: Έχουμε πιο περήφανοι από τον κόσμο για το κοινό του, γιατί όχι. Θέλω να πω, να το πω κι αυτό. Να ξέρετε. Λοιπόν, με εντυπωσίασε το βίντεο το Σεπτέμβριο για το monetization του Greekonomics,
2: ναι,
1: το για την ομοφιλοφιλία και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο.
2: Okay. 3-3 δηλαδή.
1: 3-3.
2: Okay.
1: Επίσης θέλω να σου πω, έχω ένα φίλο, μόλις βγαίνει κοσμάκουσες, μόλις βγάλεις βίντεο κοσμάκουσες.
2: Α, ναι.
1: Δεν ξέρεις, ναι.
2: Ναι,
1: λοιπόν, το Σεπτέμβριο το βίντεο όμως, που ήσουν τελείως διαφανής με το
2: δεν μπορώ να μην δεν είμαι.
1: Με το κανάλι και τα οικονομικά του καναλιού και την πορεία του κτλ.
2: Ναι, είδες, σου λέω, όταν έχεις να κάνεις με έξυπνο κόσμο, δεν μπορείς να βγεις τώρα να πουλάς παραμύθι. Δεν γίνεται αυτό,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, το κανάλι, εγώ είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει σε σοβαρό επίπεδο αν δεν έβρισκε κάποιο χορηγό. Δηλαδή, θα έμενε στο να βγει ένα βίντεο κάθε 2-3 μήνες. Το οποίο ούτε ο κόσμος το ήθελε αυτό, ούτε εγώ το ήθελα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με τις ώρες που, το χρόνο κυρίως ο οποίος απαιτείται, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δηλαδή θα έπρεπε κάποια στιγμή να βρούμε κάποιο χορηγό. Τώρα, βλέποντας το κοινό, εγώ αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι σίγουρα θα βρεθεί κάποια εταιρεία που να θέλει να κερδίσει την προσοχή αυτού του κοινού. Δυστυχώς αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο ελληνικός εταιρικός κόσμος είναι πραγματικά πάρα πολύ πίσω και αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί βλέπει αυτά τα ωραία, τα φρέσκα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά στις διαφημίσεις και όλα αυτά, και στην πραγματικότητα εμείς μιλήσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν καν να ακούσουν ότι εμείς δεν δεχόμαστε λόγω δεοντολογίας κάποιος να έχει, να έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το σενάριο.
1: Να παρέμβει στο σενάριο.
2: Ναι, δηλαδή εμείς το έχουμε κάθε φορά που κάνουμε σύμβαση με ένα χορηγό, υπάρχει μέσα ξεκάθαρος όρος ότι από πλευράς δεοντολογίας δεν επιτρέπεται κανείς να έχει λόγο στο σενάριο και ότι δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να τα ανεβάσουμε ή να το κατεβάσουμε οτιδήποτε και να πούμε. Και πολλοί λένε ότι, α ναι, εσύ μπορείς να βγεις και να πεις, ας πούμε, ότι κάτι ότι αυτό το προϊόν που πουλάμε εμείς ότι δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Μα άμα το κάνω αυτό, δεν θα παίρνα τη χορηγία σου. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύαμε στο προϊόν σου, δεν θα την παίρναμε. Όχι, πρέπει να υπάρχει και στη σύμβαση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή το βλέπουν με έναν τρόπο που δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι έτσι όπως γίνονται οι μοντέρνες business αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν ο άλλος πηγαίνει σε έναν influencer ή σε μια μεγάλη εταιρεία, σε μια εκπομπή ή σε ένα μεγάλο podcast, ας πούμε. Ο Τζο Ρόγκαν έχει χορηγίες, οι οποίες φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Δεν θα του πει κανένας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να καλέσεις αυτόν τον καλεσμένο, γιατί αυτός ο καλεσμένος έχει πει κάτι κακό για την εταιρεία μου ή οτιδήποτε. Και μιλάμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα στο εξωτερικό. Δηλαδή, πρόσφατα η AT&T αγόρασε το... Νομίζω το HBO.
1: Ναι.
2: Και το HBO είχε, ναι, το HBO. Και το HBO είχε κάποια, κάποια comedy series, τα οποία κάνανε και διάφορα news bits. Λέγανε κομμάτια για τα νέα. Λοιπόν, που λέγανε και κομμάτια...
1: Για ποιο?
2: Για τα νέα.
1: Ναι.
2: Και εκεί σε αυτό το... Όταν λοιπόν άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο παρουσιαστής έβγαινε και έκανε... Ηρωνευόταν το καινούριο ιδιοκτήτη της εταιρείας και η εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον κόψει. Ναι. Γιατί ήταν θέμα δεοντολογίας και ήθελαν να δείξουν ότι είναι, κοίταξε να δεις, άλλαξε ο ιδιοκτήτης, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την αμεροληψία μας και τη δεοντολογία μας. Κάτι το οποίο εδώ πέρα ομά μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να είναι ο δικός σου λόγος, θέλω να φαίνεται ότι μιλάς εσύ, αλλά από πίσω σου θέλω να ακούγομαι ότι. Από πίσω σου θέλω να μιλάω εγώ και να ακούγεται ότι μιλάς εσύ. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούμε και δεν υπήρχε και λόγος να συνεχίσει το Gigonomics αν κάναμε αυτό το πράγμα. Οπότε.
1: Καλά, πεις, είμαι και σίγουρη ότι άμα γινόταν αυτό στην αγγλική γλώσσα, γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ερχόντουσαν σε σένα από μόνοι τους πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι
1: εντυπωσιακό αυτό στην Ελλάδα.
2: Ήδη έχουν έρθει αρκετές ξένες εταιρείες. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα την NordVPN, είχαμε ήδη κρούσεις και από άλλες εταιρείες για να βγούμε. Απλώς ο χορηγός που έχουμε τώρα προς τιμήν του ήταν από την αρχή. Μας είχε πει ότι, κοίταξε να δεις, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να επηρεάσουμε αυτά που λες. Το μόνο που θέλουμε είναι να επικοινωνήσεις το δικό μας μήνυμα από μέσα. Αν το πιστεύεις, αν θεωρείς, αν συντάσσεσαι εσύ. Ναι, ναι. Και η συμφωνία που έχουμε με το χορηγό τώρα είναι ότι δεν θα πούμε ποτέ κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Και ήταν κάτι το οποίο όχι μόνο το δεχτήκανε, αλλά μας είπαν να βγούμε και να το πούμε κιόλας. Ναι, δηλαδή ήταν. Μία από τις πιο διαφανείς συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
1: Είχε και πολύ μεγάλη υποδοχή το βίντεο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και πολλά story, πολλά repost έκανε. Ο κόσμος το ανέβασε πολύ αυτό το βίντεο.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι.
1: Πιο πολύ από άλλα έχω την
2: αίσθηση. Ναι, αρκετά περισσότερα από άλλα. Απλώς πολλές φορές. Είναι λίγο λυπηρό, γιατί εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο συγκεκριμένος χορηγός, γιατί έχει πάρει στην πλάτη του αρκετά κανάλια έτσι, και τα έχει βοηθήσει να συνεχίσουν να υπάρξουν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χορηγός, το YouTube θα ήταν αρκετά πίσω. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει πλάκα και συνεχίζω να κάνω. Δηλαδή ότι. Εντάξει, κάποιες διαφημίσεις και εμένα δεν μ' άρεσαν και συνεχίζουν να μ' αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ λίγο τον ελεύθερο λόγο στο YouTube και πολλές φορές ότι γίνονται πράγματα και ακούγονται πράγματα και από εμάς και από άλλα κανάλια που βγαίνουν και λένε μια ελεύθερη άποψη, λένε κάποια πράγματα που αξίζει να ακούγονται.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι ένα βήμα.
1: Και τολμάς και με το πρώτο τελευταίο, με την ομοφιλοφιλία και τη σύνδεση με την.
2: Ναι.
1: Ο τίτλος δεν θυμάμαι τώρα. Και το τελευταίο με το πώς γίνεται κανείς πλούσιος. Λες πράγματα που όλοι συζητάμε στις παρέες μας και δεν λες τα είπες δημοσίως. Και αυτό έχει μεγάλη.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ειλικρινά τώρα δεν νομίζω ότι το σύστημα αυτό της ελίτ θα κάτσει να ασχοληθεί. Νομίζω ότι όπως μας αδιαφορούν για μας οι μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, να το πάω λίγο να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά και δεν θα είναι τελευταία σίγουρα, θα συνεχίσει έτσι από εδώ και πέρα, που η διαφημιστική δαπάνη στα social media, συμπεριλαμβανομένου και του YouTube,
1: το digital,
2: ξεπέρασε, δηλαδή. Ναι, ξεπέρασε την παραδοσιακή διαφήμιση, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Το βλέπω έτσι. Και εγώ με το monetization του, γιατί όχι.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Το γεγονός λοιπόν ξέρω. Ότι από τη στιγμή που δεν μας βλέπουν οι εταιρείες ως σοβαρή φωνή για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι της διαφημιστικής πίτας, αυτή η ελίτ που στην πραγματικότητα ζει και τα κανάλια, ζει και όλο αυτό το σαθρό σύστημα που λιμένεται την Ελλάδα, σίγουρα δεν μας φοβάται σε τίποτα. Δηλαδή το να βγω και να πω εγώ τώρα κάτι, ας πούμε, για τον τάδε εφοπλιστή και για τον τάδε καναλάρχη. Ναι. Δηλαδή,
1: το τελευταίο βίντεο, πες λίγο πώς λέγεται, τον τίτλο του.
2: Πώς γίνεσαι πλούσιος.
1: Πώς γίνεσαι πλούσιος, ναι. Πολύ χρήσιμο. Το είπες, καταπληκτικό ήταν το τελευταίο βίντεο.
2: Κοίταξε, είναι όλα μας τα βίντεο, είναι βίντεο γνώσης, έτσι. Δηλαδή δεν είναι βίντεο για να δίνουμε hacks και tips.
1: Είσαι καλύτερος άνθρωπος, τέλος πάντων.
2: Θέλω να το πιστεύω αυτό, εντάξει, ότι υπάρχει κάποια γνώση που τη δίνουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, αυτή τη στιγμή που υπάρχει το YouTube και έχουμε τη δυνατότητα τώρα με το χορηγό να μπορούμε να τρέχουμε το κανάλι πιο επαγγελματικά, να βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω, τα οποία να ωφελούν τον κόσμο, να δίνουν αξία στον κόσμο.
1: Ωραία, και αφού διδάσκεις οικονομία και κοινωνία.
2: Ναι.
1: Θέλω να πάμε λίγο στην Ελλάδα και το τι ζούμε αυτή την περίοδο.
2: Ναι.
1: Με τη στεγαστική κρίση καταρχάς.
2: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα το 2024 και με την ακρίβεια, η οποία είναι
2: η ακρίβεια,
1: Ναι, τι να πω για την ακρίβεια. Είναι συγκλονιστική.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Οι μισθοί στη Σιγκαπούρη, ειδικά για ανθρώπους που έχουν καλές θέσεις, μπορεί πολλές φορές να είναι 20 φορές όσο είναι ένας μισθός στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας καθηγητής στη Σιγκαπούρη μπορεί να παίρνει σχεδόν 10 φορές το μισθό ενός Έλληνα καθηγητή. Ναι. Σε απόλυτα χρήματα. Όταν παίρνεις ένα μεγάλο μισθό και έρχεσαι στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη, που είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο, πόλη τέλος πάντων, και σου φαίνονται τα πράγματα ακριβά.
1: Αλήθεια μου λες.
2: Ναι.
1: Σου φαίνονται και
2: ναι,
1: σένα.
2: Είναι
1: ακριβά.
2: Πολλά πράγματα πιο ακριβά που δεν είναι στη Σιγκαπούρη. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα καν. Δηλαδή, εγώ έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, τη σειρά. Το έχω εδώ πέρα για να κινούμε όποτε έρχομαι στην Ελλάδα. Ένα μικρό Volkswagen. Και πήγα και κοίταξα. Ρώτησα κάποια στιγμή την αδερφή μου, τη λέω: άμα το πουλήσω, πώς θα πιάσω. Και μου λέει: αδερφή μου, 8-10.000. Τη λέω: αποκλείεται, τη λέω. Δηλαδή, είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Και μου λέει: γιατί μου λέει να είναι αδύνατο, δηλαδή, αφού τη λέω με 15 το παίρνει καινούριο. Μου λέει: τι. Και μπήκα και κοίταξα τις τιμές. Και αυτό το αυτοκίνητο καινούριο,
1: ναι,
2: έχει σχεδόν 27.500, δηλαδή 50.000 δολάρια Σιγκαπούρης. Ναι. Η Σιγκαπούρη θεωρείται μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Όχι, θεωρείται, είναι η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Και πλέον τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι μικρά της σειράς σαν το δικό μου, έχουν κοντέψει στην Ελλάδα να φτάσουν σε τιμές Σιγκαπούρης. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τον παλιότερο στόλο αυτοκινήτων που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ακόμα όμως και το σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή πηγαίνεις και εγώ δεν παρατηρώ τις τιμές όταν αγοράζω κάτι, παρατηρώ στο τέλος το ταμείο πόσα πλένω, δηλαδή κοιτάω το καλάθι και γενικά έχω έτσι μια προσδοκία για το πόσο μπορεί να έχουν τα πράγματα. Και ξαφνιάζομαι, γιατί στη Σιγκαπούρη το καλάθι είναι λίγο πιο φθηνό, γιατί υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός εκεί. Είναι μια ακριβή χώρα, αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Τι φταίει γι' αυτό στην Ελλάδα, τα μονοπόλια, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι πολύ υψηλός.
2: Ο ΦΠΑ είναι αρκετά υψηλός. Όμως αυτή τη στιγμή για το θέμα της ακρίβειας,
1: ναι,
2: σε κάποια πράγματα η ακρίβεια είναι και ξενόφερτη. Σε κάποια πράγματα, ναι, συγκεκριμένα. Όχι όμως σε όλα. Στα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα αγαθά τα καθημερινά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, όλα αυτά τα αγαθά τα οποία απευθύνονται στον πολύ, τον απλό τον κόσμο,
1: ναι,
2: ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι τόσο ακριβά και πολλές φορές και πολύ ακριβότερα από τις άλλες χώρες με μεγαλύτερο εισόδημα, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς.
1: Δηλαδή μονοπόλια εννοείς.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς μονοπόλια. Είναι ολιγοπόλια τα οποία θα έπρεπε να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες. Και δεν ανταγωνίζονται διότι έχουν κάνει συμπαιγνίες. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ίσως και ανοχή σε αυτό με άλλα ανταλλάγματα. Συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα τρίγωνο της πολιτικής ηγεσίας των τραπεζών, του χρηματοοικονομικού ας πούμε κέντρου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά, αυτό το τρίγωνο μπορεί να ωφελεί το ένα μέρος το άλλο με τρόπους οι οποίοι να μην φαίνονται αυτοί, δηλαδή να μην φαίνεται για ποιο λόγο ανεχόμαστε τα μονοπόλια. Ίσως τα ανεχόμαστε γιατί κάποιος μας παρέχει κάτι άλλο για να ανεχτούμε τα μονοπόλια. Όμως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ίντερνετ, την ακριβότερη τηλεφωνία, από τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο, από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ, από τα ακριβότερα. Δηλαδή, ο κόσμος καθημερινά μου λέει, επειδή εγώ δεν τα ξέρω κιόλας γιατί δεν ζω εδώ, και λέω πέντε πράγματα και μου λέει, μα γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο, δηλαδή την τηλεφωνία, εγώ την ήξερα. Μου φαίνεται απίστευτο το ότι πληρώνω διπλά χρήματα, διπλά λεφτά, για να έχω κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα από ό,τι πληρώνω στη Σιγκαπούρη.
1: Και το ίντερνετ στη Σιγκαπούρη φαντάζομαι είναι πολύ καλύτερο από τη Ελλάδα. Το ίντερνετ
2: το ίντερνετ
1: τη
2: Σιγκαπούρη είναι η χειρότερη γραμμή που μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
2: Είναι ένα τεραμπιπιές, δηλαδή χιλιάρα γραμμή. Αυτή είναι η χειρότερη που μπορεί να πάρει. Και είναι πολύ φτηνότερη από ό,τι κάνει εδώ πέρα, νομίζω 25, κάτι τέτοιο. Εγώ πληρώνω 18 δολάρια, δηλαδή 14 ευρώ περίπου το μήνα.
1: Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ ακριβό το μισθολογικό κόστος.
2: Ναι.
1: Γιατί εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια και ό,τι βοήθεια έχω πάρει είναι από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Και είχα διαβάσει, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν της Καθημερινής, που έλεγε ότι ήταν για να παίρνει κάπως 2.500 ευρώ, επιβαρύνεται η εταιρεία, ένα σοκαριστικό νούμερο.
2: Ναι, ναι, σχεδόν τα διπλά.
1: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
2: Ναι, δηλαδή το μισθολογικό κόστος, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ αυτό, το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι σχεδόν ό,τι παίρνει ο εργαζόμενος, αλλά τόσα περίπου πηγαίνουν για τα διάφορα άλλα κόστη, δηλαδή σύνταξη, ασφάλεια, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό από πλευράς ότι ο εργαζόμενος δεν θα τα πάρει αυτά τα εξαρτήματα.
1: Εννοείται. Και ξέρω και πολλοί κόσμο που θέλει να πάρει συνεργάτες στην εταιρεία του να προσλέπω και δεν μπορεί.
2: Ναι, πάντως έχει χάσει και ο κόσμος, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. Ότι έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του για την εργασία. Και βλέπουμε σήμερα μια τελείως διαφορετική νοοτροπία εργασίας από τον νέο κόσμο.
1: Από την Generation Z.
2: Ναι, οι οποίοι πολλοί από τις γενιές τις δικές μας και πάνω δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους να το καταλάβουν. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή με το να δουλέψω μια δουλειά η οποία θα μου δώσει ούτε καν ικανά χρήματα για να ζήσω, έτσι, ίσως θα ήταν καλύτερο να θυσιάσω κάποια πράγματα, ναι, και να δουλέψω ας πούμε μια πιο χαλαρή δουλειά ή κάτι άλλο, να μπορέσω να κάνω και τη ζωή μου. Γιατί αν θα αφιερώσω τη ζωή μου σε μια δουλειά όπως κάνανε οι πατεράδες μας και πολλοί από εμάς, εμείς πληρωνόμασταν.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα κανονική δουλειά, 8ωρο κανονικό, με κρατήσεις, με όλα σε εταιρεία. Έπαιρνα τότε λίγο παραπάνω από το βασικό μισθό και αν ήθελα, γιατί εγώ μάζευα τα χρήματά μου για να πάω να κάνω μεταπτυχιακό. Αν ήθελα όμως και έλεγα ότι εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, κάνω την καριέρα μου κτλ., θα μπορούσα τότε με αυτά τα χρήματα και με κάποια χρήματα, αν είχα μια κοπέλα και έβαζε και αυτή άλλα τόσα, θα μπορούσαμε να κάνουμε σπίτι σου. Μιλάω τώρα για το τρίτο του 90, να νοικιάσουμε, να πληρώνουμε ρεύμα, φως, ναι, νερό, ναι, τηλέφωνο, ναι, ναι, κτλ. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό με δύο βασικούς μισθούς?
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ενοίκια αξιοπρεπών σπιτιών, τα οποία είναι πάνω από 600-700 ευρώ.
1: Τα ενοίκια είναι αστεία στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι, είναι τραγικό.

0: ανάπτυξη. Γιατί αυτά τα 200 χιλιάρικα μετά από λίγο θα έχουν ξανεμιστεί, θα είναι πάλι στη Γερμανία από όπου θα πάρετε αυτοκίνητο ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού. Ανάπτυξη πραγματική ήταν, είναι όταν ο ξένος επενδυτής έρχεται στην Ελλάδα να κάνει business, να δώσει δουλειές, να, κάνει επενδύσεις, να φτιάξει παραγωγικές μονάδες, να φορολογείται. Αυτό είναι το, η πραγματική ανάπτυξη, έτσι.
1: Και το ζητούμε αυτό για άνθρωποι το έχουμε μπερδέψει.
0: Υπήρξε μια πολιτική λοιπόν τα τελευταία 6-7 χρόνια μετά που αρχίσαν, προσπαθούσαν να μας πείθουν ότι είμαστε εκτός κρίσεως. Υπήρξε μια πολιτική η οποία ήταν πολιτική εχθρική απέναντι στους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε σπίτι γιατί τα χάναμε τα σπίτια από Κινέζους, από Καναδούς, από, χρησιμοποιώ αυτά τα δύο γιατί εγώ κάποια στιγμή ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι. Είχα κάνει προσφορά σε δύο συγκεκριμένα διαμερίσματα εδώ και 2-3 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και το ένα το είχα χάσει από μια Κινέζα κυρία που το πήρε τελικά σε τιμή παραπάνω από αυτή που μου είχε πει εμένα η μεσητρία. Δηλαδή πλήρωσε παραπάνω όπως σας ζητάγανε, ναι. Και το πλήρωσε παραπάνω γιατί ήταν στα όρια της βίζας αυτό και για να πάρει τη βίζα.
1: Εγώ το έμαθα φέτος, δεν το ήξερα αυτό το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Τη χρυσή βίζα.
0: Ναι. Το οποίο είναι στην πραγματικότητα ότι πουλάμε βίζες με αντάλλαγμα τα ακίνητά μας. Εμφανίζονται τα ακίνητα ότι έχουν αυξημένες τιμές. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ και τα ενοίκια. Και να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα ενοίκια είναι ότι πολλά από αυτά τα σπίτια μένουν κλειστά. Και μένουν κλειστά γιατί συμφέρει και χρηματοοικονομικά τους νέους ιδιοκτήτες να τα βάζουν ενέχειρο για να μπορούν να παίρνουν δάνεια και να έχουν αφορολόγητα χρήματα.
1: Περίμενε. Λοιπόν, αγοράζουν το σπίτι, αλλά μένει κλειστό, δεν το πουλάω ή δεν το νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Ναι, και το βάζω ενέχειρο για να πάρω δάνειο.
0: Ναι.
1: Και.
0: Γιατί το δάνειο είναι χρέος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν φορολογείται.
1: Α.
0: Ενώ αν έτρωγε τα χρήματα του σπιτιού, το φορολογούντουσαν.
1: Ναι. Πω. Ναι, λέω, όλο αυτό που λέμε τόση ώρα έχει φέρει μια φοβερή φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω
0: ακριβώς,
1: τι θα
0: γίνει. Ποιος ασχολείται.
1: Δεν ασχολείται κανένας.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι υπάρχει μια γενικό πλυντήριο όλης αυτής της κατάστασης, το οποίο πείθει τον κόσμο ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι πάνε καλύτερα. Και δυστυχώς δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα. Και κάποια στιγμή όταν θα καταλάβουμε το ότι... Γιατί, ξέρεις, ο καθένας το καταλαβαίνει λίγο διαφορετικά. Γιατί τώρα μπορεί να έχεις μια στήριξη των γονιών σου, να έχεις μια στήριξη από... Και παππούδες και γιαγιάδες έχουν κάποιοι.
1: Από Airbnb.
0: Από διάφορα εισοδήματα τέτοια. Αλλά όταν στην Ελλάδα η προηγούμενη γενιά έχει κατά μέσο όρο 2 παιδιά και ένα σπίτι... Όταν αυτό ένα σπίτι το έχει ο μπαμπάς και μένει και ο ένας αδερφός, μένει και ο άλλος. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, θα αλλάξουν οι γενιές δηλαδή, αυτό το σπίτι θα περάσει σε δύο. Αυτοί οι δύο θα κάνουν οικογένεια, δύο σε ένα σπίτι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα μείνουν αυτομάτως με μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Αν έχεις μισό σπίτι στην Ελλάδα και μισό σπίτι να έχεις στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να φτάσεις να αγοράσεις ένα σπίτι πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα είναι τα επιτόκια τέτοια. Που το να πάρεις ένα δάνειο για ένα σπίτι μπορεί ένα διάρι, ένα τριάρι που δεν ξέρω πώς θέλει να μείνει κάποιος σε μια σχετικά περιοχή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια δουλειά, ας πούμε, στο Μάρουσι, δεν μπορεί να πάει να μείνει στο Χαϊδάρι. Θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί το εισόδημα που θα έχεις στη ζωή σου να μην επαρκεί για να αγοράσεις μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ελληνικούς μισθούς, οι οποίοι ο μέσος μισθός. Μπορεί να έχει αυξηθεί λίγο το τελευταίο καιρό, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα μισθών η οποία είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 3-4 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω και ότι η οικονομία έφερε και τα αποτελέσματα αυτά στις ευρωεκλογές για το κυβερνών κόμμα. Το πρόβλημα των Ελλήνων με την ακρίβεια. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ούτε τα πράγματα δεν τα λέω στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Για να μπορείς να καταλάβεις λίγο τις εκλογές, γιατί υπάρχουν πολλοί ειδικοί και βγαίνουν και λένε διάφορα, ναι, ειδικά, ναι, στα κανάλια, και δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είσαι, τα ίδια πράγματα ακούς. Αυτό που ξεχνάνε είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ βασικό πράγμα, έτσι. Δηλαδή,

0: Οι φακές αρέσουνε.
1: Υποπροϋποθέσεις.
0: Υποπροϋποθέσεις. Δηλαδή, άμα σε βάλω να επιλέξεις, ας πούμε, θες να φας φακές ή καρβούνα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις φακές. Αλλά δεν θα είσαι και πολύ φανατική σε αυτό που θα μου πεις.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν να κάνουν λίγο και με το τι έχεις απέναντί σου. Και όταν απέναντί σου έχεις κόμματα, όχι ένα κόμμα, αρκετά κόμματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν φωνή καν, δεν έχουν ένα κανάλι να πει τις αποψίες τους, δεν έχουν ένα μέσο ενημέρωση εκτός από τα κομματικά που τα βλέπουν πολύ λίγοι,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι.
0: Και δεν μιλάω μόνο για την αντιπολίτευση. Μιλάω για το σύνολο του κομματικού τόξου, ότι αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία λένε δεν ακούγονται. Οι απόψεις τους για σημαντικά θέματα δεν ακούγονται.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, το ότι αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε πάντοτε από αυτό το οποίο μας προσφέρεται. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις, έχεις απέναντί σου κάρβουνα και επιλέγεις τον αρακά ή τις φακές, δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι και φανατικός με τις φακές, όπως το παίρνουν αυτοί και λένε, ας πούμε, αυτό το χ της 100 που ψήφισε τώρα Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, ή αυτό το χ της 100 που ψήφισε την προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ, ότι επικροτούν αυτό το σύστημα, σημαίνει ότι
1: αυτό είχαν
0: ελλείψη χειροτέρου,
1: επέλεξαν
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Απλώς τα κόμματα έχουν μάθει να το γυρίζουν αυτό και να το παρουσιάζουν ως νίκη. Πάντως, ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, για όλους ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να τα πήρε πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έδωσε κανένα τη σημασία που έπρεπε. Δηλαδή, το ένα κόμμα αντιμετωπίζει θέμα, το Πασόκ αντιμετωπίζει θέματα αρχηγού, και ο αρχηγός του Πασόκ πιστεύει ότι, αν εντάξει, στις επόμενες εκλογές μπορεί να τα πω καλύτερα, και με αυτή τη λογική πορεύεται. Το άλλο κόμμα λέει, 27% ακόμα μας υποστηρίζουν, οπότε ας κάνουμε ένα μετασχηματισμό, έτσι να αλλάξουμε 2-3 ονόματα, να ρίξουμε στα μάτια του κόσμου.
1: Και έχουμε άλλα 3 χρόνια, ναι, και βλέπουμε.
0: Το άλλο κόμμα κλείνει και τις εφημερίδες του τώρα, από ό,τι άκουσα πρόσφατα,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, το είδαμε και αυτό.
0: Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, βλέπεις ότι κανείς δεν έμαθε τίποτα.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ένα ολόκληρο εξάμεινο το μάθημά σου. Εγώ θέλω όμως, για το δικό μου το κοινό, γιατί φαντάζομαι και κάποιο από το δικό σου το κοινό θα μας δει σήμερα, που το δικό μου, ναι, το κοινό είναι περίπου 70% γυναίκες.
0: Okay.
1: Θέλω να μας πεις 2-3 οικονομικούς όρους που είναι πολύ σημαντικό εγώ να καταλαβαίνω όταν τους ακούω στις ειδήσεις,
0: ναι,
1: ότι είναι. Όταν ακούω ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός ή μειώθηκε ο πληθωρισμός, εμένα αυτό. Τι να καταλάβω από αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Όταν ακούς το τι έχει κάνει ο πληθωρισμός, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, ναι, να κοιτάξεις τι έχει συμβεί και στο δικό σου μισθό. Αν ο δικός σου μισθός δεν έχει αυξηθεί και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί.
1: Είναι πιο φτωχή.
0: Είσαι πολύ πιο φτωχή. Όχι απλώς πιο φτωχή, θα γίνεις εκθετικά πιο φτωχή.
1: Ο πληθωρισμός κάθε πότε ανανεώνεται, κάθε μήνα?
0: Ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα είναι ένας δείκτης,
1: ναι,
0: ο οποίος προσπαθεί να δώσει να ποσοτικοποιήσει τις αλλαγές των τιμών.
1: Ναι.
0: Εσένα, σαν καταναλωτή, σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν ο πληθωρισμός ήταν 5% ή 7% ή 9% ή 2%. Αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη γενική πορεία της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Εσένα, σαν καταναλωτής, ενδιαφέρει το καλάθι που αγοράζεις, αυτά που πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ. Πώς αυξήθηκε φέτος? Δηλαδή, μπορείς να μετρήσεις το δικό σου πληθωρισμό,
1: ναι,
0: και από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο, και να βλέπεις, ας πούμε, τα βασικά πράγματα που κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο πληθωρισμός δεν τα περιέχει. Έτσι, ο πληθωρισμός, ας πούμε, δεν περιέχει τις τιμές στα καύσιμα.
1: Με
0: δεν περιέχει.
1: Γιατί δεν το περιέχει?
0: Γιατί θεωρείται ότι δεν μπορεί να τα περιέχει όλα. Δηλαδή, ότι κάποιες συγκεκριμένες αγορές, κάποια συγκεκριμένα είδη,
1: ναι,
0: δεν περιέχονται στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένας γενικός δείκτης, έτσι, ένα πολύ. Ένας τρόπος απλής ποσοτικοποίησης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αγοράζει ο κάθε άνθρωπος το ίδιο καλάθι. Έτσι. Οπότε, το να βλέπεις το τι γίνεται γύρω σου, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις, να καταλαβαίνεις και τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο μισθός μου αυξήθηκε 3%, αλλά το γενικό επίπεδο τιμών, ο πληθωρισμός, αυξήθηκε 7%. Οπότε αυτή η διαφορά,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα, αν συνεχίσει να υφίσταται, σημαίνει ότι εγώ εκθετικά θα αρχίσω να χάνω 4%. Που σημαίνει ότι στις απώλειες μου φέτος θα είναι 4%, αλλά του χρόνου θα είναι και 4% και 4% όπως είχα χάσει την προηγούμενη φορά.
1: Στην Ελλάδα πού είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει?
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν φτάσει οι μισθοί ακόμα στα επίπεδα που είχαν ανέβει οι τιμές.
1: Σιγκαπούρη.
0: Στη Σιγκαπούρη ο πληθωρισμός έχει υπάρξει, υπάρχει συγκεκριμένος πληθωρισμός. Στη Σιγκαπούρη είχε ανέβει πάρα πολύ το στεγαστικό κόστος. Σε τερατώδη βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι, απλώς στη Σιγκαπούρη έχει γίνει για διαφορετικό λόγο. Γιατί η Σιγκαπούρη στα χρόνια του COVID ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Ήταν η χώρα με τους λιγότερους νεκρούς στον κόσμο. Αλλά το πλήρωσε αυτό με το γεγονός ότι επί 2-2,5 χρόνια δεν χτιζόταν απολύτως τίποτα. Γιατί στη Σιγκαπούρη χτίζονται όλα από ξένους εργάτες. Και για να προλάβουν τον ιό, είχαν σταματήσει να φέρνουν ξένους εργάτες. Οπότε όλες οι οικοδομικές άδειες μπήκαν σε pause. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελες να χτίσεις, δεν μπορούσες.
1: Okay.
0: Με αποτέλεσμα, όταν ξαναγύρισαν, επειδή η Σιγκαπούρη είχε πολλούς ξένους, όταν ξαναγύρισαν οι ξένοι που εργάζονται στην περιοχή, τα κόστη εκτινάχθηκαν. Δηλαδή, σε βαθμό περισσότερο από την Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη ρίζα. Δεν ήταν δηλαδή επειδή τα σπίτια πουλήθηκαν σε ξένους ή οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον όμως αυτό που είπα πριν, ότι η Ελλάδα είχε εχθρική πολιτική απέναντι στους Έλληνες, ότι η Σιγκαπούρη είχε φιλική πολιτική απέναντι στους Σιγκαπούριους. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι Έλληνας θελήσω να αγοράσω ένα σπίτι, ο φόρος που θα πληρώσω στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αν το αγοράσει ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία. Δηλαδή, ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία μπορεί να πληρώσει 2-3% και εγώ μπορεί να πληρώσω 25% φόρο. Οπότε αυτό δίνει κάποια προτεραιότητα στους ντόπιους για να αγοράσουν σπίτι. Όπως τους δίνεται προτεραιότητα και στην εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια θέση μπορεί να καλυφθεί με κάποιο ντόπιο, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε κάποιον ξένο.
1: Εγώ όταν ακούω ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους το 2023 είναι πάνω από 406 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, αύξηση, το συνολικό χρέος.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, τώρα έχει πέσει, νομίζω πρέπει
1: όχι,
0: να.
1: Όχι, εγώ τι
0: είναι,
1: καταλάβω από αυτό τώρα που μόλις διάβασα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Θα σου πω. Ναι, σε ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Το δημόσιο χρέος είναι το τι χρωστάει το δημόσιο συνολικά, σωρευμένα, σε διάφορους θεσμούς και διάφορους ιδιώτες. Όποιος έχει ελληνικά ομόλογα.
1: Που θέλω να το κάνεις με αντιπαραβολή με την μεγάλη χρεοκοπία.
0: Ναι, η μεγάλη χρεοκοπία ήταν ότι κάποια στιγμή οι δανειστές θεώρησαν ότι η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και ότι δεν θα τις δάνειζαν άλλο.
1: Ναι.
0: Και επειδή η Ελλάδα ποτέ κάθε χρόνο δεν της έφταναν τα χρήματα, λειτουργούσε με ελλείμματα και έπρεπε να δανείζεται, δεν θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν. Οπότε αναγκαστικά για να μην υπάρξει αυτό το κενό χρηματοδότησης, η χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια και όταν της παρήχθη αυτή η βοήθεια, δυστυχώς ήταν με όρους οι οποίοι δεν ήταν και οι καλύτεροι για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το χρέος έχει αρχίσει και μειώνεται. Και μειώνεται και σε απόλυτο βαθμό, λίγο, αλλά και σε απόλυτο βαθμό. Το θέμα όμως είναι ότι το χρέος δεν μειώνεται επειδή υπήρξε κάποια σωστή πολιτική η οποία μειώνει το χρέος, μειώνεται επειδή υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι τιμές ανεβαίνουν, οι φόροι είναι ποσοστιαίοι, άρα το κράτος, επειδή οι τιμές είναι ψηλότερες, μαζεύει περισσότερους φόρους.
1: Από το ΦΠΑ.
0: Και από το ΦΠΑ και από τους φόρους του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, είσαι γιατρός και χρεώνεις περισσότερες τιμές, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα. Έτσι, την επίσκεψη, άμα την ανεβάσεις, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα, θα πληρώσεις μεγαλύτερο φόρο.
1: Okay.
0: Το χρέος όμως, επειδή είναι σε ονομαστικές τιμές, δηλαδή αν εσύ έχεις πουλήσει ένα ομόλογο 100 ευρώ πριν από 10 χρόνια, 100 ευρώ θα πληρώσεις και σήμερα για να το ξεπληρώσεις.
1: Ναι.
0: Το χρέος λοιπόν, επειδή έχει μείνει σε παλιές τιμές, τώρα με τις αυξημένες τιμές λόγω πληθωρισμού, είναι πιο εύκολο να πληρωθεί. Αυτή είναι ο λόγος που μειώνεται. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια καλή πολιτική. Ίσα-ίσα που τώρα ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από ότι ιδανικά ήταν στο πρόγραμμα να ξοδεύουμε.
1: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω αυτό που διάβασα πριν, εμένα την απλή λέω.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει αυτό το νούμερο.
0: Σε νοιάζει, απλώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο, αν αυτό κάποια στιγμή αρχίσεις να βλέπεις το χρέος να αυξάνεται, ίσως θα έπρεπε να ανησυχείς λίγο.
1: Όταν ακούω ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια,
0: ναι,
1: ή μειώθηκαν τα επιτόκια, εγώ τι να καταλαβαίνω?
0: όταν αυξάνονται τα επιτόκια,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι το να χρησιμοποιείς χρήμα για οτιδήποτε είναι πιο ακριβό. Είτε το έχεις το χρήμα,
1: ναι,
0: είτε το δανείζεσαι από κάπου,
1: ναι,
0: το κόστος του ή το κόστος ευκαιρίας του χρήματος είναι μεγαλύτερο. Οπότε αυτό κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Δηλαδή, άμα μια επένδυση σου δίνει 5%,
1: ναι,
0: αλλά το επιτόκιο της τράπεζας για να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα είναι πάνω από 5%, δεν θα την κάνεις αυτή την επένδυση.
1: Α.
0: Οπότε, αν ήθελες εσύ να φτιάξεις, ας πούμε, να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου και πίστευες ότι αυτό θα σου δώσει μια... θα σου φέρνει το χρόνο 5% επιστροφή, δεν θα το κάνεις αν τα επιτόκια είναι πάνω από 5%. Αν θέλεις να πάρεις ένα σπίτι, ας πούμε, αυτό σου αυξάνει το κόστος του να αγοράσεις το σπίτι.
1: Τα λεφτά μου να τα έχω στην τράπεζα ή να κάνω τα λεφτά να δουλεύουν για μένα με κάποιο τρόπο.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ νομίζω,
1: ναι,
0: ότι αυτή τη στιγμή το να έχεις χρήματα στην τράπεζα, πέρα από τα χρήματα τα οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις άμεσα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου κοστίζει, χάνεις χρήματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, χάνεις χρήματα και πολλά μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να επενδύει τα χρήματά του σε κάποια αξιόγραφα,
1: ναι,
0: τα οποία είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή που θα κάνει και ένας ασφαλιστικό.
1: Θα σου πω.
0: Είναι το ίδιο πράγμα που θα κάνει ένα ασφαλιστικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά στοιχεία, κάποια ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια. Μετοχές είναι λίγο πιο προχωρημένη χρήση. Αλλά,
1: ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια, ναι, τα λεγόμενα ETF, τα οποία αγοράζουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μετοχών, δηλαδή αγοράζει ένα μικρό κομματάκι από πάρα πολλές μετοχές, από ίσως 500, ας πούμε, αυτές που, ναι, βλέπω το S&P 500. Οπότε βάζει τα χρήματά σου, τα σπάει σε πολύ μικρά τμήματα και τα βάζει σε πάρα πολλά καλάθια. Και αυτά αυξάνονται ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως οι οποίες βλέπουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι επιχειρήσεις που τραβούν την οικονομία. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές πλατφόρμες και ο δικός μας ο χορηγός που το κάνει στην Ελλάδα αρκετά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως αξιόπιστα. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο κόσμος, και είναι και αυτό το οποίο έχουμε ασχοληθεί εμείς και όταν κάνουμε έρευνα για τέτοια θέματα, είναι το ποιος εποπτεύει τον άνθρωπο ή την πλατφόρμα που θα χειριστεί τα χρήματά σου. Έτσι. Οπότε είναι καλό όποια πλατφόρμα και να διαλέξει κάποιος να εποπτεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να είναι μια... Ναι, γιατί είναι με τους δικούς μας κανόνες. Δεν είναι με τους κανόνες κάποιων περίεργων νησιών κάπου.
1: Αυτό εγώ το ρωτάω κάπου, το ξέρω. Πού μαθαίνω για αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να ρωτήσεις σε κάποια πλατφόρμα, ναι, που εποπτεύονται. Οι μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εποπτεύονται όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι και θέμα. Εντάξει, δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω για συγκεκριμένους, ας πούμε,
1: ναι,
0: για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αν επιλέξει κάποιος, αν κάποιος ξέρει να χειρίζεται ένα e-banking με τόσο απλό τρόπο και καταλάβει ότι για χρήματα τα οποία εγώ θέλω να κρατήσω στην άκρη και να τα έχω στην άκρη ως αποταμιεύσεις για 10, 15, 20 χρόνια, να μπορέσω να αγοράσω κάτι μεγάλο κάποια στιγμή ή να μπορέσω να τα κρατήσω κάπου να μην απαξιώνονται, νομίζω ότι η τράπεζα δεν είναι το καλύτερο σημείο να τα αφήσεις. Δηλαδή, πολλοί το θεωρούν ως το πιο ασφαλές σημείο, ναι, όταν τα αφήσει η τράπεζα. Δεν είναι το πιο ασφαλές σημείο η τράπεζα.
1: Και πάρα πολλοί έχουν και στο στρώμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί, ναι, εκεί τα χρήματα σου κινδυνεύουν και από φυσικές καταστροφές. Είδαμε με τις πλημμύρες τώρα τι έγινε και κάποιοι. Υπήρξαν και κάποιες ιστορίες. Ναι, και από
1: στενό σου κύκλο με κάποιο τρόπο.
0: Και από στενό κύκλο και από κλοπή γενική.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα κύμα εγκληματικότητας που έχει συμβεί τώρα στην Ελλάδα είναι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μεγάλο χρηματικό ποσό σε κάποιο σπίτι, ειδικά γι' αυτό, ναι, επιλέγουν και σπίτια.
1: Σήμερα διάβασα εγώ μία με 82χρονη που της πήρανε 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν της τα πήραν, τους τα έδωσε.
0: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί βλέπεις τώρα ότι αρχίζουν και πηγαίνουν για κλοπές οι οποίες παλιότερα θα σου φαινόταν περίεργες. Δηλαδή θα μπουν σε ένα σπίτι γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα είναι πολύ πιθανόν κάποιος να κρατάει χρήματα επειδή δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα.
1: Δηλαδή όχι λεφτά στην τράπεζα, να τα κάνω ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ασφαλή, γιατί τώρα τα ομόλογα παίζουν και με τα επιτόκια. Δηλαδή συνήθως όταν οι τιμές, όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα. Οπότε για να μην έχεις αυτό το κίνδυνο τώρα, επειδή τα επιτόκια είναι σε μια μεταβλητότητα, τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι τα ETF συγκεκριμένα είναι μια αρκετά ασφαλής τοποθέτηση.
1: Γράφω εδώ ETFs.
0: Ναι, όπως θέλεις.
1: Θα γράψω μετά και από κάτω, θα βάλω παιδιά, θα έχει σχόλια και links. Τι είναι ο ανατοκισμός?
0: Ο ανατοκισμός είναι...
1: Φορτάμιζω όμως θέλω,
0: ναι, να ο ανατοκισμός ξέρεις. Είναι ότι... Ο ανατοκισμός είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα... έννοια και θα σου πω γιατί. Και πώς επηρεάζει τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εμείς λέμε, ας πούμε, για το δικό μας χορηγό ότι δίνει ένα επιτόκιο το οποίο φτάνει πολλές φορές 5,8-5,9%. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι κάποιες φορές το επιτόκιο μπορεί να σου δείξει ότι υπάρχει ρίσκο. Αν το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος αρχίζει και το βλέπει αυτό σαν red flag, ότι υπάρχει ρίσκο. Είναι πολύ πιθανό αυτό.
1: Ποιο είναι το πολύ μεγάλο, πες νούμερο πάνω κάτω.
0: 5,8, 5,9 και
1: πέρα. Θεωρείται μεγάλο.
0: Αυτό θεωρείται μεγάλο επιτόκιο σήμερα. Θεωρείται πολύ, πολύ υψηλό επιτόκιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι, για να καταθέσεις χρήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι για κατάθεση προθεσμιακή. Έτσι. Πολλοί κόσμοι λοιπόν όταν το βλέπει αυτό, το βλέπει ως red flag. Καλά κάνει και το βλέπει ως red flag.
1: Ναι.
0: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως, ειδικά με τις πλατφόρμες, αυτό γίνεται επειδή οι πλατφόρμες κάνουν ένα τερατώδη αριθμό συναλλαγών. Και θέλουν αυτό το χρήμα για να μπορέσουν να κινηθούν, να αγοράσουν, να αποφύγουν να αγοράσουν συνάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση προσφέρουν αυτά τα χρήματα, το μεγάλο επιτόκιο, γιατί αν δεν πάρουν τα δικά σου χρήματα, θα πληρώσουν περισσότερο στην αγορά του Forex.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουν πολύ μεγαλύτερα επιτόκια οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, ακόμα και κάποιες neobank που υπάρχουν στην Ελλάδα, δίνουν αρκετά μεγαλύτερα επιτόκια από τις τράπεζες. Για καταθέσεις και τοποθετήσεις οι οποίες είναι όσο ασφαλείς είναι και στις τράπεζες. Έτσι, μπορεί να μην έχουν την ίδια εγγύηση από τις τράπεζες, αλλά το μοντέλο που έχουν οι πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο που τα χρήματα μένουν πάντα μέσα. Ενώ το μοντέλο που έχουν οι τράπεζες είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλές φορές οι τράπεζες ανοίγονται σε επενδύσεις, κοκκινίζουν τα δάνειά τους κτλ. Και μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλές τράπεζες να είναι σε κίνδυνο, όχι τόσες πολλές πλατφόρμες οι οποίες είναι regulated στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, καμία. Οπότε δεν είναι θέμα ρίσκου το υψηλό επιτόκιο. Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά στον ανατοκισμό και είναι το σημαντικότερο, είναι να έρχεται άλλος και σου λέει: ρε φίλε, εγώ 1000 ευρώ έχω. Άμα παίρνω 50%, συγγνώμη, άμα παίρνω 5%, 5,8,
1: ναι,
0: είναι 58 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Άμα 58 ευρώ το χρόνο από το μισό ευρώ που παίρνω στην τράπεζα, εντάξει, βγάζω 58 παραπάνω, αλλά θα πρέπει να ανοίξω λογαριασμό στην πλατφόρμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να το βάλω και για 50 τόσα ευρώ δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Αν κάτσεις όμως και το δεις αυτό, πώς θα πάνε τα χρήματά σου εκθετικά με τον ανατοκισμό σε 30 χρόνια, θα δεις ότι η διαφορά μπορεί να φτάνει όχι στα 50 ευρώ, αν βάζεις ας πούμε 1000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να φτάσει και στα δεκάδες χιλιάδες ευρώ να σου κάνει διαφορά. Γιατί αυτό το 5,8% δεν θα ανατοκιστεί μόνο το ίδιο κεφάλαιο που θα βάλεις του χρόνου, θα ανατοκιστεί και αυτό που έχει ανατοκιστεί από πέρσι. Και αυτό που θα έχει ανατοκιστεί από 5 χρόνια θα ανατοκιστεί 5 φορές πάνω. Οπότε όσο αυξάνονται τα χρόνια, ο ανατοκισμός αυξάνει το κεφάλαιό σου, διότι ανατοκίζεται ξανά και ξανά και ξανά αυτό που είναι ήδη ανατοκισμένο και ξανά ανατοκισμένο από πριν.
1: Ο ανατοκισμός είναι το compound interest.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή ότι...
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ανατοκίζεται το ήδη, γι' αυτό λέγεται και ανατοκισμός, ανατοκίζεται το ήδη τοκισμένο κεφάλαιο.
1: Ο οποίος θέλει να έχεις και υπομονή και να το δεις και σε ένα βάθος χρόνου, σωστά.
0: Θέλει να σκέφτεσαι όρημα και να μην σκέφτεσαι να πλουτίσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλοί influencers βγαίνουν και λένε ότι βάλε τα χρήματα σου εκεί γιατί θα βγάλεις χρήματα, θα έχεις παθητικό εισόδημα κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Παθητικό εισόδημα σημαίνει ότι κάτι βγάζει χρήματα τα οποία εγώ τα παίρνω κάθε χρόνο και τα τρώω και κάνω ό,τι θέλω με αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: ζω,
1: ναι,
0: με αυτά. Δεν ισχύει το ίδιο με τον ανατοκισμό. Αν στον ανατοκισμό εσύ παίρνεις το εισόδημα, τότε δεν θα ανατοκίζεται. Αν το βγάλεις έξω. Για να ανατοκιστεί,
1: πρέπει να δεις το legacy, μια κληρονομιά, κάτι.
0: Όχι, πρέπει να το δεις ως ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει μια οικονομική σταθερότητα σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί στο μέλλον,
1: ναι,
0: ή που θέλεις να έχεις τα χρήματά σου για όταν συνταξιδοτηθείς, για οτιδήποτε, γιατί δεν περιμένεις τίποτα από το δημόσιο σύστημα,
1: ναι,
0: να το δεις ότι τα χρήματά σου, ότι έχεις ένα κεφάλαιο στην άκρη που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να έχεις μια σιγουριά για τη ζωή σου. Δεν είναι πάντως για να πεις ότι εγώ με τα χρήματα αυτά που έχω και επειδή το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο θα μπορώ να ζω με αυτά.
1: Τώρα να κάνω όμως και μια πιο χαζή ερώτηση. Δηλαδή εγώ βάζω τα 1.000 ευρώ για τον ανατοκισμό, τώρα λέω,
0: ναι,
1: και το λέω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Πού τα βάζεις.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τις περισσότερες πλατφόρμες,
1: ναι,
0: και μιλάω για τις πλατφόρμες γιατί πλέον δεν αξίζει, ρε παιδί μου, να πας, αν δεν έχεις, δεν ξέρω, 100.000 το χρόνο,
1: ναι,
0: δεν αξίζει να προσλάβεις ένα χρηματιστή και να το πεις ότι κοίταξε να δεις, πάρε αυτά τα χρήματα και, ναι, τοποθέτησε τα κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν αξίζει, ναι, να το κάνεις αυτό. Είναι, τα χρήματα που θα σου κρατήσεις θα είναι πολύ μεγάλα, ναι, πολύ ψηλά αφής, έτσι. Δεν αξίζει επίσης να το κάνεις μέσω της τράπεζας. Η τράπεζα μπορεί για μια αγοροπολισία να σου πάρει 20 ευρώ και η πλατφόρμα θα σου πάρει 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει τεράστια διαφορά. Επίσης είσαι κύριος των χρημάτων σου από πλευράς ότι λες, εγώ θα βάλω ένα πρόγραμμα και μου μένουν κάθε χρόνο 100, 200 ευρώ, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όσα και να σου μένουν, μπορεί να πεις ότι εγώ θα βάλω πρόγραμμα ότι πήρα το μισθό μου, αυτομάτως θα βγάλω τα χ αυτά ευρώ που μου περισσεύεται, 50, 100, 200, 300 όσα θέλει ο καθένας, και θα τα βάζω μέσα σε αυτό το όριο γιατί θέλω να κάνω ένα κομπόδεμα και να το έχω για όσο μπορέσει να... Να κρατήσει, ας πούμε, όσο μου πάνε τα πράγματα καλά, να αποταμιεύω.
1: Ναι,
0: και όταν θα τα χρειαστώ, να έχω ένα σεβαστό κεφάλαιο. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ σεβαστό με τα επιτόκια που υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι πολύ σεβαστό. Δηλαδή, αν κάποιος. Νομίζω ότι είχαμε βάλει κάποια στιγμή ένα πίνακα, δεν θυμάμαι τώρα από πού το είχαμε αρχίσει. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να αποταμιεύει, ας πούμε, ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: μπορεί να του βγάλει κάποιο ποσό το οποίο είναι γύρω στις 250-270.000, κάτι τέτοιο σε 20 χρόνια.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δηλαδή στις πλατφόρμες βάζω και είναι εκεί και ανατοκίζεται. Κάπως το επιλέγω,
0: ναι, ναι,
1: σαν.
0: Εσύ θα μεταφέρεις τα χρήματα αυτά, ναι, κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μια μεταφορά από την τράπεζά σου τα χ ευρώ που θες να βάζεις. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θες να πας. Απλώς, επειδή θα τα αφήσεις πολύ καιρό, πήγαινε σε μια σοβαρή πλατφόρμα. Αυτό έχει σημασία.
1: Α, να το πούμε και αυτό. Έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία και το είπα από την αρχή.
1: Και επίσης, εγώ πού θα καταλάβω ότι είναι σοβαρή. Θα ψάξω, θα κάνω καλή έρευνα, θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτοί που διαφημίζουμε εμείς είναι σοβαρή πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν κι άλλες όμως.
1: Ωραία.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είμαι εδώ για να κάνω διαφήμιση, αλλά υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα χρήματά του. Και να πει ότι εγώ θέλω να ξεφύγω. Κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, η μητέρα μου, ο πατέρας μου βάζαν τα χρήματά του στην τράπεζα, παίρνανε ένα επιτόκιο τότε, το δεκαετία του 80, 10-12% που ήταν τότε τα επιτόκια, 18 είχαν φτάσει κάποια στιγμή, και πήραν σπίτι. Έτσι, αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται με 0,0%. Έτσι, η τράπεζα αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει και στο βίντεο που κάναμε για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται τα χρήματά σου πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει να έχει λίγη ρευστότητα, αλλά δεν είναι ότι περιμένει τα χρήματά σου για να δώσει δάνεια. Μπορεί να δημιουργήσει χρήμα όπως θέλει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει ξεπεραστεί πλέον αυτή η νοοτροπία, το ότι πρέπει να βάζεις τα χρήματά σου στην τράπεζα. Ναι, να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό να κινηθείς. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό για να μπορεί, αν σου τύχει κάτι απρόπτο, κάτι έπαθε το αυτοκίνητό σου, κάτι, ένα θέμα υγείας, οτιδήποτε, να πας στον οδοντίατρο κάπου, να υπάρχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Να είναι εύκολο να μπορείς να τα βγάλεις σε περίπτωση που τα χρειαστείς. Αλλά ό,τι χρήματα θέλεις να κρατήσεις για το μέλλον,
1: ναι,
0: είναι. Αυτή τη στιγμή χαζό να τα κρατάς στην τράπεζα. Δηλαδή και ο περισσότερος κόσμος που το κάνει αυτό.
1: Ίσως τρόμα.
0: Ναι, το χάνει από πλευράς ότι δεν έχει εξυγχρονιστεί η σκέψη του με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα.
1: Ποιος είναι αυτός που το είπε, ότι πλούσιος είναι, γίνεσαι πλούσιος όταν βάζεις τα λεφτά σου να δουλεύουν για σένα.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό από πλευράς ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι καθαρά παθητικό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βάζεις τα χρήματα να δουλέψουν για σένα χωρίς εσύ να κάνεις κάτι και χωρίς να έχεις το μυαλό σου, αποκλείεται. Και πολλοί και αρκετοί σοβαροί influencers που το λένε αυτό, εγώ διαφωνώ μαζί τους και το έχω εκφράσει αρκετές φορές.
1: Είναι φράση αυτού του επενδυτή, πες τώρα, τον πολύ πλούσιο.
0: Του Κιωσάκη, ποιο νο.
1: Όχι, ο άλλος που έγινε και
0: στη... του Warren Buffett.
1: Αυτού νου.
0: Ναι, ο Warren Buffett εννοούσε κάτι άλλο πάντως. Ναι, δηλαδή, ναι, εννοούσε να έχεις, να έχεις δισεκατομμύρια για να το, να το κάνεις αυτό. Που έχει, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά, ακόμα και αν πεις ότι εγώ έχω ένα δισεκατομμύριο και θέλω να το δώσω σε κάποιον να το επενδύσει, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θες να σου πω κάτι που έχει μεγάλη πλάκα. Ναι. Και πολλοί κόσμος δεν θα το πιστέψει αυτό και είναι, είναι, είναι πραγματικότητα. Αν μπορούσες να βρεις τώρα έτσι ως διαμαγείας, όχι ένα πάρα πολύ τερατώδες ποσό, να βρεις ας πούμε 100 εκατομμύρια. Έτσι, και θα καταλάβεις γιατί δεν είναι τερατώδες ποσό. Και πάρεις αυτά τα 100 εκατομμύρια και τα πας σε μία από τις 4 ελληνικές τράπεζες. Και πεις γεια σας.
1: Ναι.
0: Καταθέστε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούν.
1: Τι.
0: Θα προσπαθήσουν να βρουν μια δικαιολογία για να σου το πούν κομψά. Δεν τα θέλουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τους προσφέρουν σχεδόν τίποτα εκτός από πρόβλημα για να βρούνε πώς θα μπορέσουν να επενδύσουν καταλλήλως για να μπορέσουν, ναι, να σου πληρώσουν το επιτόκιο που θα σου πληρώσουν εσένα, έστω και με αυτό το μικρό επιτόκιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα τους δημιουργήσει θα είναι κόστος. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν χρήμα πολύ παραπάνω από το, από τι θα μπορέσουν ποτέ να τους ζητήσουν οι, οι επενδυτές. Δηλαδή, αν εσύ θελήσεις αύριο, αν εγώ θελήσω να πάρω 100 εκατομμύρια δάνειο,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται εσύ να πας να κάνεις κατάθεση τα 100 εκατομμύρια πρώτα για να τα πάρω εγώ σε δάνειο μετά.
1: Αλήθεια μου,
0: ναι,
1: λες.
0: 100%. Όποιος θέλει, ας δει το βίντεο πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα.
1: Επειδή εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο ακόμα, αυτός ο μύθος είναι μύθος ότι όσο χρήμα κυκλοφορεί έξω έχουν οι τράπεζες αποθέματα σε χρυσό?
0: Όχι, αυτό έχει πάψει να ισχύει εδώ και 70 χρόνια περίπου.
1: Okay.
0: Δεν χρειάζεται. Οι τράπεζες...
1: κόβουν χρήμα, δηλαδή, δηλαδή θέλω να πω οι χώρες μπορεί κάποια στιγμή να πει ο...
0: Όχι, δεν κόβουν οι χώρες, κόβουν οι ιδιωτικές τράπεζες χρήμα.
1: Εκτυπώ αυτό, κόβουν χρήμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το εκτυπώσουν, okay, αλλά αν πας αύριο. Πες τώρα να πούμε και μια τράπεζα. Πες ότι πας αύριο στην Τράπεζα Πειραιώς.
1: Ναι.
0: Και πες ότι έχεις και το κατάλληλο credit,
1: ναι,
0: την εμπιστοσύνη δηλαδή, ναι, να σου δώσουν ένα μεγάλο δάνειο. Και πες, ναι, ότι εγώ θέλω να μου δώσετε 2 εκατομμύρια δάνειο.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα αυτό που θα κάνει είναι θα κάνει μια εγγραφή ότι στο ενεργητικό της, ότι εσύ της χρωστάς. Πόσα είπα, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ της χρωστάς 2 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: και θα βάλει και στο λογαριασμό της,
1: ναι,
0: μέσα στο παθητικό της δηλαδή, ότι έχεις 2 εκατομμύρια το οποίο έχεις να λαμβάνεις εσύ από την τράπεζα. Οπότε, ενεργητικό 2 εκατομμύρια, παθητικό 2 εκατομμύρια, το ένα ακύρωνε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί χρήμα λογιστικά.
1: Τώρα προς το τέλος, μάλλον, δεν ξέρω, ναι, γιατί μπορεί να πάμε και αλλού μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πούμε λίγο και για τον ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή, η σχέση μας με το χρήμα δεν είναι απλή.
0: Όχι,
1: είναι
0: καθόλου απλή.
1: Είναι πολλαπλώς περίπλοκη. Και ψυχαναλυτικά μπορεί να το δει κάποιος, θέλω να πω. Και να πω και το άλλο, εμένα με ξεπερνάει που το έχω διαβάσει φυσικά, ότι στις λίστες των πιο πλουσίων δεν είναι ποτέ κάποιος που έχει κερδίσει το Τζόκερ, έτσι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, και έχουμε και έρευνες οι οποίες δείχνουν,
1: φοβερό,
0: ότι οι άνθρωποι που κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από λοταρίες, ότι μετά από νομίζω μια διάρκεια κάτω των 10 χρόνων, νομίζω ήταν 8 έτη, 7,5 έτη, κάτι τέτοιο, καταλήγουν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από αυτή που ήταν που ξεκίνησαν.
1: Αυτό, ναι, δεν το ήξερα. Ήξερα όμως το άλλο, ότι πολλοί παίκτες του NBA όταν σταματούν χρεοκοπούν μέσα στην πενταετία. Και κάποιος, νομίζω ο LeBron James, μπορεί να κάνω και λάθος, είχε κάνει και ένα πρόγραμμα κάπως να τους κάνει educate.
0: Ναι. Ναι, ναι, είχε γίνει αυτό και το βλέπουμε και στην Ελλάδα με το πόσοι επιτυχημένοι ηθοποιοί έχουν χρεοκοπήσει, ναι, ναι, και ζουν, ναι, ναι, ας πούμε, σε συνθήκες εξαθλίωσης.
1: Δηλαδή είναι πολύ περίπλοκη η σχέση μας με το χρήμα.
0: Νομίζω ότι είναι μέσα στον άνθρωπο περισσότερο. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή μεγάλωσα σε φτωχή ο�γένεια, αρκετά φτωχή οικογένεια, στην πρώτη μου δουλειά...
1: Και χαίρομαι που το λες.
0: Ναι, στην πρώτη μου δουλειά... διένυμα δελτία τύπου. Δούλευα σε μια εταιρεία δημοσιογραφική, διαφημιστική και είχα ένα μηχανάκι και, ναι, διένυμα δελτία τύπου. Και κάποιες φορές γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου και πηγαίναμε εμείς να διανύμουν τα δελτία, αλλά ήταν σε μεγάλα ξενοδοχεία και είχαν μπουφέ για τους δημοσιογράφους. Και όταν φεύγανε οι δημοσιογράφοι, πηγαίναμε εμείς να φάμε τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εδώ τότε 18-19 χρονών φοιτητής στην ΑΣΟΕ και ήξερα ότι θα είχαμε διανομή εκεί πέρα. Και περίμενα να πάω να φάω τώρα στο ξενοδοχείο τσάμπα, το καλό φαγητό, ξέρεις, υποτίθεται, του ξενοδοχείου στο Μεγάλη Βρετανία, στο
1: ναι, ναι, ναι,
0: Τιτάνια που ήταν τότε και σε αυτά. Και περίμενα αυτό το πράγμα. Και το έχω αποθυμμένο στη ζωή μου ότι αν κάποια στιγμή θα βγάλω λεφτά, που εντάξει, θα είχα μια καριέρα, θα έπαιρνα ένα πτυχίο, είχα τη δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό κτλ. Ναι, όχι. Θεωρούσα ότι εντάξει, αργά ή γρήγορα ότι θα έχω ένα εισόδημα. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν έλεγα ότι θα μείνω φτωχός για πάντα.
1: Ναι.
0: Όταν δούλευα, ας πούμε, διάβαζα, θυμάμαι, ήθελα να φτάσω κάποια στιγμή να μπορώ να πάω να φάω σε ένα εστιατόριο χωρίς να κοιτάζω το μενού. Χωρίς να κοιτάζω τις τιμές από το μενού. Να παραγγείλω ό,τι θέλω χωρίς να με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου.
1: Είναι ένδειξη πλούτου αυτό.
0: Ναι, που είναι ένδειξη ότι είσαι στη μεσαία τάξη, θα το έλεγα.
1: Κάπου το διάβασα. Είχε, ξέρω εγώ, διάφορε. Πώς να καταλάβεις. Στο Twitter το διάβασα. Το X, τέλος πάντων. Σε ξένο account. Που έλεγε πώς να καταλάβεις ότι είσαι πλούσιος. Ήταν διαβαθμίσεις. Από τα πρώτα. Όταν πας να πάρεις εστιατόριο και να μην κοιτάξεις το μενού τις τιμές.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο νομίζω ήταν να μπορείς να πας στους φίλους σου διακοπές και να τα πληρώσεις όλα εσύ.
0: Okay, εντάξει, τους φίλους μου δεν τους παίρνω διακοπές. Αλλά όταν έφτασα κάποια στιγμή να μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και να. Στο μέσο εστιατόριο, όχι ναι. Τώρα σε ένα πολύ ακριβό. Αλλά και να πω ότι εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν θα κάτσω να κοιτάξω. Θέλω να φάω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και να παραγγείλω έτσι. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, ήταν και η κορυφή των εξόδων μου. Ποτέ δεν. Δηλαδή, ανέβαινε μετά ο μισθό μου και τις μετακινήσεις και που πήγα στη Σιγκαπούρη κτλ. Αλλά όταν έφτασα σε αυτό το επίπεδο, δεν ξανανέβηκαν τα έξοδά μου από εκεί και πέρα να πω ότι θα πάω να κάνω τρελά πράγματα. Και κάποια στιγμή έφτασα και σε σημείο να κάνω ένα επιτυχημένο project, να βγάλω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να πω τώρα τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου αυτό, τι μπορώ να αγοράσω που να με κάνει ευτυχισμένο. Και να πω τίποτα.
1: Ναι.
0: Βάλω το σε ETF.
1: Ναι. Εγώ το έχω σκεφτεί και αλλιώς, ότι τη δική μου τύχη είναι τώρα με έναν Τζόκερ, ας πούμε. Εγώ δεν θα σταματούσα το γιατί όχι.
0: Πιθανόν, ναι.
1: 100% ότι θα το σταματούσα, πώς να σου πω.
0: Βασικά, όχι πιθανόν. Νομίζω είμαι σίγουρος.
1: Εγώ είμαι σίγουρος, ναι. Δεν θα το σταματούσα το γιατί.
0: Γιατί δεν θα έχεις κάποιο σκοπό μετά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να ζήσει απλώς για να καταναλώνεις.
1: Είναι η πρόθεση, ρε παιδί μου, το κίνητρο που έχεις για τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και εμένα αυτό νομίζω ότι αν έβγαζα πάρα πολλά χρήματα κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα έκανα μόνο Greekonomics.
1: Γιατί για την αποταμίευση που γίνεται επίσης πολύ λόγος και πρόσφατα έκανε και μία ημερίδα από ό,τι είδα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά. Ένα προφανώς είναι η φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά είναι και η στάση απέναντι στο χρήμα των Ελλήνων που καταναλώνουν πολύ.
0: Είναι όμως και στον άνθρωπο, όπως είπαμε πριν.
1: Όλα προφανώς ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά. Άρα το λέω το συλλογικό ποιο είναι.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπω αρκετά ότι ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που ξέρει από οικονομικά και καταλαβαίνει, ναι, ότι ξοδεύει χρήματα πάνω από τις δυνατότητες του σε πράγματα,
1: ναι,
0: τα οποία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό,
0: ναι,
1: θέλω
0: τα
1: να
0: βάζει
1: πω.
0: Και λίγο να ακούγονται και καλά και σαν επένδυση σε κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι μια επένδυση. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου, μου άξιζε.
1: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω κάποιον ο οποίος είναι χαμηλόμισθος,
0: ναι,
1: πραγματικό περιστατικό, και πηγαίνει στα μπουζούκια και ξοδεύει 100 ευρώ και 150 ευρώ, το άτομο εννοώ.
0: Ναι.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Με ξεπερνάει, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, πολλοίς κόσμος, εγώ δεν το κατακρίνω αυτό, να σου πω γιατί.
1: Δεν το κατακρίνω, ο καθένας έχει κάνει ό,τι θέλει τα λεφτά του.
0: Ναι, απλώς για κάποιον. Αυτό.
1: Αλλά μετά να ζορίζεται, πώς να σου πω.
0: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Απλώς να πεις ότι εγώ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντοτε ότι μάζευα λεφτά, δεν θα ξόδευα και πολλές φορές τα έκανα, ναι, και οικονομία, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά πάντοτε το είχα ότι θα πω διακοπές το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, το θεωρούσα ότι θα ήταν άσχημο να μην μπορώ να πάω μια εβδομάδα στη θάλασσα να κάνω τα μπάνια μου κτλ. Ακόμα και ήμουν νεαρός, έτσι. Μιλάμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 19-20 χρονών, που να μπορώ, ξέρεις, να πάρω ένα φίλο μου, την κοπέλα μου και να πάμε για μπάνιο. Κάποιος ο οποίος μπορεί να έβλεπε ότι, α, εντάξει, γιατί θες, ας πούμε, γιατί δεν πας κάμπινγκ. Έτσι, αφού δεν έχεις και εσύ πολλά χρήματα. Δηλαδή, εξαρτάται τι προτεραιότητες έχει ο άλλος. Αυτό που δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση είναι να ξοδεύεις γενικά, να σε τρώει το χρήμα μέσα στην τσέπη σου. Και είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όσο το έχουν μέσα στην τσέπη τους, τους ενοχλεί τόσο πολύ που θέλουν να το ξοδέψουν και τότε ησυχάζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις θα μείνουν ταπεί και ψυχραιμοί και βλέπεις ότι ακούς τον άλλον που σου λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω μέσα στην τσέπη μου για να περάσω το μήνα τώρα τον επόμενο 57 ευρώ. Ναι, κάτσε, έχει ακόμα 12 μέρες ο μήνας. Τόσα. Ναι. Γιατί? Γιατί βγήκαμε τρεις μέρες και τα φάγαμε. Εντάξει. Αν σου άρεσε αυτό, καλώς. Απλώς δεν είναι μια υγιής λογική για να μπορέσεις, ας πούμε, μεθαύριο.
1: Το χρήμα.
0: Ναι, και να μπορείς και να. Γιατί δεν είναι το χρήμα. Είναι το να μπορείς να καλύπτεις τις ανάγκες σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να μην ζεις παραπάνω από τα μέσα σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και πολλές φορές.
1: Πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, μπράβο. Και πολλές φορές εγώ βλέπω τον κόσμο ο οποίος ξοδεύει χρήματα σε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα όχι δεν τα χρειάζεται. Του τα έχουν βάλει άλλοι στο μυαλό ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, ότι είναι ένα επίτευγμα.
1: Ο καπιταλισμός.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καπιταλισμός.
1: Ο καπιταλισμός, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Πώς να σου πω, κάνω το γιατί όχι εξαιτίας του καπιταλισμού. Δηλαδή, χρησιμοποιώ προϊόντα που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ και πριν 20 χρόνια θα πρέπει να πάω να παρακαλάω κανάλια και ραδιόφωνα και δεν θα μου δίνανε την.
0: Καλά, και τα άλλα συστήματα βγάζανε μικρόφωνα και.
1: Όχι, ενώ τα συστήματα όλα, ξέρω εγώ, τα αμερικάνικα, τα software, το podcast. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για να το βγάλω, ναι. Με αυτό θέλω να πω. Αλλά ο καπιταλισμός έχει και άλλα πρόσωπα. Π.χ. έχει κάνει τώρα τα 10χρονα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει κάπου. 10 χρονών παιδάκια. Εγώ τα έχω δει και με τα μάτια μου στο Σεφορά της Βαρκελόνης. Ναι. Θέλουν να αγοράζουν γυναικεία καλλυντικά και φορούν κρέμες. Ναι. Που απευθύνονται όχι στην ενήλικη απλώς γυναίκα, σε γυναίκες που έχουν κλείσει τα 30. Έχει γίνει φοβερό ζήτημα. Τα 10χρονα αγοράζουν γυναικεία καλλυντικά. Πανάκριβα κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως και αυτό να έχει κάποια. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι. Όπως θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός, ότι αγοράζαμε τα αγόρια πιστόλια και τέτοια και τα κορίτσια αγόραζαν καροτσάκια με κούκλες και τα λοιπά.
1: Καλά, τώρα είναι και επικίνδυνο.
0: Ούτε
1: και
0: αυτό ήταν υγιές.
1: Δηλαδή. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο να αγοράζουν 10 χρονών κορίτσια καλλυντικά που απευθύνονται σε γυναίκες που πριν έχουν κλείσει τα 30. Πώς να σου πω. Βλάπτη. Ναι. Και όλο αυτό γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί οι συσκευασίες είναι πολύ σχεδιασμένες, πολύ πονηρά και ύπουλα. Τι θέλει.
0: Νομίζω ότι πρέπει καλύτερα να ασχοληθούμε εξής με το. Με τα τσιγάρα και με όλα αυτά που απευθύνονται κυρίως σε νεαρούς.
1: Σωστό.
0: Και ίσως να μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά για κάποια άλλη στιγμή.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε κλείνοντας. Πες εσύ, τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να υποθεί. Η οίκη αξιολόγησης. Εμένα με νοιάζουν όταν τους ακούω. Τι είναι αυτή εδώ η οίκη.
0: Όχι, τώρα δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ.
1: Καθόλου
0: δηλαδή, νομίζω ότι πλέον. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα έχει αρχίσει και
1: τι?
0: Ξεθυμένη πλέον. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα μπήκε, άρχισε να αξιολογείται αρνητικά από τους οίκους, είχε επισήμως τουλάχιστον ότι αυτό που ήξεραν οι οίκοι ήταν ότι είχε 115% χρέος. Δηλαδή το χρέος ήταν 115% του ΑΕΠ. Και αυτό τότε ακουγόταν τερατώδες και αποτρεπτικό από το να επενδύσει κανείς. Σήμερα πολύ δύσκολα βρίσκεις χώρα η οποία να έχει κάτω από 130 μετά τον COVID και με όλη αυτή την επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησαν ότι άρχισαν να αλλάζουν στάνταρτ αξιολόγησης και άρχισαν να λένε τώρα ότι και εμείς είμαστε OK. Δηλαδή και η δικιά μας οικονομία. Παρόλο που από τότε που μας είχαν αξιολογήσει αρνητικά, ναι, και ότι μας είχαν πει ότι τα ομόλογα μας είναι σκουπίδια κτλ., αυτή τη στιγμή, ακόμα και που έχει πέσει λίγο το χρέος, είναι πάνω το χρέος και σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτα μεγέθη. Οπότε στην πραγματικότητα, ένα οίκος αξιολόγησης είναι χρήσιμος στο να αξιολογεί τα ομόλογά σου ότι είναι ασφαλή προς αγορά. Όταν σαν χώρα σκέφτεσαι να βγεις στις αγορές και να αντλήσεις πολύ μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσεις να κάνεις καινούργια υποδομή και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε χρήμα, το οποίο είναι τόσο πολύ που ακόμα και η Ελλάδα, αν έχεις παρατηρήσει τώρα, δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρήμα το οποίο υπάρχει στο ταμείο και αποπληρώνει κάποια από τα δάνεια πρόωρα.
1: Αυτά που ακούγονται με την απορρόφηση των χρημάτων, αυτά.
0: Όχι, αυτά που ακούγονται με το γεγονός ότι. Λόγω των πλεονασμάτων υπάρχει ένα μαξιλαράκι στο ταμείο το οποίο θα επιστραφεί, ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει τελικά η Ελλάδα.
1: Ποια χώρα έχει καλή οικονομία αυτή τη στιγμή?
0: Στην Ευρώπη?
1: Όχι, παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden τι γίνεται.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ, πολύ μεγάλη άνθηση, αλλά υπήρξε και ένα απότομο και μια απότομη ανάκαμψη μετά τον COVID. Δηλαδή ότι χάθηκαν πάρα πολλές δουλειές και ανακατεύτηκε λίγο η τράπουλα.
1: Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βγαίνουν αρκετά ενδυναμωμένες, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Αυτή που έχει αρκετά προβλήματα τώρα είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι, η Γερμανία έχει αρχίσει και φαίνεται. Και θα βγάλω και βίντεο κάποια στιγμή γι' αυτό, ίσως να έχει βγει και πριν βγει αυτό το podcast. Ότι αυτές οι πολιτικές που προσπαθούσε να επιβάλλει στην Ελλάδα, αυτές οι αιμονικές πολιτικές της λιτότητας, στις οποίες η Γερμανία ακολουθούσε ενστικτοδός τόσα χρόνια, έχουν αποτρέψει την οικονομία της, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά σαν οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν αποτρέψει την οικονομία της να κάνει έρευνα και να σταθεί σε σημεία τα οποία άλλες χώρες την έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι εταιρείες γερμανικών αυτοκινήτων έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στις καινούργιες τεχνολογίες και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε άλλες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν προοδεύσει πάρα πολύ άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Κίνα πλέον τους έχουν πετάξει έξω από τις αγορές από πλευράς ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι πολύ καλύτερα από τα γερμανικά αυτοκίνητα χαμηλού εισοδήματος. Δηλαδή, σε φτηνά αυτοκίνητα οι Κινέζοι ξέρουν να κάνουν πολύ καλύτερα αυτοκίνητα από ό,τι οι Γερμανοί πλέον.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι αγορές ήταν πολύ σημαντικές τότε για τους Γερμανούς κατασκευαστές. Δηλαδή, ήταν αγορές που μπορούσαν να πουλήσουν εκατομμύρια μοντέλα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και όμως τους βλέπουμε ότι εκεί έχουν αρχίσει και χάνουν. Και ο λόγος που χάνουν είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στην έρευνα. Και το βλέπεις αυτό όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα παράδειγμα αυτό, επειδή υπάρχει οξύς ανταγωνισμός εκεί. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το branding που είχαν κάνει με τον απόλυτο κατασκευαστή κτλ. Ότι έχει αρχίσει λίγο και χαλάει και φθήρεται η εικόνα αυτή.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έπεσε και πάρα πολύ έξω από την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή η ενεργειακή της πολιτική ήταν στην πραγματικότητα ότι μονόπατα βασίστηκε σε μια σταθή πρώτη ύλη, το φυσικό αέριο που έρχονταν από την πολιτικά σταθή Ρωσία.
1: Ναι.
0: Σε σημείο που αυτή τη στιγμή τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό πρόβλημα. Έτσι, οπότε νομίζω, εγώ δηλαδή, η Γερμανία είναι μία από τις χώρες η οποία πληρώνει και τις πολιτικές που επέβαλε σε εμάς.
1: Όταν ακούς ότι μία χώρα είναι σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ποιος το καθορίζει ότι είναι αυτή η χώρα.
0: Θα πρέπει το ΑΕΠ της χώρας, ναι, σε δύο συνεχόμενα τετράμινα,
1: ναι,
0: να φθήνει.
1: Αυτό είναι ένα καμπύλι, ένας κύκλος, πώς θα το πω.
0: Μπορεί να είναι και κάποιος κύκλος, ακολουθεί οικονομικούς κύκλους, ναι, το ΑΕΠ των χωρών, αλλά αν συνήθως ακόμα και τις φορές που δεν έχουμε μεγάλη, που έχουμε ας πούμε μια, που δεν είναι σε μεγάλη άνθηση η οικονομία,
1: ναι,
0: ακόμα και τότε υπάρχει ανωδική πορεία, απλώς υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη, δηλαδή ότι στις περιπτώσεις που είσαι σε μη οικονομική άνθηση αναπτύσσεσαι με 1% και όταν είσαι σε μια καλή οικονομική φάση αναπτύσσεσαι με 2,5%, 3%.
1: Η Ελλάδα πού είναι?
0: Η Ελλάδα εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, δηλαδή η Ελλάδα έχει χτυπήσει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όμως αυτοί δεν ήταν πραγματική ανάπτυξη, ήταν recovery, ήταν ανάκαμψη δηλαδή από το COVID κατά ένα βαθμό. Και δεύτερον, το πώς αναπτύσσεται μια χώρα έχει να κάνει και πόσο μακριά είναι από το σταθερό σημείο της, από το potential που έχει. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει μείνει πολύ πίσω μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα, γιατί πλέον μπορεί να αντλήσει εύκολα πόρους και συντελεστές παραγωγής από το εξωτερικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, βασικά να σου το πω αλλιώς, να σου το πω πολύ πιο, ναι, εύκολα, δεν έχει κανένα νόημα να μετράς την ανάπτυξη όταν θες να καταλάβεις που βρίσκεται μια χώρα. Δεν έχει κανένα νόημα να βλέπεις αν είναι 1% ή αν είναι 3% ή αν είναι 7% κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό που έχει νόημα είναι να συγκρίνεις πώς κινείται αυτή η χώρα σε σχέση με τις χώρες οι οποίες ήταν λίγο χειρότερες από αυτή και λίγο καλύτερες από αυτή. Έτσι. Δεν θα πας να συγκρίνεις την Ελλάδα τώρα με την Κίνα που είναι μια τελείως διαφορετική οικονομία, ούτε με την Ινδία, ούτε και με τη Γερμανία, ούτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οικονομίες. Αλλά αν δεις την Ελλάδα με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ήταν στα δικά μας τα κυβικά, στα δικά, ναι, μας τα μέτρα, θα δεις ότι η Ελλάδα χάνει έδαφος καθημερινά.
1: σχέση με την Πορτογαλία, ας πούμε.
0: Σε σχέση με την Πορτογαλία δεν υπάρχει καν σύγκριση. Έτσι. Τώρα, ότι μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ή του χρόνου ή του παραχρόνου να μας περάσει και η Βουλγαρία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την Βουλγαρία, κάτω από την Εστονία, κάτω από την Μάλτα, κάτω από την Μολδαβία. Ναι, δηλαδή από χώρες οι οποίες πριν από 10 χρόνια,
1: ναι,
0: εμείς μας κοιτάγανε με τα κιάλια. Ήταν πολύ πίσω από εμάς. Και εκεί πέφτει και το επιχείρημα ότι φταίει, ας πούμε, το ευρώ ή ότι φταίει η συγκυρία, ότι φταίνε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι, έχουμε υποτίθεται βγει από την κρίση και όμως συνεχίζουμε αναλογικά με τους άλλους να μένουμε πίσω.
1: Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη, στην οποία ζούσα κιόλας, και πήγα φέτος και έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Όταν ζούσα, η διαφορά μας 2005, 2006, 2007, 2008, προφανώς είναι και κορυφαία στη δυτική Βαρκελόνη, αλλά κάπως δεν μου φαινόταν και πολύ διαφορά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τώρα έπαθα σοκ.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι, ναι, που το λες, και να σου πω γιατί. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να βγει ο υπουργός και να στην πει.
1: Ναι.
0: Τη βλέπεις γύρω σου. Βλέπεις, ας πούμε, ότι α, έχω να περάσω δύο μήνες από εδώ και τώρα έχει χτιστεί αυτό ή έχει ξεφυτρώσει εκείνο ή έχει αλλάξει εκείνο. Όταν ήμουν στη Μόσχα το 2012 που πήγα και που είχε μια τερατώδη ανάπτυξη
1: στο
0: τύριο.
1: Στη Μόσχα το 2012.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Και έχω ξετρελαθεί.
0: Έφευγα το καλοκαίρι να έρθω στην Ελλάδα για 1,5 μήνα και γύριζα πίσω. Ήταν μια πόλη η Μόσχα, σαν πόλη που χτύπαγε ποσοστό ανάπτυξη 9-8-9%. Έτσι. Yeah. Αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς. Γυρνάγεις πίσω μετά από τους δύο μήνες και λέγεις, όχ, αυτό δεν υπήρχε εδώ. Όχ, αυτός ο δρόμος δεν ήταν έτσι. Α, εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το πάρκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπες την ανάπτυξη να συμβαίνει γύρω σου. Τώρα πρέπει κάποιος να έρθει και να σου πει, α, ξέρεις τι, αναπτύχθηκε. Μα πού είναι η ανάπτυξη? Ναι, μα αναπτύχθηκαν τα κέρδη των,
1: ναι, ναι,
0: των,
1: ναι,
0: ηλεκτρικών εταιριών κατά 800%.
1: Και να πω ότι το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του Αγίου Πνεύματος πήγα στην Χαλκιδική, που είχα να πάω από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αντιχαλκιδική δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει αντιχαλκιδική, να το, ναι, πούμε, για αυτούς που μπορεί και να μην το ξέρουν. Λοιπόν, πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι ο δρόμος, πέρα από αυτό το κομμάτι 30 χιλιόμετρα, τέλος πάντων, το πιο καινούριο που δόθηκε πριν 10 χρόνια, ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι μου φάνηκε, ναι, ναι, από μια χώρα παρικμασμένη, φθαρμένη, ναι, με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να σου το πω και λίγο ξεκάθαρα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια. Απορώ πώς αυτή η ελίτ που τρέχει τη χώρα.
1: Είναι okay με αυτό.
0: Όχι, δεν την ενοχλούν ότι. Πώς μπορούν οι Φεράρι τους και οι Λαμπορκίνι τους να πάνε σε αυτούς τους δρόμους? Δηλαδή δεν τους ενοχλεί έστω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, καλά τα λες.
0: Δηλαδή, κάποιες φορές πιστεύω
1: καλά
0: ότι δεν είναι ούτε καν. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Ναι,
0: τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Κυκλοφορούν με ελικόπτερα.
0: Όχι, μα όπου και να προσπαθούν. Όπου και να κυκλοφορούν. Εγώ κυκλοφόρησα πριν από λίγο καιρό, κατέβηκα στη Γλυφάδα. Άμα φύγεις από την Ποσειδόνος και μπεις μέσα στους δρόμους και τα λοιπά, δηλαδή είναι τα καπάκια των δρόμων 10 εκατοστά πιο κάτω, είναι οι δρόμοι με μπαλώματα παντού και τα λοιπά, πηγαίνει το αυτοκίνητο χοροπηδικτό κανονικά παντού,
1: ναι.
0: Δηλαδή στη Σιγκαπούρη έξω από το σπίτι μου είναι ένας αρκετά μεγάλος δρόμος και περνάνε τώρα καινούργια καλώδια. Έτσι, έρχονται κάθε μέρα στις 8 ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: σκάβουν τρύπα, περνάνε τα καλώδια, τα επεκτείνουν προς το μέρος αυτό εκεί πέρα και στις 4 ώρα ο δρόμος έχει κλείσει, έχει ασφαλτοστρωθεί,
1: ναι, ναι,
0: και την επόμενη μέρα τον ξανανοίγουν το πρωί. Δηλαδή για να μην ενοχλήσουν την κυκλοφορία ή οτιδήποτε άλλο. Και τον ανοίγουν και τον κλείνουν κάθε μέρα και ο δρόμος είναι πιο επίπεδος από ότι είναι στην Ελλάδα που τον έχουν ανοίξει μια φορά να φτιάξουν την αποχέτευση και τον έχουν κλείσει και έχει μείνει 7 χρόνια έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: δεν τους ενοχλεί αυτό.
1: Εγώ στα beach bar του πρώτου ποδιού που κυκλοφόρησα το προηγούμενο τρίμερο και είδα τα αυτοκίνητα της Elite, τα περισσότερα με ξένες πινακίδες προφανώς,
0: ναι,
1: αλλά αναρωτιόμουν πώς είναι ok να είναι στο οδικό δίκτυο αυτό που το οδικό δίκτυο μέσα στα πόδια, το πρώτο και το δεύτερο, είναι με διπλή γραμμή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που μετακινείται πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος,
0: ναι,
1: κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου δημιουργεί θλίψη εμένα όλο αυτό το πράγμα για τη χώρα πια και τώρα το επιβεβαιώνεις και με τα νούμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα νούμερα τελικά δεν αφορούν τόσο πολύ τον άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπει. Απλώς κάποιες φορές εγώ αυτό που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι, ξέρεις κάτι, οι φτωχές χώρες, οι πραγματικά φτωχές χώρες, έντιμες χώρες, έτσι, όπως ήταν η Αλβανία, ναι, όπως ήταν η Βουλγαρία, όλες αυτές. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή σου λένε, κοίταξε, τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να κάνουμε και είμαστε περήφανοι που το έχουμε και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό που εμένα με εξοργίζει στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνεις έξω, ζεις σε μια χώρα, έχεις ένα πορτοφόλι το οποίο σου αδειάζει από την πρώτη εβδομάδα του μήνα, πας και βλέπεις κάτι τιμές που για βασικά αγαθά ο μέσος άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή και προσπαθούν όλοι να σε πείσουν ότι είναι τα πράγματα καλά και φαίνεται ότι αυτό δουλεύει. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ίσως τα πιο καλοξοδεμένα χρήματα είναι τα χρήματα που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έχουν πείσει τον κόσμο ότι είναι. Ναι, έχουν κάνει ένα Photoshop στην κοινωνία, ξέρεις, στη φωτογραφία προφίλ της κοινωνίας να φαίνεται πολύ όμορφη και την κοροϊδεύουν ότι κοίταξε να δεις πόσο όμορφος είναι ο τόπος που ζεις.
1: Ναι, και εγώ την έχω την αίσθηση αυτή.
0: Έτσι, και βγαίνεις έξω και.
1: Η πραγματικότητα είναι άλλη.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ άκουγα τώρα για το. Έβλεπα στο TikTok ότι έχει βγάλει, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας έχουν βγει TikTok, έτσι. Και λέει ότι έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο. 6 φορές περνάει το σκουπιδιάρικο, έλεγε ο Δήμαρχος. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα και είδα την πραγματικότητα, λέω, Ελά Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή ναι, αυτό ναι, ναι, τώρα ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει.
1: Gaslighting λέγεται. Καταλαβες. Όταν δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το βλέπεις μπροστά σου και κάποιος σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν
0: ναι, πάντως το λέει τόσο πολύ που στο τέλος πείθηκε τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα ίδια προβλήματα. Γιατί τα ποσοστά αυτά που πάνε και ψηφίζουν. Γιατί πολλοί κόσμος λέει 41% και 41% δεν είναι μόνο το 41%.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, είναι και το 27%, είναι και τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και όλα αυτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε να δούμε σαν λαός ότι πρέπει να γίνουν και πράγματα. Δεν αξίζει μόνο να μένουμε στα λόγια. Δηλαδή, θα γίνει τίποτα να μένουμε στα λόγια.
1: Φροντίζουν να έχουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα που να μην κάνει έξυπνους ανθρώπους. Γιατί, άμα κάνει έξυπνους ανθρώπους, θα ψηφίσει άλλους από αυτούς που ψηφίζει.
0: Μα ποιους θα ψηφίσει, δεν έχει να ψηφίσει
1: αυτό.
0: Κανέναν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι.
1: Είναι ακριβώς πόρη πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τα ίδια ονόματα, τα ίδια τζάκια συνέχεια με κάποιο τρόπο.
0: Μα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις στην πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις, δηλαδή μου λέει προχθές ένας.
1: Hold your thought, και όχι μόνο εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει, λες, δεν θέλω να μπλέξω με αυτή την ποιότητα ανθρώπων που βλέπουμε να βγαίνει στα κανάλια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, θέλω να πιστεύω,
0: ναι,
1: που δεν τους βλέπουμε όμως. Ή δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το να τους φοβάσαι δεν είναι και τόσο.
1: Μην ξεχάσεις ότι σου πήγες να πεις.
0: Ναι, θα το πω, αλλά το να τους φοβάσαι. Δεν νομίζω ότι είναι άξιο να τους φοβάσαι. Δηλαδή, πραγματικά έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι δεν αξίζει να τους φοβάσαι. Δηλαδή, τις τελευταίες φορές, όσες φορές επιχείρησαν να κάνουν κάτι σαν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες, και δεν θέλω να πω τώρα περιστατικά συγκεκριμένα, αλλά τα ξέρει ο κόσμος πόσα πια είναι και ποιοι έχουν φερθεί και πώς έχουν φερθεί. Δεν το πέτυχαν. Έτσι, δηλαδή. Δεν έγινε κάτι το οποίο να άλλαξε την κατάσταση δραστικά. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Μου έγραψε ένας τύπος προχτές στα σχόλια. Και όπως σου είπα, τα σχόλια είναι κάτι που ασχολούμαι με το κανάλι. Δηλαδή τα βλέπω. Δεν υπάρχει σχόλιο που να έχει γράφει στο κανάλι και να μην το έχω διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι όλα τα σχόλια τα έχω διαβάσει. Μου έγραψε κάποιος ένα σχόλιο και ήμουν και σε διάθεση εκείνη την ώρα. Και μου λέει, έτσι και βάλεις για πρωθυπουργός, σε στηρίζουμε. Εμείς σε στηρίζουμε. Και του γράφω από κάτω, και μπορεί να το βρει ο κόσμος, νομίζω ότι ήταν ένα από τα δύο τελευταία βίντεο. Και του γράφω από κάτω, ρε αδερφέ, έτσι και βάλω για τις βουλευτικές εκλογές, και όλοι οι συνδρομητές του καναλιού να με ψηφίσουν, δεν μπαίνω στη Βουλή.
1: Γιατί, έχεις πολλούς συνδρομητές. Έχω 200.000 άνθρωποι. Δεν μπαίνεις
0: με 200.000 ψήφους στη Βουλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μπαίνεις. Σε εθνικές εκλογές δεν μπαίνεις. Δες πόσους πήρε τώρα ποιος μπήκε η Κωνσταντοπούλου, μπήκε τελευταία. Νομίζω έχει 390.000, κάτι τέτοιο. Ούτε το Αστρόνιο δεν μπαίνει. Δηλαδή και όλοι μαζί τα κανάλια της επιστήμης να βάλουμε τα νούμερά μας, γιατί πολλοί έχουμε τους ίδιους συνδρομητές, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, είναι προφανώς, το ίδιο άτομο προφανώς, σε όλα προφανώς τα κανάλια, έτσι. Και όλοι οι άνθρωποι να μας ψηφίσουν, αυτοί, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Στην Κύπρο μπήκε όμως.
0: Στην Κύπρο μπήκε, αλλά στην Κύπρο μπήκε γιατί πρώτα απ' όλα ο Φιδίας ήταν massive influencer, massive.

0: βάλτε στον Δορβά, δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή μου λέει ο άλλος, ας πούμε, α, αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το αλλάζεις εσύ. Δεν είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι από μια πολιτική οικογένεια, να έχεις μεγαλώσει, να είναι ο νονός σου πολιτικός, ο μπαμπάς σου πολιτικός, ο θείος σου πολιτικός.
1: Ο λεγόμενος κομματικός μηχανισμός που όταν το ακούω θα ήθελα να μου εξηγήσει τι εννοεί.
0: Βέβαια, αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή ότι είσαι μέσα στο σύστημα και γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο εύκολο για αυτούς να μπορούν να εκλέγονται και να επανεκλέγονται και να μένουν. Και να, δηλαδή, τώρα ας πούμε το παράδειγμα που συνέβη τώρα με το ατύχημα στο τρένο. Είναι ένα παράδειγμα που, εντάξει, όποιος βγει να πει μετά ότι είμαστε Κολομβία.
1: Με το δυστύχημα στο τρένο.
0: Ναι, με το δυστύχημα. Το δυστύχημα, ναι.
1: Το
0: ντεμπόν, βέβαια. Ότι ο υπουργός, ας πούμε, που ξανάβαλε υποψηφιότητα και βγήκε. Αυτό το πράγμα είναι ένα.
1: Όταν έχουν φροντίσει και έχουν. Θα την πω τη λέξη. Έχουν κάνει ρουσφέτια σε άπειρο κομμάτι πληθυσμού.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα. Παλιά έλεγα ότι έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, αλλά δεν το λέω πια.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Δηλαδή, όταν έχει διορίσει ένα κόμμα όλο τον νομό. Δεν θα ψηφίζει η οικογένεια που έχει το παιδί της, η ίδια οικογένεια, έχει πάρει το ρουσφέτ, έχει πάρει μια θέση, θα ψηφίζει για πάντα, ναι, το ίδιο, ναι, κόμμα.
0: Απλώς είχε καταντήσει κάποια στιγμή να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να φτιάξει όλες αυτές τις θέσεις έπαθλα, ας το πούμε, στο δημόσιο τομέα, ότι θα μπεις εκεί και θα παίρνεις ένα καλό μισθό και δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα και θα δουλεύεις ως δημόσιος υπάλληλος επειδή σε έχει βάλει ο Τάδε και ο Δίνα, ναι, και τα λοιπά. Ή θα μπεις σε μια θέση να έχεις και προσβάσεις άλλες να έχεις, ας πούμε.
1: Ζει και βασιλεύει, έτσι.
0: Ναι, ζει και βασιλεύει. Απλώς το θέμα σύστημα. Είναι ότι κάνανε αυτές τις θέσεις οι ίδιοι, τις διαμορφώσανε έτσι ώστε να είναι πολύ ελκυστικές για τον κόσμο. Δηλαδή λέγανε ότι μπορεί να μπεις εκεί και αν σε βάλουμε εκεί, ξέρεις τι. Δεν είναι ότι θα σε απολύσει και κάποιος. Δηλαδή. Και μιλάω, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ίσως και συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δουλεύουν σκληρά και αρκετά σκληρά για τα χρήματα που παίρνουν. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό, οι οποίοι πραγματικά έχουν βγάλει το κακό όνομα σε όλους τους άλλους.
1: Ναι, ναι,
0: και έχουμε περιστατικά, τα οποία είναι περιστατικά που πολλές φορές τα λένε και δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή πρόσφατα άκουσα ότι ένας άνθρωπος επέστρεψε στη δουλειά του μετά από 12 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: με αναρωτικές άδειες κτλ. Αυτά τα πράγματα
1: βγαίνουν
0: πολύ
1: συχνά. Και δεν μπορεί
0: να τον απολύσει
1: κανείς. Αυτό πώς γίνεται.
0: Γιατί έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο σύστημα. Ότι σου λέει ότι εγώ θα στο δώσω αυτό στο εγγυώμαι σαν πολιτική εξουσία.
1: Δηλαδή,
0: και εσύ μου εγγυάζεις την ψήφο σου.
1: Θέλω να πω, προφανώς κάποιος να είναι επιφυλακτικός για την αξιολόγηση που μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, ναι, για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο για να μπορέσει να υπάρξει στην Ελλάδα και να μπορέσει να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην γίνει ένα δεύτερο θέατρο του παραλόγου, θα πρέπει να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο οι θεσμοί. Και αυτό δεν θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Νομίζω ότι.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ζούμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες εποχές αυτού του συστήματος,
1: ναι, ναι,
0: του παλαιοπολιτικού.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω κι εγώ. Δηλαδή, η κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα, ήταν και τόσο άτυχη με την εξυπηρέτηση που δέχτηκε εκείνη την ώρα από τους αστυνομικούς. Ήταν,
0: ναι,
1: όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον που,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: έτυχαν. Και ο ένας ήταν. Θα έπρεπε να είχε απολυθεί, τέλος πάντων, σε έναν ουτοπικό κόσμο και ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και τη λέξη. Κατηγορούμενος, ξέρω εγώ, καταδικασμένος,
0: ναι, ναι,
1: δεν ξέρω τι, και δούλευε.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό το. Αυτό το πρόβλημα και με την ασφάλεια είναι και αυτό δυστυχώς πολύ άσχημο. Απλώς, ίσως κάποια στιγμή όταν ο νεότερος κόσμος. Νομίζω ότι για έναν άνθρωπο τώρα που μιλάμε, ένα νέο άνθρωπο κάτω από 30 χρονών,
1: ναι,
0: το να μπει στο δημόσιο, αν έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, ανήκει δηλαδή σε μια ελίτ πνευματική, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή από το μέσο και πάνω. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτά που μπορεί να πάρει από το πολιτικό σύστημα. Πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, μια θέση στο δημόσιο αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο που μπαίνει τώρα δεν είναι πολύ καλύτερη από μια θέση στον ιδιωτικό τομέα.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και οι σύμβουλοι, Κοσμά μου.
0: Ναι, απλώς αυτοί δεν μπορεί να γίνουν η πλειοψηφία ποτέ.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και έχω μία ερώτηση από έναν φίλο μου που σ' ακούει φανατικά.
0: Okay.

0: Πώς εξηγείς, ρώτα, πώς εξηγεί τα ποσοστά αποχής στις εκλογές των κατοίκων εξωτερικού, παρότι υπήρχε η επιστολική ψήφος, καθώς πολλοί περισσότεροι έχουν φύγει λόγω πολιτικο-οικονομικής κατάστασης. Δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε μεγάλη εποχή και στο εξωτερικό.
1: Είχε μεγάλη εποχή και είχε και κάποια ποσοστά τα οποία δημιούργησαν κάποια ερωτηματικά από στατιστικής άποψης. Δηλαδή τα ποσοστά αυτά ήταν εξαιρετικά υψηλά για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ενώ στις ανάλογες περιοχές ήταν αρκετά χαμηλά. Κάτι το οποίο είδα τα αποτελέσματα, δεν άκουσα κάποια εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Ίσως να υπάρχει κάποια εξήγηση. Νομίζω ότι...
0: Δεν ασχολήθηκαν.
1: Νομίζω ότι πολλοί κόσμος ο οποίος έχει φύγει αρκετά νωρίτερα από την κρίση έχει πλέον αποστασιοποιηθεί αρκετά από την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ ακούω και πολλούς ανθρώπους που ζουν στη Σιγκαπούρη που λένε, μιλάνε στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ως εσείς και δεν λένε εμείς. Δηλαδή εγώ έχω τους δεσμούς με την Ελλάδα ακόμα και που ζω 20 χρόνια στο εξωτερικό.
0: Θα πεις εμείς.
1: Ναι, και πάντοτε θα πω εμείς και πάντοτε θεωρώ ότι είμαι περισσότερο Έλληνας και ότι είμαι ενεργός. Διαβάζω δηλαδή περισσότερο την ελληνική.
0: Ναι, ναι, το ένα μάτι είναι πάντα
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, πάντοτε. Ναι. Γιατί με ενδιαφέρει πάντοτε η κατάσταση εδώ. Και πάντοτε με ενδιαφέρει από πλευράς ότι όχι μόνο ότι ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά με ένοιαζε κιόλας. Δηλαδή, με πονάει πολύ που έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα και ειδικά όταν ζεις στο εξωτερικό, σε ενοχλεί και περισσότερο. Γιατί ξέρεις, έρχονται και σου λένε οι άλλοι ότι α, η χώρα σου, ας πούμε, άκουσε αυτό. Ναι. Και λίγο αισθάνεσαι άσχημα για την ομάδα. Αισθάνεσαι άσχημα ότι γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή, να είμαστε όλη την ώρα στα χειρότερα. Γιατί να πούμε ότι η Ελλάδα είναι, κατάφερε να γίνει πιο φτωχή χώρα, κατάφερε. Ξέρεις κάτι. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά, η μοναδική οικονομία, η οποία καταφέραμε από ανεπτυγμένη χώρα, γιατί η Ελλάδα είχε φτάσει να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα το 2004-2005. Είχε όλα τα στοιχεία να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα. Ήταν στις αρχές του να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φτάσει σήμερα να γυρίσουμε πίσω σε μια αναπτυσσόμενη κατάσταση και μάλιστα στα μέσα της ανάπτυξης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πιο λυπηρά τα οποία μπορείς να δεις και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί τώρα που προσπαθούν να μας σώσουν και που πείθουν τον κόσμο ότι προσπαθούν να μας σώσουν είναι αυτοί τα ίδια πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις που μας έφεραν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση βουλευτές οι οποίοι ήταν πριν τη δεκαετία, πριν τα μνημόνια και συνεχίσανε και μετά. Ναι. Όχι απλά μπλοκάρω, όχι απλά παθαίνω, δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πριν φτάσουμε στα μνημόνια, φτάσαμε στα μνημόνια και συνεχίζουν ότι τι θα αλλάξει τώρα διαφορετικό.
1: Πέρα από αυτό, και μπορεί να το δει ίσως και ο κόσμος ο οποίος δεν ακολουθεί τόσο την πολιτική, αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Δηλαδή νομίζω ότι τα συμβόλαια που γίνονται, σε εισαγωγικά η λέξη συμβόλαια, ότι εσύ παρέχεις αυτό και εμείς σου παρέχουμε εκείνο, μπορείς να τα δεις ας πούμε στα πρόσωπα που είναι στην τηλεόραση.
0: Που είναι τα ίδια.
1: Έτσι, που στην τηλεόραση που πλέον δεν τη βλέπει κανείς.
0: Κανείς δεν τη βλέπει.
1: Δηλαδή να σου πω ένα πραγματικά αστείο πράγμα. Πριν από λίγο καιρό μας χάλασε τηλεόραση, κάει και τηλεόραση στο σπίτι μας. Και πήγα και πήρα μια τηλεόραση. Την έβαλα λοιπόν, τη σύνδεσα στο ίντερνετ κανονικά και άρχισαμε τη γυναίκα μου να βλέπουμε. Έρχεται κάποια στιγμή η μάνα μου και μου λέει η τηλεόραση δεν δουλεύει. Και της λέω, τι εννοείς δεν δουλεύει? Μου λέει, δεν δουλεύει, δεν δείχνει τίποτα. Της λέω, καινούργια τηλεόραση και δεν δείχνει τίποτα, πώς είναι δυνατό? Τι εννοούσε η μάνα μου? Δεν πιάνει κανάλια. Εμείς, ούτε καν μας είχε περάσει. Όχι, όχι, βλέπουμε YouTube. Netflix.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτά. Γενικά ότι. Spotify κτλ. Δηλαδή,
0: ξέρεις, Amazon ναι. κλπ.
1: Δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν είχε κεραία τηλεόραση. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας ότι δεν πιάνει Mega, Antenna, Sky κτλ.
0: Ναι. Πώς λέγεται.
1: Δεν είχε περάσει. Και η μάνα μου λέει, δεν δουλεύει η τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς ως τηλεόραση, αυτή το θεωρούσε ότι δεν είναι τηλεόραση.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω, κλείνοντας.
1: Νομίζω και εγώ ότι έχουμε πει πιο πολλά από ό,τι έπρεπε.
0: Έχουμε πει πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν η πρώτη μου εκπομπή με κάμερα με σένα.
1: Είδες, εύκολο
0: ήταν. Νιώθω σαν πρωτάκι.
1: Δεν ήταν δύσκολο.
0: Τώρα το δύσκολο θα είναι να με δω, να το δω, να το δω πώς, θα, πώς βγήκε μετά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Συνήθως...
0: Θα βγει και κοντά τώρα, να ξέρεις. Σκεφτόμουν, θα το βγάλω το Σεπτέμβριο. Όχι, θα βγει κοντά.
1: Μπορεί να βγει το Αυγούστου, ρε παιδί μου. Βγάλω το όποτε θέλεις. Όχι, μην το βγάλεις αρχές Αυγούστου, γιατί πάει ο κόσμος για μπάνιο. Είναι τα μπάνια του λαού.
0: Εμένα οι δικοί μου ακροατές και οι ακροάτριες ακούνε κατευθείαν.
1: Ναι, σε ακούνε από την παραλία ηχητικά.
0: Ηχητικά.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αν θες να το δουν με κάμερα.
0: Εντάξει, okay. Καλά, θα το δω, θα το δω. Θα το δω, θα το δούμε, θα το δούμε. Πότε το επόμενο επεισόδιο, το δικό σου?
1: Το δικό μου το επεισόδιο θα βγει.
0: Κακώς τώρα το ρωτάω, βέβαια, γιατί δεν έχει νόημα να το πεις αυτό.
1: Ναι, θα έχει βγει ήδη όταν θα.
0: Ναι, άστο, άστο. Λάθος ερώτηση μου. Νομίζω ότι είμαστε στην τηλεόραση, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι είμαστε ζωντανά.
0: Ότι είμαστε ζωντανά, δεν έχει νόημα. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω. Ψέματα. Θα το κόψουμε αυτό. Εύχομαι τι, θα συνεχιστεί όλα, όλα καταπληκτικά στη Σιγκαπούρη κλπ.
1: Ναι, συνεχίζουμε κανονικά όπως ήμασταν από πέρσι. Θα έχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα τουλάχιστον, ναι. Συν κάποια μικρά. Και το ευχάριστο, η μεγάλη αλλαγή θα είναι ότι θα μπούμε πάρα πολύ δυναμικά τώρα και στο χώρο των shorts και στο Instagram,
0: ναι.
1: Και στο.
0: Δηλαδή. Shorts κατευθείαν, όχι από τα μεγάλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μισές δουλειές.
0: Εντάξει.
1: Τα μεγάλα είναι φτιαγμένα για να είναι μεγάλα.
0: Ωραία. Πόσα λεπτά δηλαδή.
1: Μέχρι 1,5-2 λεπτά εκεί πέρα.
0: Okay.
1: Δηλαδή όσο και σύντομα μπορούμε, μικρά
0: για να μπείτε στο TikTok.
1: Ναι, για TikTok, Instagram και να κάνουμε και ένα δεύτερο κανάλι στο YouTube, το οποίο να είναι μόνο για shorts. Γιατί αν βάλουμε τα shorts.
0: Γιατί, αφού
1: στο...
0: δεν έχει.
1: Ναι, έχει, αλλά το YouTube θέλει κάτω από 60 δευτερόλεπτα. Αν βάλεις πάνω από 60 δευτερόλεπτα, πρέπει να είναι σαν κανονικά βίντεο και μπορεί να κάνουν ζημιά στο κανάλι, γιατί θα μπερδέψουν πολύ τον αλγόριθμο.
0: Ναι.
1: Οπότε, επειδή θα είναι όλο αυτό το περιεχόμενο κάθετο, αλλά θα το κάνουμε σωστά. Θα αναπτυχθεί από την αρχή σαν για short πλατφόρμα. Δεν θα είναι δηλαδή αυτό που ξέρουμε από το YouTube.
0: Ωραία. Κοσμάς Μαρινάκης, Greekonomics. Εγκαινίασε το οπτικό κομμάτι του, γιατί όχι που να κοιτάξω εκεί να κοιτάξω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εσάς που μας ακούσατε και μας βλέπετε κιόλας. Αυτά. Φιλιά πολλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
6: Δεν σε σταματάει.
7: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
8: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
9: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
8: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
10: Γιατί μας αφορά.
8: Εμά.
9: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
8: Όχι.
9: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαναροαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα, λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε, στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα, μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρέκλα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά», και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε να, εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, Γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες σαν τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιανακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, ε, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο Λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μια κυβέρνηση όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός. Κι άλλο να σε λέβεντο μαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Ε, το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι, τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια. Είναι άστρο, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα. Δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν. Τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε? Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα, είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια? Τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής. Βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν, λέει, τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, άμα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Είστε τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Α, λοιπόν, όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα Δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει από τα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά, μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 κόμμα τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μας κίνει εδώ, μας κίνει εδώ. Αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν μαλάκες? Τώρα που ανοίγει η τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο χρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο χρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή, πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι, έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας, ας πούμε, χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ, καλώς τον Πυρακάκη, και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει γι' αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι: παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλαδάρα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν, ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπή πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίνκο και αυτά. Εντάξει, μπορεί, έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσαν και κάτι μολότοφ, πέσαν και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι, αλβανικό όπως έπρεπε. Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος. Αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι ή όπως σήμερα κάνουν, όχι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα θα. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διγιώργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που πραγματικά μα σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Πα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά. Και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα μου ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Πότε? Στόκοι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γαμώτο νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερό στον άνεμο, γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε και τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό. Να μπούμε και στα κέφια, όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη, τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, είχα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 ευρώ, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενηντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατάγει ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα? Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε? Και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.75-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μη γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει. Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει. Ποιος. Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος. Έχει παιδάκια να ταΐσει. Όχι. Τι κάνει. Παραγγέλνει απ' έξω. Είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για το Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάρα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs, μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού, ζεν. Τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες, λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, υπηρώτικα κόλπα, ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο γιατί για να πας στην Ήπειρο, 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η ερασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε για αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέει από ποιο μέτρο. τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και πούμε κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαστε και λέω: ξέρετε, το λέω για το κομμάτι μου, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι. Όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την πίστη να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η Γενική Γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή. Και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, Πρώτο Θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πως είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφτής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι από το Τέμου. Εντάξει, πας στο... στην Αφίνα, στο λιμάνι, στο... βρίσκεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζιλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα πολλά.

είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Άλλο. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώτα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κουρασγερόπλιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση, εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε, εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια, πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά, το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book, το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας, κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί. Και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ, είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς, κάτω τα χέρια από τα παιδιά, έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας, όλοι ήταν στρατιώτες εκεί, και οι γυναίκες και οι άντρες, και όχι μόνο απαλλαγή

τάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντως, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε. Πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεκτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί
προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πάω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
9: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
10: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέεται και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας και φαίνεται ότι η συμμαχία πάει φουλ για πόλεμο. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό νούμερο που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων. Την πρώτη μέρα της Συνόδου, ο κύριος Ρούτο, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι υπογράφηκαν 50 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν την πορεία του πολέμου και στο στούντιο του Military News είναι απέναντί μου ο Δημήτρης Γιάτσος. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πέρασμα από την Αθήνα, δεν την γλιτώνεις.
1: Το ξέρω.
0: Πώς βλέπεις όλη αυτή την ιστορία της Συνόδου του ΝΑΤΟ που μας στέλνει ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους?
1: Πάλι σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό είναι και ένα ερώτημα. Ενώ ο Τραμπ όλους τους έχει κατατροπώσει, mm-hmm. παρόλα αυτά κυνηγάνε τώρα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι τρομακτικό ποσό. Όπως καταλαβαίνουμε, τα 45 θα είναι για αμερικάνικους εξοπλισμούς, τα άλλα 5 θα είναι έτσι. Πάρτε κι εσείς κάτι δηλαδή, γιατί ο
0: Τραμπ... Ό,τι μείνει για τους Ευρωπαίους.
1: Ακριβώς, δεν παίζει αλλιώς ο Τραμπ, είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι σε αυτό που είπες, αν συμπληρώσουμε για τη φράση του Ρούτε, ότι η απόφαση που πήρανε είναι ότι, μάλλον η συνέχιση είναι ότι ο βασικός τους αντίπαλος, ο βασικός εχθρός είναι η Ρωσία. Γίνεται κατανοητό αυτό που πραγματικά ανέφερες, ότι είναι κάποιοι κύκλοι οι οποίοι δεν εννοούν να βρουν μια ειρηνική λύση στο θέμα της Ουκρανίας. Αντίθετα, κάνουν τα πάντα, και αυτό λέγεται το κόμμα του πολέμου, κυρίως στους Ευρωπαίους, ανάμεσα στους Ευρωπαίους, οι οποίοι οθούν και σμπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ στις εκπομπές μου το λέω αυτό συνέχεια, γιατί βλέπω ότι, όπως είπα και στην τελευταία με τον Γιώργο τον Χαρβαλιά, ένα πράγμα ότι όλοι αυτοί είναι συνδεμένοι, λες και έχουν μια κολλητική ουσία μεταξύ τους, κυρίως οι Ευρωπαίοι. Και η κολλητική αυτή ουσία λέγεται χρήμα. Δεν είναι τυχαίο και δεν ξέρω πώς έχουν δώσει σημασία στο γεγονός ότι εδώ και τρεις μήνες, όταν ακόμα πριν γίνουν οι εκλογές στην Ουγγαρία που ήταν ο Όρμπαν πρωθυπουργός, αλλά και μετά, βγήκανε εικόνες με συλλήψεις με συλλήψεις Ουκρανών που μετέφεραν χρήματα μέσα σε μίνι βαν, μέσω Ουγγαρίας την πρώτη φορά, μέσω Ρουμανίας τη δεύτερη φορά και μετά τις εκλογές που τις έχασε ο Όρμπαν, χρημάτων. Και ο καθένας μπορεί να αναρωτηθεί απλά, τι χρήματα είναι αυτά, πού πάνε αυτά τα χρήματα, πώς πάνε, εντάξει, στην Ουκρανία, από την Ουκρανία πού πάνε. Με ανθρώπους που έχω μιλήσει στη Μόσχα λένε ότι ουσιαστικά γίνεται το μοίρασμα, η μοιρασιά, τα, ας το πω έτσι, αντισταθμιστικά, οι μίζες δηλαδή που παίρνουν ένα σωρό ηγέτες. Το έχω ξαναπεί αυτό. Τελευταία φορά που ήρθε ο Ζελένσκι στην Αθήνα, συνήθως κατεβαίνει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Εκεί λένε κάποια μάτια έπιασαν κινήσεις ότι πλησίασαν ένα-δύο μίνι βαν με σκούρα, πώς να το πω έτσι, τα τζάμια, και εκεί κάποιοι μετέφεραν κάποια case 12-16, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο ήταν, τα είδαν από μακριά και αυτά έφυγαν. Και φυσικά στα case, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπαίνουν μέσα φανέλες, συγγνώμη, σόβρακα και πουκάμισα, αλλά δεν είναι βαλίτσες μεγάλες, είναι πιο συγκεκριμένες για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Τι γίνεται, πού πάνε, ποιος, σε ποιον δίνει, μετακινεί, μεταφέρει κτλ. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Ζελένσκι, ήταν εκείνη η εποχή που είχαμε το μεγάλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο Μίντιτς όπως το ονομάσαμε, με εκείνον τον επιστήθιο φίλο του και φίλο του με την έννοια του συνεργάτη, ο οποίος ήταν να γίνει αύριο στο Κίεβο η επιθεώρηση από την αστυνομία της Ουκρανίας, η οποία είναι κάτω από τους Αμερικάνους και είναι αυτή η οποία κάνει την λεγόμενη αυτή την ιστορία της κατά της διαφθοράς, την αντιδιαφθορητική, να την πω έτσι, αστυνομία. Και αυτός βέβαια απόψε σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στο Ισραήλ με ορισμένα από αυτά τα case, και μετά ήταν όλη αυτή η μετακίνηση και άλλων ανθρώπων του Ζελένσκι, και ο ίδιος λένε ότι από εδώ μεταφέρθηκε, κινήθηκε προς το Ισραήλ και από εκεί γύρισε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δεν είναι λεπτομέρειες, είναι σοβαρά θέματα, αλλά για μια αναλυτική εκπομπή τώρα εδώ πέρα νομίζω ότι αυτό που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το εξής. Η Ουκρανία από τη μια πλευρά δεν έχει στρατό, δεν έχει και έμψυχο υλικό σε μεγάλο βαθμό, αλλά και στρατιωτικό εξοπλισμό να πολεμήσει στα πεδία των μαχών. Αυτό το έχουν καταλάβει πολύ καλύτερα από όλους οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, την τροφοδοτούν συνέχεια με μεγάλα drones, καταδρομικά drones, τα οποία διανύουν αποστάσεις 500, 700, 800 και 1000 χιλιόμετρα και χτυπάνε συνεχώς μέσα στη Ρωσία, πλήττουν. Το ότι δεν πλήττουν πολλά πράγματα, αυτό δείχνει ότι η ρωσική αεράμινα βρίσκεται στον υπερθετικό βαθμό θετική σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάθε μέρα, από ό,τι βλέπουμε εμείς που ζούμε και κινούμαστε στη Ρωσία, αποκρούει ο ρωσικός στρατός από 600 μέχρι 800 και 900 drone. Είναι φυσικά κάποια τα οποία πέφτουν. Τα τελευταία, για να μην πω τα προηγούμενα, που επεδίωξαν να κάνουν ζημιές, τώρα μέσα στην διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ήτανε ουκρανικά drones τα οποία επιχείρησαν να χτυπήσουν την πηγή, το σταθμό που φεύγει το φυσικό αέριο από την περιοχή του Κρασνανταρ, μπαίνει στον αγωγό τον υποθαλάσσιο, τον λεγόμενο Turkish Stream, τουρκική ροή, και κατεβαίνει προς την Τουρκία. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που επιδιώκουν να το χτυπήσουν, δεν το έχουν καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Προσπαθούν να χτυπήσουν για να δείξουν εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εμείς είμαστε δυνατοί, εμείς είμαστε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά βοηθήστε μας, δώστε περισσότερα και χρήματα και drone και οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορούν να δώσουν πλέον οι Αμερικάνοι. Τα Patriot δεν υπάρχουν. Ό,τι ήταν τα ξεπάστρεψαν όλα. Έκαναν και την επιχείρηση στο Ιράν.
0: Πιέζουν να τριπλασιαστεί η παραγωγή, γιατί πλέον δεν βγαίνει λογαριασμός.
1: Βέβαια πιέζουν. Όμως αυτοί που ξέρουν λένε το εξής, ότι τα συστήματα Patriot βγαίνουν στην Αμερική, ναι, 1-2 το εξάμηνο, 3 νομίζω, κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολη. Είναι δυνατή η παραγωγή, αλλά δεν είναι εύκολη. Πάντα μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζεται να έχει αποθέματα, δεν ξέρεις τι γίνεται, και ειδικά ο κόσμος σήμερα όπως τον έχουν κάνει. Οπότε δεν νομίζω ότι φτιάχνουν για να τα στείλουν στην Ουκρανία. Στη Ρωσία εξακολουθεί να υπάρχει μια εντύπωση ότι με τον Τραμπ μπορούν σε κάποιο επίπεδο να βρουν μια κοινή φόρμουλα, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το όργιο που γίνεται με την βοήθεια από τη μια πλευρά των Ευρωπαίων και πρωτοστατούντων των Εγγλέζων, αλλά και των Γερμανών και των Γάλλων προς την Ουκρανία, και η Αμερική βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι το Starlink του Μάσκ έχει σταματήσει. Όμως υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το Starlink του Μάσκ είναι εκείνο το οποίο συνέβαλε τώρα πριν από 2 μέρες σε ορισμένα συντριπτικά πλήγματα που έκαναν οι Ρώσοι κατά των Ουκρανών. Άρα φαίνεται εδώ πέρα ότι οι Αμερικάνοι, όπου έχει χρήμα για να βγάζουν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Χτυπάνε όπου να είναι, αρκεί να βγάζουν χρήματα. Και αυτό που είπες με το ΝΑΤΟ, από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ προωθεί τη θέση αυτή για τα 50 και δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί ξέρει ότι θα πάρει τη μερίδα του λέοντος από αυτά.
0: Τώρα, μπορεί οι Ρώσοι να έχουν στο μυαλό τους ότι όσο είναι ο Τραμπ μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση. Ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Και από ό,τι λένε οι προβλέψεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια, τα πράγματα μάλλον δεν θα του πάνε καλά. Άρα, λογικά σκεπτόμενοι, να περιμένουμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα τρέξουν εξελίξεις στο μέτωπο.
1: Εγώ το περιμένω αυτό, και για αυτό το λόγο, όχι όμως για αυτό, κυρίως για αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι από ό,τι παρακολουθώ το μέτωπο στην περιοχή Σούμη και Χαρκόβου, δηλαδή στο βόρειο κομμάτι, καταραίει άμεσα. Η κατάληψη της Κωνσταντίνοφκα και του Κράσνη Λιμάν από τους Ρώσους δείχνει ότι σπάει όλο το logistic σύστημα μετακίνησης των Ουκρανών μεταξύ των δυνάμεών τους, του εφοδιασμού. Υπάρχουν, και αυτά δεν επιτρέπονται να βγαίνουν προς τα έξω, υπάρχουν βίντεο που δεν είναι ρωσικά, ουκρανικά είναι, που βγαίνουν από την Κωνσταντίνοφκα τώρα κάποιοι εχμάλωτοι Ουκρανοί, οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά μας είχαν παρατήσει εδώ πέρα χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, τα αποθέματα είχαν τελειώσει και ήμασταν κάτω στα καταφύγια και στα υπόγεια απλώς για να μην πεθάνουμε, να μην σκοτωθούμε. Αυτό δεν είναι στρατός. Από την άλλη πλευρά υπάρχει, και το λέω εγώ αυτό στην ιδεοχώρα, ένα θέμα ότι ο Ζελένσκι πάλι κάτω από την εμπειρία των Εγγλέζων επιδιώκει, λένε, είναι σενάριο, δεν σημαίνει ότι θα γίνει mm-hmm. και αν μπορέσει να το κάνει, να επαναλάβει ένα νέο Κούρσκ. Δηλαδή να κάνει εισβολή, όχι στο Κούρσκ πλέον τώρα, αλλά πού, στην Κρυμαία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θυμάται κανένας ότι πριν μια εβδομάδα ο Υπουργός Άμυνας, ένα καλό παιδό, να μην πω καμιά άλλη, κανένα άλλο γράμμα, Φιόντοροφ, 35 χρονών, άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά ήταν πορτοφολάκιας της ομάδας Ζελένσκι, είναι εκείνος ο οποίος είπε θα μετατρέψουμε την Κρυμαία σε νησί, από Χερσόνησο την κάνουμε νησί. Είχαν διάφορα σχέδια, θα υψώσουμε σμήνη από drones, τα οποία θα κρέμονται πάνω από την Κρυμαία και θα την κάνουμε, θα την κόψουμε δηλαδή να μην έχει καμία επαφή και εφοδιασμό με τη Ρωσία. Μεταξύ η από εδώ πλευρά που είναι η Ουκρανική είναι η Κρυμαία, η από εκεί πλευρά όμως είναι το Κρασνοντάρ, δηλαδή η μεγάλη Ρωσία, η μάνα Ρωσία, η μεγάλη γη, ας πούμε, οπότε συνδέεται άμεσα. Εκεί πρέπει να διαλύσεις τη γέφυρα αυτή των 19 χιλιόμετρων που έφτιαξαν οι Ρώσοι το 15-18, το 18 ξεκίνησε και είμαι ίσως ο πρώτος Έλληνας που πάτησε πάνω σε αυτή τη γέφυρα τότε. Μέχρι τώρα επιδιώκουν δεκάδες φορές να τη χτυπήσουν, έκαναν μια-δυο φορές καταστροφές εκεί πέρα, αλλά η γέφυρα είναι έτσι χτισμένη που πολύ γρήγορα, ας πούμε, και ένα κομμάτι να πάθει ξαναχτίζεται. Αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό που ρώτησες, ότι ναι, υπάρχει μεγάλη περίπτωση κατάρρευσης του μετόπου και μια επικράτηση της Ρωσίας, πράγμα το οποίο δεν θα το ήθελε ούτε ο Τραμπ να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ο Τραμπ όταν λέει ότι πολύ σύντομα μπορεί να λήξει αυτός ο πόλεμος, θα ήθελε να είναι εκείνος ο οποίος θα είναι μπροστά από τον Πούτιν και θα μας ανακοινώνει ότι αυτός έπαιξε ρόλο να κλείσει άλλο ένα ακόμα μέτωπο, το οποίο το άνοιξε ο κοιμόμενος Τζο, όπως το συμφέρει να λέει. Το μέτωπο που άνοιξε στο Ιράν ο ίδιος δεν μας λέει όμως τίποτα. Αυτό το ξεχνάει, ναι, ας πούμε, εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και μέσα στο καλοκαίρι μέχρι τέλη Αυγούστου νομίζω ότι θα υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις που για κάποιους μπορεί να έρθουν και σαν, ας το πούμε έτσι, σαν κεραυνός ενεθρία. Ωστόσο όμως είναι λογικό να πάει προς τα εκεί αυτή η εξέλιξη. Δεν υπάρχει δυναμικό. Οι Ουκρανοί οι ίδιοι, όποιος δει τα στοιχεία τα οποία λένε, έχουν αυτή τη στιγμή ένα ποσό, ένα πληθυσμό ο οποίος είναι γύρω στο 20, στα 20 εκατομμύρια, ότι έχουν ανάγκη από 300-400 χιλιάδες στρατιώτες που δεν υπάρχουν μέσα στην Ουκρανία, εκτός και αν αρχίσουν να στρατολογούν από 18 χρονών, να παίρνουν φοιτητές, αρχίζουν σιγά σιγά να το κάνουν αυτό, να κάνουν πονηριές, να βάζουν τους Πριτάνιους Πανεπιστημίων να κόβουν φοιτητές, να μην περνάνε στο επόμενο έτος και να, και να χάνουν δηλαδή την φοιτητική άδεια την οποία έχουν. Όμως αυτά νομίζω ότι είναι ασπιρίνες σε ένα βαριά άρρωστο, δεν μπορούν να μαζέψουν και ξέρεις, το είχαμε πει εδώ και παλιότερα, ότι επεδίωξαν να πείσουν τους Ευρωπαίους σπόνσορες, κυρίως το Μέρτς, κυρίως τους Πολωνούς, να βρουν τρόπο να διώξουν από εκεί, να οθήσουν μάλλον με το ζόρι Ουκρανούς που βρίσκονται εκεί. Στην Ευρώπη βρίσκονται γύρω στα 12 εκατομμύρια Ουκρανοί. Γύρω στο 1.200.000 είναι στην Γερμανία, γύρω στο 1.900.000, 1.000.000 περίπου εκεί πέρα στην Πολωνία, πάνω από 2 εκατομμύρια σε αυτές μόνο τις δύο χώρες. Δεν είναι όλοι, είναι βέβαια οικογένειες, είναι γυναίκες, παιδιά κτλ. Αλλά σε αυτές τις δύο χώρες βρίσκονται τουλάχιστον 800.000 άντρες, ας το πω έτσι, δηλαδή ηλικίας που μπορούν να πολεμήσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα, αλλά αυτά που μου λες τώρα για το ΝΑΤΟ εδώ πρέπει να μας ανησυχούν, διότι για να γίνουν αυτά τα πράγματα, για να υλοποιηθούν δηλαδή οι παραγγελίες για 50 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να υπάρχει και στρατός. Στρατός στην Ευρώπη ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η Γερμανία επιδιώκει να κάνει υποχρεωτική
0: τη στράτευση.
1: Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ξεχαστεί. Όμως πάει να το επαναφέρει πίσω. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να πετύχει και τι θα πετύχει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πάντως, ξέρεις, αρκετοί Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί, διάβαζα, μπήκαν σε σύνοδο φορώντας κονκάρδα 5%. Ότι θα πάμε τις αμυντικές μας δαπάνες στο 5%. Είπα λοιπόν στην αυτοεμπορική που είχαμε μια συζήτηση ότι θα πρέπει να ενημερώσουν τους φορολογούμενους πολίτες και ο κ. Μητσοτάκης εδώ τους Έλληνες, ότι αυτά τα λεφτά θα βρεθούν από κοινωνικές δαπάνες και από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Yeah, το αναφέρω, γιατί εδώ πλέον ζούμε μια παράνοια. Έχει τεθεί μια ημερομηνία ορόσημο το 2030, μας το κοπανάει και συνέχεια ο κ. Δένδιας με την ατζέντα 2030, αλλά μάλλον δεν το κάνει τυχαία, που σου δίνει την εντύπωση ότι είναι διατεθειμένοι να πάνε αυτόν τον πόλεμο μέχρι τότε.
1: Αυτό το λένε συνέχεια. Δεν είναι μόνο ναι. Το Δένδια. Εδώ που τα λέμε, ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί περίπου εμείς είμαστε κοντά στο 5%. Είμαστε
0: το πολύ... έχουμε πιάσει ήδη, ναι, το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε καλά παιδιά, είμαστε... από νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε για μας το 5%.
0: Μα αυτό διαφημίζουμε. Η παρουσία μας σύνοδο είναι αυτό, ότι εμείς είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι. Δηλαδή χαλάμε το 5% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς που δεν νομίζω ότι έχουν να κάνουν με την Τουρκία.
1: Χαλάμε το 5, Ντόνι, πριν το πεις εσύ ακόμα, εμείς δίναμε λεφτά.
0: Δίναμε λεφτά.
1: Είμαστε καλοί μαθητές.
0: Μια και ανέφερες για τους Ουκρανούς που ζουν στην Ευρώπη, εκτός από τους Ουκρανούς, έχουμε και τα θαλάσσια ντρόν που βρήκαμε εδώ στην Λευκάδα. Είχαμε και αυτό το ατιέστατο περιστατικό με τον κύριο Τόκο, θα το συζητήσουμε μετά, αν θέλεις. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, και πώς να το πω τώρα, τρομοκρατία. Αναφέρομαι σε αυτή την είδηση που προέκυψε και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε, ομολογώ, με αυτή τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία και ήταν η βασική ύποπτη μιας βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό. Και επειδή γενικά εμείς οι Δυτικοί οι Ευρωπαίοι είμαστε ευαίσθητοι για θέματα, αλλά δεν βλέπω ευαισθησία σε αυτές τις επιθέσεις.
1: Έχεις
0: και μου φάνηκε και πολύ σκοτεινή ιστορία αυτή. Είναι ύποπτη, βρέθηκε νεκρή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εδώ αποφλειωμένη η είδηση φτάνει για μια γυναίκα η οποία κτλ. Αυτή η γυναίκα, εκπαιδευμένη πράκτορας της SBU, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, πήγε και έβαλε ένα σακίδιο με βόμβα στην πόρτα, στην είσοδο της αυλής ενός ξενώνα που ζούσε και ζει ακόμα, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε, ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους, Ουκρανούς ολιγάρχες. Και μάλιστα από την εποχή της δεκαετίας του 90, γιατί είναι μεγάλος, έχει 5-6 παιδιά, μόλις πήγε να βγει έξω από την αυλόπορτα, ο ίδιος, η γυναίκα του και ο 13χρονος γιος του, ενεργοποίησαν αυτή την το σακίδιο που είχαν εκεί, το στείναξαν στον αέρα. Η γυναίκα του είναι με ακροτηριασμένα πόδια.
0: Ναι.
1: Το παιδί δεν ξέρω γιατί δεν λένε κάτι, αλλά ο Βαντίμ Γερμαλάεφ ζει. Και εδώ είναι το θέμα τώρα, ότι λένε ότι θα αρχίσει να κελαϊδάει σε λίγο. Και αυτό γίνεται σε ένα μικρό πριγκιπάτο όπως είναι το Μονακό, όπου έχει συρρεύσει εκεί πέρα όλη η αφρόκρεμα των ολιγαρχών, παλιότερα από Ρωσία, από Ουκρανία και όχι μόνο, και άλλοι, και Άραβες και τα λοιπά. Και δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του Μονακό τέτοια τρομοκρατική επίθεση. Όταν πήγαιναν οι ολιγάρχες εκεί, θεωρούνταν ότι εδώ πλέον υπάρχει ένα τσιμεντάρισμα, δεν μας ακουμπάει κανένας. Λοιπόν, αυτό καταραίει. Ο πρόεδρος Μακρόν δεν έβγαλε λέξη για αυτό το θέμα, διότι οι φερόμενοι ως ύποπτοι έφυγε κατευθείαν στη Γαλλία, δίπλα, προφανώς είχε υποστήριξη, αποχώρησε και έφτασε, λένε, στο Κίεβο νομιμότατα. Πέρασε δηλαδή σύνορα. Η Γαλλία με την Ουκρανία δεν έχει σύνορα.
0: Πέρασε την Ευρώπη, πέρασε.
1: Πέρασε όλη την Ευρώπη για να φτάσει. Εκεί τώρα ναι. Τι έγινε. Προφανώς διάβασα κάποιες εικασίες ότι μπορεί να την έφαγαν οι ίδιοι οι Ουκρανοί, οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, ακριβώς για να κόψουν τον ομφάλιο λόρο, παιδιά, αυτή και αυτό και τα λοιπά. Τώρα πέθανε, σκοτώθηκε, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν ξέρουμε τι έγινε παρακάτω. Όμως, έχω διαβάσει ότι οι ελβετικές αστυνομικές δυνάμεις, οι υπηρεσίες εκεί πέρα της αστυνομίας, δεν μιλάνε προς τα έξω, αλλά για αυτούς είναι τεράστιο πλήγμα στο γόητρο του Μονακό να δεχτούν τέτοια επίθεση. Μιλάμε δηλαδή για μεταφορά από την εποχή του Ντον Κορλεόνε στην Αμερική τη δεκαετία του 30, μεταφορά τώρα στην Ευρώπη της Ουκρανικής μαφίας, των Ουκρανών Ντον Κορλεόνε, οι οποίοι επιδιώκουν, θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι να κινούνται παντού στην Ευρώπη όπως θέλουν, όποτε θέλουν, και να κάνουν ό,τι θέλουν, διότι αυτοί κρατάνε, όπως έχουν πείσει σε εισαγωγικά την ευρωπαϊκή ηγεσία, εμείς κρατάμε θερμοπύλες να μην έρθουν οι Ρώσοι και σας καταπιούν. Αυτό το παραμύθι όμως δεν νομίζω ότι θα τραβήξει πολύ. Είναι πάρα πολύ εκείνη στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο στο Μονακό μέσα, δεν είναι στη Γαλλία, είναι και σε άλλες περιοχές, στην Ελβετία δίπλα και στην Αυστρία, οι οποίοι θεωρούν ότι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, υπάρχουν και κάποια όρια. Και αν δεις ότι στην ιδεοχώρα, εγώ το κάνω σήμερα εκπομπή, ότι τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική, Μεξικό, Κολομβία και άλλα εκεί κάτω, έχουν στενή διασύνδεση με τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και κουβαλάνε φορτία με ναρκωτικά σε Ρουμανία, Μολδαβία, Πολωνία, τα οποία περνάνε λόγω του ελλιπούς ελέγχου που γίνεται σε αυτές τις χώρες, περνάνε στην Ουκρανία. Δεν ελέγχει κανένας ότι παίρνει στην Ουκρανία. Και από την Ουκρανία γίνεται το παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη μετά. Παίρνει πολλά λεφτά από αυτά η Ουκρανία. Γίνεται βαποράκι δηλαδή. Το καθεστώς βασικά, όχι η Ουκρανία το καθεστώς. Αλλά ταυτόχρονα εκείνοι θέλουν δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουν όπλα. Θέλουν τζάβελινγκ και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία τα έχουν ανάγκη για τις υπηρεσίες τους εκεί κάτω, τα καρτέλ των ναρκωτικών. Και δεύτερον, αυτό το οποίο θέλουν, εκπαίδευση. Είναι χιλιάδες οι Κολομβιανοί και όχι μόνο Κολομβιανοί, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, και Μεξικανοί, λιγότεροι Μεξικανοί βέβαια, στα πεδία των μαχών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο χειρισμό ντρόουν. Γιατί οι άνθρωποι του καρτέλ εκεί κάτω βλέπουν μπροστά για να αναπτύξουν το business τους, πώς μπορούν και με ποιο τρόπο πιο εύκολα και πιο ακίνδυνα να κάνουν τις δουλειές που θέλουν να κάνουν, ας πούμε.
0: Πάντως και οι Ρώσοι, οι Δημήτρη, είναι αδίστακτοι, τουλάχιστον οι Φασέρ. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου Ντόκου, δεν ξέρω πώς έχει περάσει αυτή η υπόθεση στη Ρωσία, αλλά έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο θέμα, όχι μόνο το πώς την πάτησε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και αυτά που είπε. Έτσι, δηλαδή, με εκλογές, πηγαίνετε να χτυπήσετε δίπλα κανένα Ρώσο Μεγιστάνα. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα σχόλια από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, δηλαδή.
1: Πάρα πολλά σχόλια υπάρχουν, βγήκαν εκεί πέρα. Απλώς αυτοί οι δύο φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους, έτσι είναι τα καλλιτεχνικά τους ψευδόνυμα, είναι δύο πανέξυπνα παιδιά, τα οποία από το 16 και μετά έχουν συνομιλήσει με δεκάδες πολιτικούς ηγέτες, επιφανείς προσωπικότητες των πολιτικών καταστάσεων, υπουργό άμυνας της Ισπανίας, την πρωθυπουργό Δανίας, τη Μελόνι, της Ιταλίας, λέω μόνο αυτό που μου έρχονται τώρα, που θυμάμαι τώρα τελευταία. Το είπα αυτό, ότι ο δικός μας ο ντόκος δεν είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος, διότι πρώτος συνομίλησε μαζί τους με το δήμαρχο Βαρσοβίας τότε. Να. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο Κώστας ο Μπακογιάννης, όταν ήταν δήμαρχος ακόμα.
0: Να.
1: Αλλά ετούτο εδώ τώρα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας, του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος, με γραφείο μέσα.
0: Αλλά μόνο στην, δεν υπάρχει συμβουλίο, αλλά λέμε τώρα. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, σαν σύμβουλο. Σύμβουλο εθνική ασφάλεια.
0: Πρωθυπουργού, ναι.
1: Έχει σημασία, διότι αυτό συνομιλεί με αντίστοιχου σε άλλε χώρε και στην Ουκρανία, που έχουν σύστημα ολόκληρο. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, ναι, το Συμβούλιο Ασφαλεία είναι τεράστιο όργανο το οποίο ασχολείται με την ασφάλεια τη χώρα. Και βγαίνει και μιλάει. Εγώ είδα όλο το βίντεο. 11,5 λεπτά, αν θυμάμαι, 11, κάτι, 11, σχεδόν 12 λεπτά, και φαίνεται ότι λέει πράγματα που, αν τα δει κάποιος επιφανειακά, μπορεί να πει ναι, ρε, υποστήριζε τα ελληνικά συμφέροντα κτλ. Όταν όμως λέει, του λέει ο άλλος, ο vis-à-vis, δηλαδή ο Ουκρανός, και ο Ουκρανός, ο δικός του, είναι ο πρώην Υπουργός Άμυνας, είναι ο Ρουστάμ Ουμέροφ. Τον έβλεπε. Και λέει ότι οι Ρώσοι με διάφορα αυτά και τα λοιπά, ενσταντέ, από ό,τι ξέρω, και επιφυλάσσομαι να πω περισσότερα, γιατί γυρίζοντας στη Μόσχα θέλω να συναντηθώ με αυτά τα παιδιά, ξέρω ότι αυτοί συνήθως μακιγιάρονται. Ναι. Δεν είναι τίποτα ηλεκτρονικό.
0: Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά, ναι, που ισχυριστήκαμε εδώ.
1: Είναι. Ναι. Είναι.
0: Κοίταξε, όπως διάβασα ένα σχόλιο που του γράψε κάποιος σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι είναι τυχερός ο κύριος Ντόκος που έχει φύγει από κοντά μας ο Δήμης Πανούσης. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Ναι, θα γινόταν μεγάλη αυτή. Πάντως, να ολοκληρώσω, ναι, αυτό. Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι ο Ντόκος, ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε, δείχνει ξεκάθαρα αυτό που δείχνουν πάρα πολλοί πολιτικοί μάνατζερ στην Ευρώπη. Ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και ότι τι να κάνεις τώρα, τι ασφάλειες και τέτοια, ας πούμε. Μπορεί να χαλάνε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό που είπανε, βελτίωσαν την αυτή, ότι... Αλλά όταν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος να μιλάει με απλά συστήματα, να του παίρνει...
0: Δεν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους με το ποιον μιλάει. Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτοί οι τύποι, εγώ τους βγάζω το καπέλο, γιατί έχουν συνομιλήσει, πολλές φορές έχουν συνομιλήσει με Αμερικάνα γερουσιαστή πριν από μερικά χρόνια, και τις είπαν ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να επιτεθεί σε μια χώρα στην Αφρική που λέγεται Λιμποπό. Θα την υποστηρίξουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε αυτή εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, η χώρα Λιμποπό είναι μια φανταστική χώρα σε ρωσικά παραμύθια, που δεν έχει καμία, δεν υπάρχει τέτοια χώρα στην Αφρική. Ναι. Δηλαδή, αυτό το ότι όλα εμείς τα ξέρουμε, όλα εμείς τα υποστηρίζουμε, όλα εμείς τα προστατεύουμε, είναι ένα πράγμα το οποίο και ο Θάνος ο Ντόκος έπεσε σε αυτό μέσα. Έπεσε, και εδώ που τα λέμε, τσίμπησε σε ένα πράγμα το οποίο εκείνο που με πείραξε εμένα είναι το εξής, γιατί τα άλλα είναι για θυμηδία. Ότι... Παιδιά, έχουμε και εκλογές, σαν να τους έλεγε, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το μετά τις εκλογές. Θα γίνουν όλα στάκτη και μπουρμπερι, ας πούμε, αρκεί να πάρουμε εμείς τις εκλογές, ας πούμε. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα για την ασφάλεια της χώρας.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κι εγώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι, αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας, αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
8: Κεφαλόπουλα εργάτε.
9: Συναγρίνα πιανίστρια.
10: Φώκε στα αθλητήρια.
11: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
12: Και τσούφρα συγγραφή.
13: Και έργα κάπω του φτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
15: Το να χορεύει στο νερό είναι σαν να πετά στον αέρα.
16: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
15: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
17: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
18: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
17: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
19: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
20: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
21: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
22: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
23: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
24: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Στρωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
25: Το νέο βιβλίο, όπως είπαμε και προχθές, του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγναντίου περιέχει πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, για να τελειώνει και αυτή η κουβέντα που βλέπω κάθε φορά. Ναι, αλλά ξέρεις, φταίει και ο παπάς, αυτά τα γνωστά, για το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που έγινε κατοχή μέχρι σήμερα. είναι ο ένοχος από τις εκδόσεις Ρίζες και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους κορυφαίους του ελληνισμού στην ερευνητική δημοσιογραφία και με όρους και συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τον ευρωπαϊκό χώρο, για όσους δεν καταλαβαίνουν, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Υπάρχουν και άλλοι ερευνητές, πρέπει να αποκαλεί στη Ρουάσιγκτον από την Ελλάδα και από την Κύπρο κλπ. Όλοι προσπαθούμε για το ίδιο αποτέλεσμα, όπως ξέρεις. Εμείς λοιπόν καταφέραμε, πιστεύουμε ότι καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος για το πώς συνέβη η τραγωδία της Κύπρου. Είναι αυτό το βιβλίο που παρουσιάσατε και με τον Κώστα Βενιζέλο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί μας δίνεις πάντα το βήμα και το χρόνο για να απευθυνθούμε στους ακροατές σου, που είναι και πάρα πολύ στην Αμερική, όπως σου έχω πει πολλές φορές. Ειλικρινά, επειδή έχω έρθει πολύ καιρό στο Ηράκλειο, είπα και στον Κώστα, μήπως μπορέσουμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του χρόνου να έρθουμε για να παρουσιάσουμε το βιβλίο εκεί.
25: Άντε και πότε. Έχετε πολλούς φίλους εδώ και οι δύο. Μιχάλη, να σε ρωτήσω αν θέλεις, επειδή υπάρχει πολλή συζήτηση και τώρα με αφορμή τα 52 χρόνια ξαναεμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι, δεν φταίει ο Ιωαννίδης, δεν φταίνει οι πραξικοπηματίες, φταίει ο παπάς, τα έχετε ακούσει. Θέλω να σε ρωτήσω, ο πραγματικός ένοχος, αυτός είναι ο τίτλος, μετά από τόσα χρόνια σκαπάνης με όρους, θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι... Μάλιστα.
0: Είναι τα έγγραφα, τα έγγραφα του Χένρι Κίσιγκερ, δεν είναι ούτε του Μακάριου, ούτε του Ιωαννίδη, ούτε κανενός. Είναι τα ειδικά του τα έγγραφα.
25: Μάλιστα.
0: Είναι οι συνομιλίες του, αγαπητέ Γιώργο, με πολλές με τους συνεργάτες του, με τον Ετσοεβίτ, με άλλους παράγοντες, με τους Βρετανούς, με παράγοντες στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι τα δικά του τα χαρτιά, όπως λέμε. Είχε την κακή συνήθεια να τα φυλάει όλα, διότι επίστευε ότι είναι άτρωτος, όπως καταλαβαίνεις. Και υπάρχει αυτό μας βοήθησε εμάς, αρχικά να αρθούμε το 2002 και στη συνέχεια το 2026. Θα αναρωτηθούν οι ακροατές σου τόσα πολλά χρόνια. Είχαμε ευτυχώς υπομονή για να κάνεις τη διερευνητική δουλειά, η οποία είναι τελείως διαφορετική, Γιώργο μου, από τη δημοσιογραφία. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Ευτυχώς την είχαμε. Και ο Κώστας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, αντιγνώριμο ο καλύτερος διπλωματικός συντάκτης στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια, ο ένας στήριζε τον άλλο, και μπορούμε να πούμε εμείς έχουμε καταλήξει από τη στιγμή που πήραμε αυτά τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα, έχουμε καταλήξει ποιος είναι, να μην το πούμε για τους αναγνώστες αν θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο.
25: Σωστό.
0: Οι τρεις βασικοί, και ο καθένας αποφασίσει, ή να το πούμε διαφορετικά, ανάμεσα στους ένοχους, οι τρεις πιο βασικοί είναι βεβαίως ο Χένρι Κίσιγκερ, είναι ο Δημήτριος Ιωαννίδης, που για μένα είναι προδότης, διότι είναι και το ηχητικό του Παπαγελάτου Αλέξη, είναι και τα δικά μας τα έγγραφα που το αποδεικνύουν άλλωστε. Είναι και ο Γκάς Λάσκαρης Αβραγκώτος. Να εξηγήσουμε στους ακροατές σου, αν και σε ακούω που το λες, που μιλάς κάποτε για τον Αβραγκώτο. Είναι νεκρός βέβαια, ένας από τους μεγαλύτερους πράκτορες της CIA, με μετάλλια. Έλαβε μέρος σε πολλές αναταξικές ενέργειες, και μία από αυτές ήταν εναντίον του Μακάριου. Στενός υπηρετούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν καν το νούμερο 1 ή το νούμερο 2. αλλά επειδή ήταν Ιλιοαμερικανός είχε τεράστια ισχύ. Άρα είναι αυτοί οι τρεις. Εγώ προσωπικά ερεύνησα το ρόλο του Μακάριου πάρα πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να έμπαινε στη μύτη του Κίσικερ, αλλά προς Θεού δεν είναι λόγος αυτός για να ανατρέψεις ένα ηγέτη. Έτσι δεν είναι.
25: Και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κριτική στάση απέναντι στο ρόλο του Μακάριου, θέλω να πω.
0: Έχω κριτική στάση απέναντι στο Μακάριο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν να προεδρεύει μια χώρα σε ένας αρχιεπίσκοπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε μια ορθόδοξη χώρα ένας αρχιεπίσκοπος να είναι ο παντοδύναμος, διότι είναι και αρχιεπίσκοπος, είναι και πρόεδρος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θεωρώ ότι είχε κάνει πολλά λάθη και για το θέμα της Ένωσης, η οποία έγινε ανεξαρτησία. Αν και, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι στις σημερινές συνθήκες το να έχεις δύο ελληνικά μέλη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δύο ελληνικά μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αν βρεθεί λύση και δύο στο ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Οι συνθήκες τότε και ο αγώνας της ΟΚΑ έγινε για την Ένωση με τη Μεγάλη Ελλάδα. Χωρίς αμφιβολία. Πώς φτάσαμε στην ανεξαρτησία δεν είναι του παρόντος. Ένας που μπορεί να μας βοηθήσει σε μια συζήτηση είναι ο καθηγητής ο Μάριος Ευρυβιάδης. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τρεις μας ή και με άλλους καθηγητές να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Ο Μακάριος έκανε και ένα άλλο λάθος, επειδή ήταν και πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος, απέκτησε αυταρχικές τάσεις. Έτσι. Αυτό βεβαίως είχε να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο. Και ενστερνίστηκε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έλεγαν ότι είναι Έλληνες από την Κύπρο, έλεγαν ότι είναι Κύπροι από την Κύπρο. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην Κύπρο είναι Έλληνες από την Κύπρο. Όπως είναι οι Κρητικοί, είναι Έλληνες από την Κρήτη. Αυτά είναι το εσωτερικό στο εσωτερικό. Σε όλα αυτά το εξωτερικό, για την δίθεν δικαιολογία ότι ο Μακάριος, η ανατροπή του Μακάριου έγινε επειδή θα έκανε την Κύπρο προτεκτοράτο της τότε Σοβιετικής Ένωσης, δεν στέκει η όρο πουθενά.
25: Σε έχω προσέξει, το έχεις ψάξει,

0: πολυπικραμένος. Είδε ότι ακόμα και δικοί του άνθρωποι τον εγκατέλειπαν και ένα σωρό άλλο πράγματα. Βεβαίως δεν έπρεπε να την αναφέρει τη φράση. Αλλά δεν επειδή είπε τη φράση αυτή, καλό τις εγκύτριες δυνάμεις. Η Τουρκία ήταν έτοιμη από καιρό, αλλά για τη συγκεκριμένη εισβολή στις 20 Ιουλίου ήταν πανέτοιμη. Δεν μπορούσαν να ετοιμαστούν τόσα αποβατικά, τόσα αποβαρδιστικά μέσα σε 3 ώρες, επειδή είπε ο Μακάριος, ελάτε στην Κύπρο να μας βοηθήσετε κλπ. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν μιλούσε ο Μακάριος, ο αποβατικός στόλος είχε ξεκινήσει. Και το γνωρίζουμε αυτό ότι είχε ξεκινήσει από τα έγγραφα. Φαίνεται από τα έγγραφα ότι για να φτάσουν στην Κύπρο στις 5:30 το πρωί, δεν έπρεπε να έχουν φύγει από τα μεσάνυχτα. Κοντά μένει η Κύπρο στην Τουρκία, αλλά όχι τόσο κοντά. Ο Μακάριος δεν μπορεί να ήταν το απορρίπτω κάθετα και οριζόντια και χιαστή, διότι ήταν και αντικομουνιστής το πιο σημαντικό και έπρεπε ο Κίσιγκερ να το ξέρει. Ο δεύτερος στη τάξη, ο Σίσκο, το ήξερε ότι ο Μακάριος ήταν αντικομουνιστής, διότι είχε μαραθώνιες συναντήσεις με τον Μακάριο και τον συμπαθούσε μάλιστα. Και ο άνθρωπος ο Σίσκο προσπάθησε να σταματήσει την εισβολή. Έκανε τα πάντα. Αλλά το έβαζε, αφού ο ίδιος ο υπουργός του έθετε πόδια και δεν τον άφηνε να ολοκληρώσει μια διαπραγμάτευση, αφού ζητούσε από τον υπουργό του να στείλει τον έκτο στόλο μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και δεν τον έστειλε, αφού του εισηγήθηκε να πάει το απόσπασμα της ειρηνευτικής δύναμης στην Οφτική, στην Κερίνια, για να μην γίνει απόβαση και δεν το δέχτηκε και πολλά άλλα πράγματα. Ο Κίσιγκερ είχε τη θεωρία ότι όποιος έχει το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Κρήτη και την Κύπρο, ορίζει όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς που βεβαίως δεν το έλεγε ότι έγινε η ανατροπή του Μακάριου, ξέρω εγώ, γιατί θα έσπαγε αυτό το. Θα έσπαγε αυτή η γραμμή των τεσσάρων σημείων, αλλά είχε χάσει τη Μάλτα, ξέρεις, το 1973. Είχε εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες ο Μιντόφ, ο οποίος ήταν καταφυγός. Δεν ήταν δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, πρέπει να πούμε. Έτσι. Οπότε υπολόγισε ότι αν χάσει και την Κύπρο, μένει με την Κρήτη και με τον Γιβραλτάρ και σπάει η γραμμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ότι ο Μακάριος ήταν φιλοσοβιετικός και ότι μάλιστα σχεδίαζε να θέσει την Κύπρο υπό την σοβιετική επιρροή. Εγώ μπαίνω στα παπούτσια του Κίσιγκερ και κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη αυτές και τα ακούω αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά να ανατρέψεις έναν άνθρωπο, να προσπαθήσεις να τον σκοτώσεις κλπ. Δεν είναι, ήταν ο Μακάριος σε εξορία μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο ξέρουμε, βεβαίως ξέρουμε, διότι δεν τον άφηνε, δεν επέτρεπε ο Κίσιγκερ να επιστρέψει. Και πολλά άλλα.
1: Θέλω
0: για μένα,
1: ναι, ναι.
0: Για μένα που δεν είμαι φιλομακαριακός, δεν είναι στους ένοχους.
1: Να μείνω λίγο ακόμη στο βιβλίο, γιατί εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι να το ανακαλύψει και να βγάλει τις αποφάσεις και τις σκέψεις του κάθε αναγνώστης της εκδόσης Ρίζες. Θέλω να επισημάνω μόνο κάτι ακόμη, γιατί πριν κλείσουμε έχω ένα ερώτημα ευρύτερο. Γιατί ό,τι κάνετε δεν το κάνετε απλά για την ιστορία, να την ντοκουμεντάρετε. Προσπαθείτε να πείτε κάτι και για το σήμερα. Θέλω όμως να σε ρωτήσω.
0: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν σοκ για σένα η χρήση πάνω κάτω του ίδιου λεξιλογίου λίγο πριν την επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων, την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, και από τον Κίσιγκερ και από τον Ιωαννίδη και από τον Ετσεβίτ?
0: Ήταν η στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης. Και η Κύπρος για μας κατοχή είναι μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλος πόνος. Και όταν καταλήγεις ένα συμπέρασμα βάσει των εγγράφων του Κίσιγκερ, είναι ακόμα πιο τραγικό. Θυμάσαι εσύ πολύ καλά το ηχητικό που αποκάλυψε ο

0: Φυσικά την περιδίσου, Αλέξο Βάιτλα. Ο Ιωαννίδης αυτό το ηχητικό είναι ένας πολύ, είναι απαράδεκτος άνθρωπος. Σου είπα ότι το χαρακτηρίζω προδότη και θα εξηγηθώ γι' αυτό στους αναγνώστες σου. Ο Ιωαννίδης αυτό το ηχητικό αποκαλύπτει ότι οι Τούρκοι μπαίνουν στην Κύπρο και θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίνια μέχρι την μέχρι Λευκοσία. Αυτό είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές, θα ένωνε το λιμάνι της Κερίνιας, την Κερίνια την ίδια, με τον λεγόμενο τουρκικό τομέα της Λευκοσίας. Και σε αυτό το προγεφύρωμα θα περιλαμβάνονταν και χωριά, όπως πας από την Κερίνια στη Λευκοσία, υπάρχουν τα λεγόμενα τουρκικά χωριά, και οπότε θα ένωνε την Κερίνια με τη Λευκοσία. Είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε, λέμε, προγεφύρωμα. Όταν ο Κίσιγκερ, το μόνο που προσπαθεί να κάνει με τον Ετεβίτ σε αυτή την περίφημη τηλεφωνική επικοινωνία του 19 Ιουλίου είναι να του πει μην τολμήσεις να κάνεις ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ήταν στο στήλι με θα σε σκοτώσω, ας πούμε. Δεν θέλω, φαντάσου, ο Κίσιγκερ το έλεγε διότι θα έσπαγε η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι.
1: Σωστά. Και είμαστε περίοδο ψυχρού πολέμου ακόμα.
0: Ναι, δεν του ενδιαφέρει όμως για την Κύπρο. Δεν του είπε για την Κύπρο, μην το κάνεις. Όταν ο Ετσεβίτ του λέει, εγώ δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο, εννοούσε την ΕΛΔΙΚ. Δεν εννοούσε την Εθνική Φρουρά. Είναι ΕΛΔΙΚ, το ελληνικό απόσπασμα. Εγώ του λέει, δεν θα χτυπήσω τα ελληνικά στρατεύματα, αλλά πρέπει να φροντίσω να μην χτυπήσουν ούτε αυτά. Πρόσεξε. Διαπραγματεύεται δηλαδή μέσω του Κίση και με τον Ιωαννίδη να μην χτυπήσει τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής, όπως και έγινε βέβαια στην πράξη, έτσι. Έγινε στην πράξη αυτό. Τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν διότι κάποιοι αξιωματικοί δεν υπάκουσαν στην εντολή της Αθήνας, της τότε Αθήνας, της χουντικής Αθήνας. Δεν υπάκουσαν οι άνθρωποι και έχουμε σκηνές. Δηλαδή ήταν ήρωες των ηρώων οι άντρες της ΕΛΔΙΚ, της ελληνικής δύναμης Κύπρου. Καθυστέρησαν αυτά τα παλικάρια, 750-900 άνθρωποι, καθυστέρησαν την εισβολή για αρκετές ώρες, μπορώ να σου πω και για μία-δύο μέρες. Αλλά ήταν αβοήθητοι, δεν έφτασε κανένα εκεί. Λοιπόν, η συζήτηση με τον Ετσεβίτ λοιπόν είναι ότι η κατανόηση του η συμφωνία τους αυτές. Αν τη βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά, που αλλά το γνωρίζω ότι δεν τη βάζω, ήταν συμφωνία με τον Ετσεβίτ του Κίσιγκερ. Ήταν, κάνει το προγεφύρωμα, αλλά αποφεύγει πάση θυσία.
1: Τον πόλεμο. Την Ελλάδα.
0: Τη σύγκρουση με συνεργές δυνάμεις. Πάμε πίσω στον Ετσεβίτ, στον Δημήτριο Ιωαννίδη και στη σύσκεψη των στρατηγών. Και εκεί του λέει ο Ιωαννίδης, θα κάνουν το προγεφύρωμα και θα σταματήσουν. Ο Ετσεβίτ λέει, θα φτάσουμε μέχρι τη Λευκοσία και θα σταματήσω. Το θέμα της δεύτερης εισβολής ήταν άλλη υπόθεση. Δεύτερη εισβολή προχώρησε ο Ετσεβίτ, δεν τον σταμάτησε κανένας, ούτε η Ελλάδα μπορούσε να τον σταματήσει τότε, διότι είχαμε τη μετάβαση από τη Χούντα στον Καραμαλή και στους πολιτικούς, να μην πούμε στον Καραμαλή, στους πολιτικούς. Ο Κίσιγκερ τα άφησε όλα να γίνουν. Έχουμε έγγραφα για το πώς θα είναι η Κύπρος. Έχουμε έγγραφα της 13ης Αυγούστου για το πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Η 14η Αυγούστου είναι η δεύτερη 20η Ιουλίου, είναι η δεύτερη εισβολή. Και ο χάρτης που έδωσαν στο Κίσιγκερ δείχνει πώς θα είναι την προηγούμενη μέρα, δείχνει πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη μέρα. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Είναι οι δικοί τους χάρτες. Είναι τα δικά τους έγγραφα. Είναι οι δικές τους συνομιλίες των Αμερικανών. Μιλά ο ίδιος ο Κίσιγκερ, μιλάει σε βίντεο, μιλάει με τον Νίξον, ο οποίος ήταν πρόεδρος υποπαρέτηση βέβαια. Οπότε ο Κίσιγκερ έκανε ό,τι ήθελε σαν Υπουργός Εξωτερικών, σαν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Παίζει διπλό ρόλο, όπως ξέρεις από την ιστορία. Είναι οι συνομιλίες του με τους Βρετανούς, με πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι συνομιλίες του με τη μικρή ομάδα που είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει την κρίση της Κύπρου. Είχε δημιουργήσει μικρή ομάδα των πιο στενών του συνεργατών. Όσοι δεν ήταν, ας πούμε, ο διευθυντής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο οποίος ήταν εναντίον του πραξικοπηματός, τον έφαγε σχεδόν 3-4 μέρες μετά το πραξικόπημα. Εντάξει, και πολλούς άλλους έφαγε και έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν yes men. Το έλεγαν συνέχεια ναι, ναι. Είναι αυτές οι συνομιλίες. Τις ακούμε. Θέλω να σου πω τις συγγνώμη, τις διαβάζουμε. Και από την άλλη πλευρά, είναι άλλη αποκάλυψη, η οποία δεν είναι απόλυτα δική μας, διότι του δεύτερου τετάξη στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, ο οποίος έγραψε βιβλίο, ο οποίος κατέθεσε στην Ειδική Επιτροπή του State Department, όλοι οι διπλωμάτες όταν φεύγουν, κάνουν μία δεκαώρη όσο θέλουν συνομιλία με άλλους διπλωμάτες για το πώς ήταν πώς πέρασε ο χρόνος και τα γεγονότα που υπήρχαν στη διάρκεια που ήταν πρέσβης σε ξένες χώρες. Αυτός ο άνθρωπος περιέγραψε με φοβερή ακρίβεια ότι έλαβαν στην Άγκυρα τηλεγράφημα από την Καλιφόρνια, εκεί βρισκόταν τότε ο πρόεδρος Νίξον, μια πολύ σκληρή επιστολή στον Ετσεβίτ, τον οποίο μάλιστα απειλούσε να μην κάνει την εισβολή. Για κάποιο περίεργο λόγο, την τελευταία στιγμή η επιστολή δεν δόθηκε στον Ετσεβίτ.
1: Γιατί την μπλόκαρε το σύστημα του Κίσιγκερ. Θέλω.
0: Δεν νομίζω, νομίζω ήταν εντολή του. Εγώ δεν νομίζω ότι την μπλόκαρε.
1: Προγεφύρωμα ο Ετσεβίτ.
0: Τα χέρια του στην επιστολή.
1: Προγεφύρωμα έλεγε ο Τσεβίτ, προγεφύρωμα έλεγε ο Ιωαννίδης. Ευλογούσε ο Κίσιγκερ, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο, ας την πληρώσει η Κύπρος. Μάλιστα.
0: Πάση θυσία, όχι ελληνοτουρκικό πόλεμο. Μάλιστα, η ανάλυση του Κώστα Βενιζέλου είναι φοβερή. Εγώ έγραψα τον πρόλογο, αυτός έγραψε τον επίλογο. Και το βιβλίο μαζί βεβαίως. Και είναι εκεί που βάζει αυτά τα ερωτήματα. Ότι όχι ελληνοτουρκικός πόλεμος, στην Κύπρο κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το συμπέρασμα με το οποίο συμφωνώ του Κώστα του Βενιζέλη.
1: Θέλω πριν σε αποχωριστούμε και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε στο Ηράκλειο και σαν και τον Κώστα, να σου κάνω ένα ερώτημα για το σήμερα. Διότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και μια κινητικότητα και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας, δεν έρχεται μόνο για την Κύπρο, αλλά έρχεται, υπάρχουν οι απόψεις Ολγκίν, υπάρχει η ανάλυση του Independent, εξαιρετική, και στην Ομοσπονδία, θέλετε εσείς, πάρτε τη, και Ομοσπονδία πάρτε τη, αλλά Κώστα...
0: Ευχαριστημένοι όλοι.
1: Ναι, αλλά ο Κώστας είχε πει, και φαντάζομαι και εσύ δεν διαφωνείς, και εγώ έχω πει, ότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται αν πάψει να υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι παίζεται κατά τη γνώμη σου?
0: Κατά τη γνώμη μου κάνει ένα ταξίδι Γενικός Γραμματείας σε άλλες χώρες, οπότε στις χώρες της περιοχής, στη Συρία, και οπότε σκέφτηκαν αυτοί οι ανεγκέφαλοι στη Γραμματεία των Εθνών μετά από την πίεση της Ολκίν, η οποία κατά τη γνώμη μου, και λυπάμαι που το λέω, είναι ένας ανόητος άνθρωπος, διότι δεν έχει καταλάβει καθόλου κυπριακό. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Έτσι, και μάλιστα φτάνει και στο σημείο να λέει στους Ελληνοκύπριους συνομιλητές της ότι εσείς φταίτε, εσείς δεν θέλετε λύση κλπ. Μα τι λύση να θέλουν οι άνθρωποι στην Κύπρο? Να υποταχθούν στην Τουρκία, διότι όλες οι λύσεις που έχουν προταθεί, η Τουρκία είναι κυρίαρχη στο κατεχόμενο βορρά και θα ελέγχει και τον ελεύθερο νότο. Δηλαδή το ελληνικό κομμάτι, αν θες, της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι τα απαράδεκτα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται. Απέρριψαν αυτή την λύση οι άνθρωποι το 2004 στο δημοψήφισμα. Την απέρριψαν συντριπτικά. Αυτό που διαβάσαμε στο Independent, οι πληροφορίες που έχουμε πριν το δημοσίευμα ήταν περίπου οι ίδιες που δημοσιεύτηκαν στο Independent. Δηλαδή είναι συνομοσπονδία. Όπως και να το δεις, είναι συνομοσπονδία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω αυτό που λένε άλλοι, ότι οι Ελληνοκύπριοι είναι το 80% και οι Τουρκοκύπριοι είναι το 18% και είναι θέματα πλειοψηφίας. Παρά το γεγονός ότι στα δημοκρατικά καθεστώτα αποφασίζει η πλειοψηφία. Εγώ, Γιώργο, δεν το λέω αυτό. Εντάξει, δεν το λέω. Να τους δώσουμε δικαιώματα, είναι άνθρωποι, είναι συμπολίτες μας κλπ. Τα δικαιώματα όμως τους θα δίνει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά που ζητάνε με υπογραφές κλπ. Είναι με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν όλες τις ελευθερίες. Για ποιο λόγο όλοι οι Τουρκοκύπριοι και όχι μόνο παίρνουν διαπατρίες Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς κυκλοφορούν στο εξωτερικό? Κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τη διαπατρίες Κυπριακής Δημοκρατίας που θέλουν να καταργήσουν. Είναι φοβερό. Ενώ έπρεπε, επειδή ακόμα έχουμε πόλεμη κατάσταση, διότι είναι υποκατοχή το 37%. Έπρεπε να μπουν σε όλους αυτούς από την τουρκική πλευρά που θέλουν τα διαπατρίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε. Ήταν το καλύτερο μέτρο πίεσης για να θέλουν και αυτοί μια λύση γρήγορα. Οι Τουρκοκύπροι βασικά, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι, άλλοι είναι στη Βρετανία, άλλοι είναι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική, στο εξωτερικό. Είναι οι έπικοι. Έχουμε να κάνουμε με έπικους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έπικη. Τους έστειλε η Τουρκία. Λοιπόν, η κατάσταση με την Ορκή, η κυρία Ορκή, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, αλλά βλέπω ότι στη Λευκοσία την έχουν αναλύσει σωστά και περιμένουν τον Γενικό Γραμματέα να κουβεντιάσουν μαζί του. Είναι έτοιμοι να πάνε σε συνομιλίες, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος της διχοτόμησης. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της λύσης, είπε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που είπε, βεβαίως, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξη εδώ.
0: Θα παρακολουθούμε την κατάσταση.
1: Εννοείται.
0: Όποτε θέλετε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό τάξη εδώ να είναι, Μιχαλή, το βιβλίο που πάει ήδη. Διαβάζεται από πολύ κόσμο κατευθείαν.
0: Ναι,
1: γιατί έχει ντοκουμέντα.
0: Θέλω ξανά να σε ευχαριστήσω. Θέλω ξανά να πω ότι λατρεύω την Κρήτη, όπως ξέρεις. Έχουμε τόσες ομοιότητες εμείς οι Έλληνες της Κύπρου με τους Έλληνες της Κρήτης και τους αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να έρθουμε στο Ηράκλειο.
1: Σύπας, αμοιβαίο.
0: Διότι έχουν και παράπονο οι φίλοι μας από τα Χανιά.
1: Σωστό.
0: Έχουν και δίκιο, έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Καλημέρα, Μιχάλη, να είσαι πάντα καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Προπόληση more.com.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία.
10: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
11: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
21: Όχι άλλο καρβουνό.
22: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται.
24: Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
23: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
25: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, αν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει, ή έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με το πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση Κιλφόιλ. Της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει: ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς. Και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν, προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη Μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπήλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 1949, στις 18 Φεβρουαρίου του 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 1950, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Mm-hmm. Μεσάζονται, σε να αγοράζουν
1: πανάκριβο
2: και το
1: και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά
2: αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70.
1: Mm-hmm.
2: Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού, προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ, πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι όλο κόσμο αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία δεν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά.
1: Έχει μια σημασία γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρεδώς, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελί, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας.
0: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις. Εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα, αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε, δηλαδή στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μια μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Εθίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω, και έχω το υλικό, τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί, για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας

0: Υποστήριξε.
1: Θα σα πω τι έγινε.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σα το πω τι έγινε. Επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
0: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη,
1: βέβαια,
0: ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, θα νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό
0: πολλά ξεκίνησαν.
1: Δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Όργανα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό και είχαν συναντιωθεί στην πολιτική της Μόσχας.
0: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
0: Εντάξει, ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Πιο πριν, αλλά
0: δεν έχει σχέση με τη... Αναφέρω, ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Ναι, αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της.
0: Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917.
1: Και τα
0: είχαν
1: δεν ήταν...
0: τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά μια δική της περπατησιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με
0: το σύμβολο της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν... Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα από τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις, δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει η ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη, για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει.

0: αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία,
0: αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενα του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν... Αλλά μπας πρέπει ούτε αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχτηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει: «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη ότι με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε. Ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
2: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο, αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5, να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
2: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ. Οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε φθήνουσα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε
2: εδώ, κύριε Μαντά,
1: το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με την γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής, αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Και
2: πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε, κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά, όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία. Δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
2: έθνος,
1: και
2: έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε. Ακριβώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καρούμπα.
2: Να είστε καλά, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
0: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ούιπε.
1: Πάντως
0: ήταν...
1: υπέστηκε αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε,
0: δεν επέστρεψε
1: με τα γεγονότα.
0: Μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ούιπε, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
1: ήταν ομάδα του στρατού.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερεντσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: κόκκινη στρατού.
0: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η κόκκινη προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες.
1: Και δεν είναι όπως είπατε και δεν είναι θεύματα και...
0: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: δεν είναι συνωμοσιολογία δηλαδή.
0: Δεν είναι συνωμοσιολογία.
1: Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα ακούμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
0: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο, τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι,
0: αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ. Πιάνοντας και από αυτά που είπαν...
1: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γκλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
0: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι... μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή την οποία ενώ είχε κλείνει ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία. Αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμπάρκο που έμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση. Είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν ή Ετσεβίτ. Για παράδειγμα βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, να υπαγορεύει η εξωτερική πολιτική και να κάνει
0: δηλώσεις. Λοιπόν, δηλώσεις. Βλέπω κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Αντριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φίλοι γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της Κόκκινης Προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκας του Γοργοποτάμου και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
0: και η βόμβα στο Γοργοποτάμου. Λοιπόν, άρα... εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: όχι, είναι, πολιτικό,
0: είναι τα θέματα αυτά και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού Τσεντεού. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
0: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
1: πράγματα. Το Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
1: Να βγάζουν στελέχη.
0: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
0: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και
0: και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper. Γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
0: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους, στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ, δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, Έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα, και μετά μιλάμε για δημοκρατία κτλ. Και το άκρο ναούτων, και κλείνω, είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
1: Τώρα... Και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
0: Αλλά όλο το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και έχασε 2 χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην
1: και
0: Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
0: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα? Ή το αμυντικό δόγμα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένο, μου βάζει.
1: Το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
0: Δηλαδή, μια και το είπαμε, με συγχωρείτε. Σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας το 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή, όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν...
1: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
0: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή...
0: Και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπούς και λέει: δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοϊκές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία αναγνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουμε ιστορία όχι με τη μορφή του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Βαραβητσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, πότε έγινε αυτή η δήλωση? Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα 4 στρατηγία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμανλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρώτας, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μπαρμπιτσιώτη, τις δηλώσεις ράλι εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί? Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Βαρβιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνει τα F-35 και τα κάνει. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα, αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Λοιπόν,
1: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
0: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη έτσι, Τρίτη πόσο έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μια εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ. Και είπα, ήταν η εκπομπή πριν τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
1: Α, μας φέρνετε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ. Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
0: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, την 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν όσοι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE που είναι 150 δις και πώς γίνεται αυτό. Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα και να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγύησεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
0: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
1: Δηλαδή, εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
0: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
1: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
0: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
1: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
0: Έτσι.
1: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι. Ήταν η πρώτη πράξη.
0: Αυτά θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
1: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την business. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν, από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
1: Η Γερμανία εδώ τι.
0: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των ΗΠΑ. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά. Είναι 600 τότε.
1: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
0: Εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνοντας σε αυτή τη βιομηχανία θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Leonardo από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνουν. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Piaggio, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Piaggio, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η business αυτή είναι σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε και μια πάλι δεν θα
1: είναι δύσκολο αμέλειας. Να είναι η κατεύθυνση
0: επιλογή.
1: Του
0: το είπε. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
0: Νομίζω είπαμε αρκετά.
1: Οπότε... θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει πρέπει να διώξει τα S-400 και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
1: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
0: Και οικονομικές.
1: Πολιτικά το έδωσα.
0: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία, πρώτον, στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό, με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
1: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
0: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό. Τρίτον.
1: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε
0: τη
1: βίζα.
0: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, Αλλά εγώ δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στήχησε ο πόλεμος με την Ουκρανία.
0: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι οι σειρμοί στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
1: Είναι το παλιό Made in Germany.
0: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική, η MAN, φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
1: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
0: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζας ή με λεφτά ευρωπαϊκά, δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
1: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μία πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
0: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
1: κτλ. Αγροτικά προϊόντα.
0: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη, είναι αμφιβόλου ποιότητας διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Φερρυπίν, μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει, γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα το πιάσει το λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
1: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας.
0: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή, είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
0: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
1: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
0: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
0: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό, αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: This is Rafael Bitecu from Engrath. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
3: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood Fire Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
4: Hello, we are Dirk Schneider.
5: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
6: Hello, Greece. This is Timo from Stradivarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τη Σευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά, να, που επιβεβαιώθηκε, πλην

0: Εξαφανίζονται οι οικόπεδα και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
1: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάζοντα τα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και τέσσερις γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Γραβενοφράκο. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις. Και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί τους. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογόμετρα.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
1: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορύξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάσω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία φαινόταν ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προωθούσε το προϊόν. Δηλαδή δεν διαφήμιζε την Ελλάδα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε οι σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μείνει ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένα στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ισραηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στον Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζαϊλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν με φυλάκιση. Αν
0: τα, στοιχεία δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ελλάδας, τα στοιχεία πουλάτε δηλαδή σε κάποιο κυβερνητικό της Ελλάδας. Τα στοιχεία της Ελλάδας.
1: Όχι, πουλάω σε εταιρείες. Πουλάω σε εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει.
0: Αποφάσισε να ασχοληθεί.

0: Ευχαριστηθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
1: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά που μέχρι τότε απαγορευόταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
1: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη, δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς. Το υπόμνημα που έχει αριστερά.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόδια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόδια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόντια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόντια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
0: Nice.
1: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια, κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεωτρήση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
0: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο οροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
1: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον αν δείξετε το δικό σας χάρτη, να το εξηγήσω, τον πρώτο.
0: Τον πρώτο χάρτη
1: εκεί,
0: να
1: λοιπόν,
0: δούμε τις ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του κατακόλου. Αυτή η περιοχή η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή, γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το κατάκολλο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το κατάκολλο ως μισθωμένες περιοχές, αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το κατάκολλο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεβρών και το νότια της Κρήτης. Ακρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεβρών. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό τίμημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε, και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η γεώτρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: 3 μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψαν.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας, να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Σεβρών, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
1: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου, πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκιές που λέει μπλοκ 2.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει. Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
0: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο, εντούτοις υπάρχει είναι ακόμα και ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
1: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις, έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Mm-hmm. Και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση, στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζυμάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
0: Ωστόσο δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας, δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
1: Έχει γίνει πάρκο. Δημόσιο.
0: Ναι, και έχει γίνει και πάρκο. Ναι.
1: Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε στο οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: προχωράμε προς το... προς τον Κυπαρισιακό.
1: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το Κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήτανε το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το Κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μια έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο Κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της Θαλάσσιας Βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
0: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουνα στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανά κάτσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάχους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανά κάτσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και το κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Τι αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση για εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζώρ, δηλαδή περίπου 2 με 3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
0: Απίστευτο.
1: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές της έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Έξον ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
0: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέφυγε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε η Ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
0: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
1: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχτά τα νερά, η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά. Και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
0: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
1: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρον, η ίδια η ΕΔΙΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκιά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Exxon και η Chevron, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισεκατομμύρια μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
0: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Ευρών, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκαν για ένα λόγο μόνο. Και το είπα δημοσίως. Ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για τη Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιτικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω ο χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6 που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμενε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έρχεις από τη μεριά της Κύπρου έξον και σεύρον, από τη μεριά της Ελλάδος έξον και σεύρον, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι με ποιον θα διαπραγματευτεί. Με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε, εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριτσο, αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1/3 στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΗ, αν τον ξαναδούμε,
0: τον πρώτο
1: είναι
0: χάρτη.
1: Ένα περίεργο, ναι, αγωγό. Η πράσινη διακεκομένη γραμμή είναι ο East Med. Μα τον East Med τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον East Med. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακοσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο East Med. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του East Med για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης. Τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Biden είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε, και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγα από τότε ότι ορίστε με τι θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι. Από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη. Γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4-5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε 3 φορές. Εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
0: Σφυράμε αδιάφορα. Ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για το Καστελόριζο, που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίως, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι 1 κυβικό μέτρο υδρύτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρύτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του υδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του υδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε? Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά όχι, αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον υδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται, αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
0: η επεξεργασία
1: του παγωμένου υδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν υδρύτες. Και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόρυξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε η καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. Να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
0: Μάλιστα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
1: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Για να σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, ψηλά, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια, τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιον κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους, και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάναμε. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να τον χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιμνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί.
1: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους, για παραγωγή ενέργειας. Απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχό μεροκοματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν, έρχονται μήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία. Και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου, ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω γιόντρηση στην Ελλάδα.
0: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό. Εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις. Μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά αν δούμε ποτέ στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
1: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν τον λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω η κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γεώτρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι.
3: Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚΟ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ, έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία, ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε, δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά?
6: Είσαι συνένοχος.
5: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος. Έλειψε το θάρρος.
6: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι. Βασίλη Τσουλακίδη, ναι. Ναι. Είναι δολοφονία.
5: Ναι, δολοφονία εννοείται.
6: Εκπροθέσεως, εκπρομελέτες.
5: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
6: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα.
5: Όχι, όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
6: Σε σένα.
5: Είπε κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Αυτό και αυτά το... πρέπει να υποθούμε.
6: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδη, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
5: Ναι.
6: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
5: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
6: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
8: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο Είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το πόρτο Γερμενό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να κτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο αυτό με τις οδυνηρές συνέπειες.
9: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
8: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
9: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
10: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
9: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
11: Πέρασαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
12: Θα καούμε ζωντανή.
13: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
14: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
9: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και για το σπίτι σου, μην μπαίνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπεδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
15: Εντάξει, ρε κοκό. 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
16: 40 είμαι.
15: 40? Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις ρε κόκο.
16: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
15: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
16: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά είμαι.
15: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρεί στη γιαγιά σου?
16: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
15: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
16: Μεγαλούτσικη.
15: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
16: 98.
15: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
16: Εντάξει.
15: Σαϊτα, κοκό μου.
16: Σαϊτα.
15: Για χαβακά.
16: Για χαβακά.
15: Σαλάμα λίκου.
16: Σαλάμα λίκου.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015... και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται.

0: Μπάνκ ο Σάκαρης για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν δάμουν. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
3: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να... Και
2: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
3: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
2: Το σκανεί.
3: Είναι και πολλά τα λεφτά.
4: Τι μου λες, ρε Γκουρέζα? Εσύ είσαι του κόμματος και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ? Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
5: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρετε ποιοι παίρνουν πλέον 5 κάπα, 5.000 ευρώ το μήνα, με νόμο Μαξίμου? Οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος. Καινούριο, ωραία, τα λιράκι, Άγιοι Πατέρες, το Άγιοι εισαγωγικά, τα λιράκι, 5G, 5 κάπα, wow, τα λιράκι Άγιοι Πατέρες. Μωρέ μπράβο, ωραίο ντυλάρισμα, μωρέ μπράβο τους Άγιους Πατέρες. Τζερόνιμο, 5 κάπα, 4.672 για την ακρίβεια, το μήνα. Ενώ ο Έλληνας δουλεύει 2 δουλειές 12 ώρα για να πάρει 1.000-1.200. Γιατί στη μία δεν βγαίνει στο χιλιάρικο. Δουλεύουμε μέχρι τα γεράματα. Ματώνουμε σε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Ματώνουμε και αφήνουμε κανένα νεφρό για να πληρώσουμε ενίκιο. Με το ζόρι πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ, τους φόρους, τα δάνεια, τις εισφορές, τα τέλη και τόσα άλλα. Και έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες και αυξάνουν τις αποδοχές τους κατά 60-95%. Και πλέον ο μισθός τους ανέρχεται στα 4.672 ευρώ το μήνα, έχοντας επίσης και πολλές άλλες παροχές. Γιατί ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος έχουν παροχές. Το σπίτι δεν το πληρώνουν, είναι της Μητροπόλεως ή της Αρχιεπισκοπής. Αυτοκίνητο δεν πληρώνουν, οδηγό δεν πληρώνουν, για να μην πάω και στα τυχερά. Διότι υπάρχουν τυχερά. Για να μην πάω και στα ανίερα real estate τα οποία γίνονται από Μητροπόλεις. Που αφήνουν κάποιοι πιστοί την περιουσία τους στη Μητρόπολη και μετά η Μητρόπολη κάνει ανίερα deal ακόμα και με Τούρκους, ακόμα και με Εβραίους και δίνει φιλέτα τα οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος. 5G, δηλαδή. Τα λιράκι ευλόγησον. Ωραία είστε, ρε. Ωραία είστε. Σας νοιάζει που χιλιάδες Έλληνες, Ελληνόπουλα, σας νοιάζει που φεύγουν στο εξωτερικό για να βγάλουν έναν αξιοπρεπή μισθό? Σας ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μας που ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό? Σας ενδιαφέρει που το ενίκιο έχει φτάσει να ξεπερνά το 60% του εισοδήματός μας? Ευλογήθηκαν λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολιτάδες από το Μέγαρο Μαξίμου με αύξηση δια νόμου, παρακαλώ, του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τους φόρους του δικού μου πήραν αύξηση αυτή. Εμένα με φορολογείς, με έχεις τσακίσει και δίνεις αύξηση στους ποιμένες, στους ιεράρχες. Πάρα πολύ ωραίο. Στο μεταξύ, απλοί οι παπάδες, γιατί με ακούτε και απλοί ρασαφόροι τώρα, κανένα χιλιάρικο παίρνουν. Έχουν και αυτοί τα εξτραδάκια. Τα έχουν. Ναι, γιατί ο κόσμος παντρεύεται. Ο κόσμος πεθαίνει, έχουμε και τα μνημόσυνα, υπάρχουν τα εξτραδάκια, να τα λέμε όλα. Εντάξει. Αλλά αυτό σε μια τέτοια περίοδο είναι εξοργιστικό. Είναι ντροπή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου? Είναι πρόκληση. Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι για κάποιους η Εκκλησία δεν είναι διακονία όπως θα έπρεπε, αλλά είναι ΑΕ. Είναι επιχείρηση με σταθερό μισθό, με δημόσιες σχέσεις, με αλυσβερίσιμη την εξουσία και με αφορολόγητες παροχές. Έτσι, ξέρετε, αυτό λέγεται εξαργύρωση.

Εξαργυρώνει και επενδύει. Είναι και εξαργύρωση και επένδυση. Τι εξαργυρώνει? Το από εδώ το εμβόλιο και από εκεί ο τάφος, είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος. Τι άλλο εξαργυρώνει? Το κλείσιμο των εκκλησιών. Τη δαιμονοποίηση της θείας κοινωνίας. Μούγκα στις Τρούγκα ιερείς. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι Μητροπολίτες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στην ψηφιακή ταυτότητα. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στον προσωπικό αριθμό. Τι άλλο εξαργυρώνει? Την υποτέλεια της ιεραρχίας της εκκλησίας μας στους πολιτικούς ταγούς. Και πού επενδύει? Ελάτε τώρα, είστε έξυπνοι ακροατές εσείς. Επενδύει στη δεξιά του κυρίου. Εκλογές έρχονται. Βρε κουτά, εκλογές έρχονται. Θα έχουμε απέναντι τους Μητροπολιτάδες. Δώσε ένα ταλιράκι. Ούτως ή άλλως από λεφτά φορολογούμενων Ελλήνων θα το δώσει. Δώσε ένα ταλιράκι εκεί πέρα στον Μητροπολίτη, στον Αρχιεπίσκοπο. Δώσε. Δεν έχει σημασία που ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό, μεταναστεύει για να πάει να δουλέψει. Ούτε έχει σημασία που αυτός ο οποίος μένει εδώ πέρα τον κλέβεις με φόρους, τον κλέβεις με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Πεθαίνουν οι αγρότες, να δώσουμε αύξηση στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο. Ένα μήνυμα θα στείλω. Δεν το στείλω εγώ. Όχι, δεν είναι δικά μου τα λόγια. Το έχουν πει οι πραγματικοί Άγιοι Πατέρες. Τα έχουν πει. Όλοι κάποια στιγμή θα σταθούμε μπροστά στον κύριο μας. Και θα το πούμε μεγάλε κρίνα μας. Έτσι, θα σταθείς μπροστά γυμνός, να φαίνονται όλα όσα έχεις κάνει. Διάφανος θα είσαι μπροστά στον κύριο και ο κύριος θα σε κρίνει. Και θα ληφθεί η απόφαση. Πού θα πας? Θα είσαι πρώτο τραπέζι πίστα στην κόλαση στα καζάνια που κοχλάζουν? Ή θα είσαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός και θα έχεις μια θέση που όλοι το επιθυμούμε στον παράδεισο? Όλοι θα κριθούμε. Αλλά εσείς που φοράτε τα ράσα, τα τιμημένα ράσα, εσείς που φοράτε τις μητροπολιτικές μήτρες, τους μητροπολιτικούς σταυρούς τόσα, εσείς που έχετε όλες αυτές τις παροχές και πλέον με νόμο έχετε τα λιράκι το μήνα, εσείς θα κριθείτε πιο αυστηρά. Όχι από εμάς. Εμείς ασκούμε την κριτική μας γιατί αυτό προτάσει η λογική μας. Σε σύγκριση και σε συνάρτηση με αυτό το οποίο βιώνουμε. Θα σας κρίνει ο μεγάλος. Μπορεί κάποιοι από εσάς που με ακούτε, με βλέπετε να μην πιστεύετε. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Υποχρέωσή σας όμως να σέβεστε αυτό το οποίο ακούτε γιατί κάποιοι πιστεύουμε. Εντάξει. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάποιου να μου πει ότι εγώ είμαι άθεος. Αλλά και εσύ που είσαι άθεος, εγώ στο λέω αυτό τώρα γιατί το έχουν πει Άγιοι Πατέρες. Και εσύ που είσαι άθεος θα κριθείς. Μπορεί εσύ που είσαι άθεος να είσαι πολύ καλύτερος ως άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι ποιμένες του χριστεπώνυμου πλήθους. Πολύ καλύτερος ως άνθρωπος. Και θα κριθείς αναλόγως για τις πράξεις σου. Και τότε θα καταλάβεις ότι κακός ήσουν άθεος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ντροπή και μόνο ντροπή. Για τα μάτια του κόσμου, αυτό θα πω μόνο και θα τελειώσω. Για τα μάτια του κόσμου και μόνο, εσύ Ιερώνυμε και εσείς οι καμιά οχτονταριά Μητροπολίτες, θα έπρεπε να αρνηθείτε αυτή τη μισθολογική αναβάθμιση. Θα έπρεπε να πείτε όχι, δεν τη θέλουμε. Και γιατί σας τη δίνει τώρα? Μήπως γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές? Μήπως γιατί έχουμε τη δεξιά του κυρίου? Ρωτάω. Γιατί πολλές φωτογραφίες βλέπω δίπλα-δίπλα. Με αυτούς οι οποίοι μωρέ ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων. Έδωσαν τεκνοθεσία. Με αυτούς, με αυτούς. Καλλιράκι, Άγιοι Πατέρες. 5G, 5K. Εντάξει, είσαστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε. Όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους τέτοιους δρόμους, διάφορες τέτοιες ονομασίες, τι να μπορεί να φανταστεί. Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο, που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό, τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. Εσύ πολιτική, αφήνετε τις γυναίκες ή τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη. Να περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα. Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
3: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
4: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ένα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον Γαπ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μια ζωή ολόκληρη αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
3: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν κι αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου. Εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε. Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη. Έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την μεγάλη Ελλάδα. Τράβαμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα. Βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω μάνα η Σμύρνη καίγεται. 1936 έρχεται ο Μεταξάς, μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τραβάγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Και το 45 στην μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφέ.

0: φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ. Ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι. Να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
3: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή, η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας το ξέρετε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα, τι κάνει? Πόσο κάνει αυτό το σπίτι? 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές? Άσε με τώρα μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπου τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
4: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα, όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
5: Ξυπνήσετε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
9: Κεφαλόπουλα εργάτες.
10: Συναγρίδα πιανίστρια.
11: Φώκια στα αθλητήρια.
12: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
13: Και τσούφρα συγγραφή.
14: Και έργα κάπου τσουφτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Καλησπέρα σας.
19: Καλησπέρα.
18: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
19: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
18: Σας κάλεσα γιατί ήθελα να μιλήσουμε για το δημογραφικό, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τη γενιά μας, γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει, θα είμαστε εμείς εδώ, ποιοι θα είναι. Και επειδή ξέρω ότι είστε δικό σας αυτό το θέμα, έχετε μελετήσει πάρα πολύ καιρό, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και να μιλήσουμε σε βάθος γι' αυτό.
19: Κοιτάξτε, το δημογραφικό οπωσδήποτε είναι μια πολύ στενάχωρη ιστορία στην Ελλάδα, γιατί όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για να πούμε λοιπόν με ακρίβεια τι συμβαίνει, είμαστε στη 16η χρονιά μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, είναι κάτι που θα συμβαίνει από εδώ και μπρος, εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός γεννήσεων. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και υπονομεύει το μέλλον αυτής της χώρας και των νέων ανθρώπων που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν όταν θα έρθει η σειρά τους και σαν εργαζόμενοι, τους γυριότερους που θα είναι πάρα πολλοί. Είναι λοιπόν ένα θέμα, πρέπει να το δούμε τώρα και όχι αργότερα, γιατί μπορεί να έχει ένα βάθος πάντοτε το δημογραφικό, χρονικό, αλλά το τι κάνουμε σήμερα επηρεάζει το αύριο. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται με το μείζον ζήτημα της χώρας. Και αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία όπως τα κοιτάω εγώ, έχουμε μια δραματική πορεία των γεννήσεων, οι οποίες πέφτουν συνεχώς. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα, για να μην λέω πολλά νούμερα, ότι από το 2020 μέχρι το 2025, που είναι μόλις 6 χρόνια, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων κατά 22,6%. Δηλαδή έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις. Και πολλές φορές λέω, γιατί ασκώ δρυμία κριτική στο πολιτικό σύστημα για τη φοβερή αδιαφορία που δείχνει, ότι αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της ποιότητας του πολιτικού συστήματος το γεγονός ότι δεν ασχολείται με το μείζον πρόβλημα. Γιατί, όπως λέω, οποιαδήποτε ηγεσία, ό,τι και να, σε όποιο επίπεδο και να είναι κανείς, ό,τι και να διοικεί, το κύριο πράγμα που κάνει είναι να ιεραρχεί τα βασικά και να αντιμετωπίζει αυτά που είναι τα πιο επίγοντα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίγον από το δημογραφικό.
9: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Πώς θα ξεκινούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα? Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε τα κλειδιά εδώ πέρα. Πώς ξεκινάμε να το διαβάζουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται? Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το καταλάβουμε απόλυτα. Πώς ξεκινάμε?
19: Κοίταξτε, καταρχάς να πάμε στο αίτιο. Το αίτιο από μαθηματική άποψη. Γιατί τα πραγματικά αίτια που το γεννούν είναι πάρα πολλά. Μαθηματικά λοιπόν, αν το δούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αριθμό γεννήσεων που είναι γύρω στα 1,3 παιδιά. Και ίσως και λίγο λιγότερο. Και αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις των αλλοδαπών, σίγουρα είναι πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν, ας πούμε χοντρικά, 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία γεννάνε κατά μέσον όρο 120 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μισά θα είναι αγόρια, 60 αγόρια λοιπόν και 60 κορίτσια. Άρα βλέπετε ότι η επόμενη γενιά
9: γυναικών
19: θα είναι μόλις 60, ενώ οι μανάδες ήταν 100. Ήδη δηλαδή έχουμε πέσει δραστικά στην επόμενη γενιά. Μιλάμε βέβαια με τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι η βάση της αναπαραγωγής, αλλά προφανώς ισχύουν τα αντίστοιχα και για τους άντρες. Τώρα, αν πάμε μία γενιά παρακάτω και διατηρήσουμε το 1,2, θα δείτε ότι πέφτουμε πολύ πιο χαμηλά, κάτω από τα 45 κορίτσια. Άρα λοιπόν, μέσα σε δύο γενιές, ουσιαστικά έχουμε πέσει κάτω από το μισό. Είναι στα μαθηματικά μια επαγωγική διαδικασία, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μηδενισμό σε ένα βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα ισορροπήσει σε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και το ξέραμε. Προσέξτε, και αυτό έχει τη σημασία του. Το ξέραμε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν υπήρξε μια δραστική μείωση των γεννήσεων. Και ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας έπεσε κάτω από το μαγικό αριθμό που είναι δύο παιδιά. Θέλουμε μια γυναίκα να κάνει δύο παιδιά, ώστε κατά μέσον όρο να κάνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θα την αντικαταστήσει. Από αυτό το μαγικό νούμερο το χάσαμε στη δεκαετία του 80. Βλέπετε πόσο προχωρημένο είναι το θέμα. Και γι' αυτό υπάρχει και το πρώτο πόρισμα της Βουλής για το δημογραφικό. Έχει χρονολογία 1993.
9: Ναι, πολλά χρόνια πίσω.
19: Άρα αυτό δείχνει τις τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήματος της χώρας διαχρονικά, το οποίο όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για το μείζον αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα το επιδεινώσε. Δηλαδή οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, στην υποθήκευση, έστειλε νέους ανθρώπους στο εξωτερικό και βέβαια οι νέοι άνθρωποι σήμερα, υπό τις συνθήκες φτωχοποίησης που έχουν επιβληθεί, δεν μπορούν να σχηματίσουν τις οικογένειές τους. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο οικονομικοί. Είναι και θέματα προτύπων, θέματα αξιών, θέματα αντιλήψεων. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και βγαίνει στην ανάλυση και στις μελέτες που γίνονται ότι αρνητικό ρόλο παίζει ακόμα και η εμπλοκή του ίντερνετ και των κινητών.
9: Στην απομόνωση του πληθυσμού εννοείται.
19: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το κινητό, τα smartphones, τα καινούργια, και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, και σε χώρες που δεν είναι και ομοειδείς μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλες είναι της Δύσης, άλλες είναι χώρες που είναι, ας πούμε, του τρίτου κόσμου, ή χώρες όπως είναι το Μεξικό, βορειοαφρικανικές χώρες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν μια φωτιά στις γεννήσεις από μια χρονολογία και έπειτα, και όλοι βεβαίως, επειδή το συσχετίζουν με τη χρονολογία εμφάνισης των smartphone, θεωρούν ότι έχει παίξει ρόλο. Και έχει παίξει ρόλο γιατί έχει καλλιεργήσει την ατομικότητα, την προσήλωση σε ορισμένα πράγματα που ίσως δεν έχουν και τόση σημασία, αλλά που μας κλέβουν χρόνο. Και τελικά χάνουμε από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, που είναι ένα πρόβλημα αυτής της εποχής.
9: Ναι, καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα πιο φιλοσοφικό, τα κινητά και η ατομικότητα. Δεν είναι τόσο θέμα του πολιτικού συστήματος και των αποφάσεων που πάρθηκαν στη χώρα, αλλά σίγουρα συντελεί και αυτό στην επιδείνωση του φαινομένου. Καταλαβαίνω πολύ τι εννοείται. Επομένως, πώς θα ξεκινήσουμε να το πιάσουμε? Ας πούμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ποιες είναι οι δύο κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε εσείς?
19: Κοιτάξτε, αυτό που λέω, επειδή πολύ συχνά με ρωτάνε σε δημόσιες συζητήσεις που κάνω, πολύ συχνά με ρωτάνε ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνατε. Έχω προτείνει κατά καιρούς διάφορα μέτρα και στο βιβλίο που έχω γράψει για το δημογραφικό. Αλλά δεν είναι υπόθεση να πούμε 6 πονηρά μέτρα που θα βγάλουν, θα μας λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι.
9: Όχι, θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
19: Δεν είναι 5 επιδόματα και κάποια άλλα μέτρα για τη μητρότητα. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Είναι υποβοηθητικά. Η εμπειρία βέβαια έχει δείξει σε πολλές χώρες ότι δεν επαρκούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει, να αποφασίσουμε όλοι και πρώτα απ' όλα οι ηγεσίες αυτού του τόπου, να δούμε το πρόβλημα. Να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε, δεν τον βλέπουμε. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της δημόσιας και της πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή θα πρέπει τα κόμματα, καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται λιγάκι έτσι σαν ευχολόγιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν και να μην ομονοήσουν σε αυτό το θέμα. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει, στη Γαλλία το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό.
9: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, τι έχουν κάνει?
19: Έχουν δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική, και εκεί είχαν και ένα, από πολλά χρόνια πριν, ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Mm-hmm. Για αυτούς λοιπόν η δημογραφική πολιτική είναι κάτι που είναι εκτός κομματικής αντιπαράθεσης και έτσι πρέπει να είναι. Και το εφαρμόζουν πιστά και όπου χρειάζονται να γίνουν αλλαγές, τις κάνουν. Αλλά δεν είναι θέμα κομματικής συζήτησης. Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα και σε αυτό το θέμα λειτουργεί με μια ανεπίτρεπτη επιπολαιότητα και ανευθυνότητα. Διατηρούν πάντοτε ως ορίζοντα σκέψης τη τετραετία, δηλαδή μόνο τη θητεία τους. Κανείς δεν συνεργάζεται με τα άλλα κόμματα ή δεν θέλει να κάνει μια δουλειά υποδομής ή ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που μπορεί μετά να αποδώσει και να πάρουν τη δόξα οι υπόλοιποι. Mm. Και γιατί δεν είναι και συνηθισμένοι τελικά, ίσως δηλαδή είναι και εκτός των δυνατοτήτων που έχουν, να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα για το μέλλον της χώρας, και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι και στα ελληνοτουρκικά, είναι και στα θέματα της οικονομίας. Δείτε για παράδειγμα, η χώρα έχει χρεοκοπήσει πρακτικά από το 2009 και το πολιτικό σύστημα το οποίο μας έστειλε στους ξένους και παρίστανε τον Πόντιο Πιλάτο ότι μας υπερασπίζεται έναντι των κακών ξένων. Αυτοί φέραν τους ξένους. Η δική τους αποτυχία τους έφερε τους ξένους. Οι ξένοι απλώς κάναν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει κανένα σχέδιο αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Δεν έχει παρουσιάσει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, την ώρα που η περιφέρεια, όπως έδειξε η πρόσφατη υπογραφή του 2021, στην πραγματικότητα έχει μια πολύ. Εκεί εκδηλώνεται το δημογραφικό με ιδιαίτερη σφοδρότητα, επειδή είναι περιοχές που επί πολλά χρόνια χάνουν τους νεανικούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας να είναι μεγάλος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το δημογραφικό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις περιοχές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνο στις παραμεθόριες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Φθιώτιδα παρουσίασε μείωση στη δεκαετία μείον 12,9% στον πληθυσμό της.
9: Ασύλληπτο νούμερο.
19: Για παράδειγμα, ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16%. Και μπορούμε να δούμε νομούς όπως οι Σέρες με μείον 14% και 14,3%. Είναι συγκλονιστικά νούμερα. Δηλαδή, αυτά είναι νούμερα που υπερβαίνουν τις απώλειες πολέμου. Η τρίτη δραματική διάσταση, όπως λέω, του δημογραφικού είναι ακριβώς η ερήμωση της περιφέρειας. Γιατί το δημογραφικό έχει τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η αριθμητική συρρήκνωση, που την αναλύσαμε προηγουμένως. Η άλλη είναι παρεπόμενη, γιατί όταν γεννιούνται όλο και μικρότερες γενιές νέων ανθρώπων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού αυξάνεται. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε ο τέταρτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον κόσμο, με 48
9: στον έτη. Κόσμο.
19: Στον κόσμο.
9: Περίμενα να πείτε την Ευρώπη.
19: Στον κόσμο, δυστυχώς. Με μέσο όρο 48 έτη.
9: Δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη εμείς, μάλλον.
19: αυτό που λέτε είναι κάτι πρέπει να το πούμε. Το είπε πρόσφατα ο κύριος Στουρνάρας.
9: Το είπε, ναι, δημόσια.
19: Ναι, αλλά ξέρετε, έχει ένα κακό ο κύριος Στουρνάρας. Για να είναι επιτυχημένος οικονομολόγος, πρέπει κανείς να τον προβλέπει κάτι εγκαίρως, όχι εκ των υστέρων. Και εκείνος θα προβλέπει τελευταία στιγμή, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
9: Εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον το είπε. Και μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει διαφορετικά.
19: Τι να προγραμματίσει στη φτώχεια του. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να έχει κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την ευθύνη γιατί δεν θα πάρει συντάξεις. Ναι, την έχει σε έναν βαθμό, γιατί δεν κάνει παιδιά. Και ένα μερίδιο ευθύνης του ανήκει. Αλλά ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το πολιτικό σύστημα. Και το έχει πολλαπλώς. Όχι μόνο γιατί έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια φτωχοποίηση, αλλά και γιατί δεν έχει καθόλου στο μυαλό το δημογραφικό. Δηλαδή, προβάλλει άλλα πρότυπα, παράδειγμα οικογενειών, από τα οποία δεν παράγονται παιδιά. Έχει τέτοια, ας πούμε, έφεση στο να εφαρμόσει άλλες ατζέντες, αυτό που λέμε woke ατζέντα, και δεν τον νοιάζει καθόλου τι γίνεται όσον αφορά το πώς θα σχηματιστούν οι οικογένειες, κλασικές οικογένειες, και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος της οικογένειας αυτό που θεωρούμε, ας πούμε, ότι μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ούτε προβάλλει αυτό το πρότυπο. Όμως έχει κάνει και κάτι άλλο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το θυμηθούμε. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός και μπορώ να το θυμάμαι. Θα σας πω ότι την περίοδο της δραχμής κατέθεσαν, υπήρχαν κάποιοι που κατέθεσαν τα αποθεματικά των ταμείων ατόκιστα στις τράπεζες όταν τα επιτόκια ήταν στο 25%.
9: Τα επιτόκια της δραχμής.
19: Της δραχμής.
9: Και τα κάναμε εδώ στην τράπεζα να παίρνουν αυτή την επιτόκια.
19: Τα είχαμε βάλει ατόκιστα.
9: Okay.
19: Δεν θέλω να πω το όνομα ποιον το είχε κάνει αυτό, γιατί είναι μακαρίτης ένας υπουργός παλιότερα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Αλλά είναι ένα γεγονός που συνέβη. Το κράτος είναι αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα για όλα αυτά που έκανε και δεν έκανε, με αποτέλεσμα να κουρέψει τα ομόλογα και τα αποθεματικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και δεν μπορεί ο κύριος Στουρνάρας να μας λέει τώρα ότι δεν έχετε κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε όλα δηλαδή τελικά να τα ρίχνουμε στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
9: Κοιτάξτε, διάβασα όλη την τοποθέτηση και εγώ έμεινα στον τίτλο και στην πρώτη παράγραφο, ας πούμε, ότι δεν θα πάρει τις συντάξεις. Δεν είπε αυτό ακριβώς.
19: Πάρε το απόφαση.
9: Είπε ότι δεν θα φτάνουν οι δημόσιες συντάξεις να καλύψουν, κάπως έτσι χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη λέξη. Το οποίο για ένα νέο, όταν το ακούει, όταν είναι 18 χρονών, έχει κάποια περιθώρια να κάνει κάποιες κινήσεις. Μικρά μεν, αλλά έχει κάποια. Όταν το ακούς και είσαι 45-50, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό. Πώς μπορεί να το εκλαμβάνεις αυτό και να λες, και τώρα τι θα κάνω. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο.
19: Είναι τουλάχιστον... σαν να σου λένε θα εκτελεστεί στο σκουπευτήριο τη Κεσαριανής αύριο. δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Αλλά εγώ στο είπα όμως, να το ξέρεις.
9: Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό ήταν τίμιος, το είπε. Τώρα πότε το είπε είναι μια άλλη κατάσταση.
19: Όχι, το πότε το είπε έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο λοιπόν, επειδή τα λέμε όλα. Τελευταία η κυβέρνηση που δεν νοιάζεται. Να πούμε για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρει κάποια μέτρα η συγκεκριμένη τωρινή κυβέρνηση. Έχει πάρει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, δηλαδή έδωσε ένα επίδομα παιδιού, μείωσε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, έδωσε κάποιες δυνατότητες για να αποκτά κανείς σπίτι κλπ. Εγώ εξ αρχής είχα πει ότι αυτά τα μέτρα καλά είναι μεν, αλλά μην τα θεωρήσουμε ότι θα λύσουν το δημογραφικό, γιατί υποτιμούμε και τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και την νοημοσύνη του κόσμου. Και το αν είχα δίκιο ή όχι, το αποδεικνύουν τα πειραματικά δεδομένα. Δηλαδή, όταν, όπως είπα και προηγουμένως, έχεις μία μείωση των γεννήσεων κατά 22,6% μέσα σε μια εξαετία, έχει χάσει μία στις τέσσερις γεννήσεις.
9: Ναι, ναι, το νούμερο είναι τεράστιο.
19: Αποδεικνύεται ότι αυτά τα μέτρα ήταν ουσιαστικά προσχηματικά. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο τώρα. Μας λέει ότι πληρώνει πριν την ώρα τους δανειστές. Πληρώνει δηλαδή τα δάνεια πριν την ώρα τους.
9: Αυτό γιατί είναι κακό?
19: Αυτό είναι κακό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι παρότι δεν είναι στη δική μου κουλτούρα να κρατάω δανεικά, να έχω δανεικά. Αλλά θα σας πω ότι αν κοιτάξετε τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης, έχει πάντοτε υψηλό δανεισμό και οφείλει να έχει υψηλό δανεισμό. Γιατί μια εταιρεία, όλες οι εταιρείες το έχουν αυτό, έχει αυτό που λέμε τα ίδια κεφάλαια, αυτά που έχουν βάλει οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες, και τα ξένα κεφάλαια που τα έχει βάλει η τράπεζα ή είναι οφειλές σε προμηθευτές. Αυτά λοιπόν, γι' αυτά καταβάλει κάποιο επιτόκιο, 5%. Είναι το ενίκιο που καταβάλει για αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο όμως το χρησιμοποιεί για να παράγει πλούτο, για να παράγει κέρδη. Αν λοιπόν πληρώνεις 5% και μπορείς να πετυχαίνεις κέρδη 10, 15, 20%, προφανώς είναι καλό αυτό. Και μάλιστα εδώ θα σας πω ότι αυτό είναι και Νόμπελ στα οικονομικά. Είναι το περίφημο Νόμπελ των Μίλλερ Μοντιγιάνι, που έλεγε ότι μια επιχείρηση, εφόσον παράγει κέρδη και έχει υψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, οφείλει να είναι δανεισμένη. Άρα λοιπόν.
9: Έχουν πάρει Νόμπελ γι' αυτό,
19: Έχουν πάρει Νόμπελ.
9: Ναι, ναι.
19: Δεν είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζω.
9: Εντάξει, okay.
19: Αλλά αυτή είναι η ουσία του. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι το να έχεις ξένα λεφτά, γιατί πιο πολλοί γίνονται πλούσιοι με ξένα λεφτά. Όσο για να φαίνεται περίεργο, καλό να το λέμε τώρα, μήπως κάποιος το καταλάβει και το χρησιμοποιήσει εγκαίρως. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξένα λεφτά για να πετυχαίνεις αυτή τη μόχλευση, όπως λέμε, δεν είναι επιτυχία να τα δώσεις πίσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Δεν έχεις να τα κάνεις. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις επίγοντα θέματα, όπως το ότι η χώρα πεθαίνει, ο πληθυσμός σβήνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να επιχαίρεις για το ότι πλήρωσες πιο γρήγορα τους δανειστές. Το τρίτο και χειρότερο όμως είναι από πού το βρήκαν τα λεφτά αυτά. Από πού δηλαδή τα πληρώνουν από την τσέπη τους, μήπως, γιατί αν τα πληρώνουν από την τσέπη τους, είναι επιτυχία. Μπράβο και το συγχαίρω. Τα πληρώνουν από το γεγονός ότι ουσιαστικά αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό μέσω κυρίως των άμεσων φόρων. Ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση. Γιατί όταν τα είδη στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, επειδή ψωνίζω και ξέρω, έχουν ανέβει πάνω από 35-40% στην τριετία, αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά έχουν ανέβει και οι άμεσοι φόροι, το ΦΠΑ.
10: Το ΦΠΑ.
19: Και αυτό αφορά βεβαίως και τα καύσιμα και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν εκεί οφείλονται τα πλεονάσματα κυρίως και όχι σε κάποια μεγάλη οικονομική επιτυχία, αφού αν κοιτάξει κανείς τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και πρόσφατα μάλιστα παρουσίασαν οι Financial Times και αναφέρω την πηγή για να μην νομίζουν ότι μιλάμε έτσι με στοιχεία λαϊκιστικά. Οι Financial Times λοιπόν είπαν κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, η οποία πολύ σύντομα θα μας περάσει και αυτή. Όταν λοιπόν έχεις οδηγήσει έναν κόσμο στη φτώχεια, δεν έχεις κανένα αναπτυξιακό σχέδιο και αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να τον στίβεις με τους έμεσους φόρους και μετά να τον γυρίσεις σε ένα κομμάτι που μορφή επιδομάτων για να παρισταίνεις τον καλό, νομίζω ότι είναι εμπεγμός να επιχαίρεις ότι πληρώνεις νωρίτερα τα δάνεια, που μπορεί και να μην είναι και καλό όπως είπαμε πριν, και την ίδια ώρα βεβαίως να αγνοείς το μείζον το οποίο περνάει εξόφαλτσα. Ότι η χώρα καταραίει δημογραφικά.
10: Άμα σχολιάσουμε όλα αυτά που είπατε, θα κάτσουμε εδώ πολλές ώρες. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι περνάει αυτό το αφήγημα? Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να πληρώνουμε τα δάνεια νωρίτερα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Μπορεί και να είναι καλό τελικά. Αλλά έχει ο κόσμος χρόνο και διάθεση και περιθώριο να το σκεφτεί? Δεν ξέρω.
19: Να σας πω κάτι. Γιατί να καταλάβει ότι είναι καλό? Όταν άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα, θα πρέπει να επιχαίρεται επειδή πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους? Αυτή δηλαδή είναι η ανησυχία του. Και αυτή

0: στο αντίστοιχο άρθρο που έκανε η Financial Times. Και πραγματικά ήταν τραγικό. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Και επειδή έχω επισκεφτεί κατά καιρού τη Βουλγαρία, ξέρω ότι και τα κράτη αυτά ακόμα, δηλαδή τα ανατολικοευρωπαϊκά κάποτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Ρουμανία και η Πολωνία.
1: Η Πολωνία, έχω ζήσει εκεί ένα διάστημα, ήταν εξαιρετικά τότε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
0: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάρει την ανηφόρα και μας έχουν ξεπεράσει. Και αυτές ήταν οι χώρες του υποτιθέμενου σιδηρού παραπετάσματος. Ίσως τελικά αυτό να ήταν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχοντας ζήσει τα χειρότερα, δεν έχουν τις αυταπάτες και τις ιδεολειψίες με τις οποίες έχει τυρανηθεί πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Okay. Η Βουλγαρία όμως, θέλω να πω, είμαστε τόσο χαλιά. Δεν έχω επισκεφθεί τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πώς είναι. Είμαστε πραγματικά τόσο χαλιά. Ξέρετε, τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να πούνε ψέματα. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν να πούνε ψέματα τα δεδομένα κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Εγώ νομίζω όχι. Καταρχάς, είπα, χρησιμοποιώ μια σχετικά αξιόπιστη πηγή που δεν είναι εκείνη που θα μας δώσει έτσι μια λαϊκιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Με βάση κάποιους δείκτες θα παρακολουθούν αυτά. Αλλά νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και επειδή εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά αλλά και φυσική και μαθηματικά, έχω μια τάση να τα προσεγγίζω καμιά φορά και με τη λογική του φυσικού. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια τραγική φθορά εκλογική, όπως αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθεται αν θα ξεπεράσει το 25%, αν θα κινηθεί στο 28% κλπ. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό από τη στιγμή που δεν έχει αντιπολίτευση. Γιατί πρακτικά η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς, τουλάχιστον εγώ είναι η μόνη ερμηνεία που μπορώ να δώσω, είναι ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του σφαδάζει. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο καθένας. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπει. Και αν δει και τα μέσα επίπεδα μισθών. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρείται ένας σχετικά καλός μισθός 1.500 ευρώ το μήνα. Που είναι ένας μισθός που σίγουρα δεν ζει η οικογένεια.
1: Σίγουρα δεν ζει η οικογένεια. Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά echo chambers στην κοινωνία. Και αυτοί βρίσκονται σε κύκλους. Ο καθένας στον κύκλο, το οποίο και να είναι αυτός. Και αναπαράγεται συνεχώς η καθημερινότητα και η πραγματικότητα του συγκεκριμένου κύκλου. Οπότε, αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποιαδήποτε πολίτευση βρίσκονται σε ένα κύκλο και δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, δεν πρόκειται να το καταλάβουν αυτό. Εγώ αισθάνομαι προσωπικά σαν πολίτης ότι έχει απομακρυνθεί πολύ το οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Νιώθω ότι δεν έχουν πραγματική επαφή του τι συμβαίνει. Έτσι αισθάνομαι εγώ προσωπικά. Αλλά δεν παρακολουθεί πάρα πολύ τα πράγματα τελευταία.
0: Είναι το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα. Υπενθυμίζω την περίπτωση που όταν είχαν κάνει επανάσταση στη Γαλλία οι πεινασμένοι και φωνάζανε ψωμί από κάτω, εκείνη γύρισε με αφοπλιστική, ας πούμε, έτσι, κοινικότητα ή αφέλεια και είπε ότι αφού δεν έχουν ψωμί, ας φάνε πάντα σπάνι. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία αυτή η φράση, γι' αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Γίνεται το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα. Δηλαδή είναι στο παλάτι, δεν ξέρουν πώς ζει ο κόσμος. Βέβαια, είναι δύο οι ερμηνείες εδώ. Ή ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και είναι πλήρως απασχολημένοι με τη μεγάλη τους καριέρα που κάνουν πολλοί από αυτούς, είτε πραγματικά συνειδητά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλωστε, αν δείτε αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις, αν τις ψάξετε, αυτές τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες βέβαια πολλές φορές έχουμε ενδιασμούς, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλείο για να δημοσιεύουμε στον κόσμο τα αποτελέσματα, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Αν δει λοιπόν κανείς δημοσκοπήσεις, θα δει ότι αυτοί που μένουν κάπως πιστοί, ας πούμε, στην κυβέρνηση, είναι οι μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν άμεση πληροφόρηση. Πληροφορούνται κυρίως από τα κανάλια, τα τηλεοπτικά. Δεν είναι δηλαδή στο διαδίκτυο για να έχουν εναλλακτική πληροφόρηση. Έχουν μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, για τα πράγματα. Παίρνουν κάποιες αυξήσεις, συντάξεις που δεν νομίζω ότι επαρκούν για τον πληθωρισμό. Και κινούνται με βάση το παρελθόντα χρόνο σε μεγάλο βαθμό. Όμως, αν δει κανείς τις άλλες ηλικιακές ομάδες, εκεί η πολιτική κατάρρευση της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, και τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι? Και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι είναι. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή πολύ ουσιαστικές για το πώς θα εξέλθει η χώρα από την κρίση.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να επιστρέψω στο δημογραφικό. Ποια είναι παραδείγματα χωρών που έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν το φαινόμενο αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες, η καθεμία αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Mm-hmm.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή για όλους.
0: Ναι, δεν υπάρχει συνταγή, αυτό είναι σίγουρο, γιατί για κάθε λαό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Θα σας πω ότι γενικά σε καλή κατάσταση, κοντά σε αυτό το μαγικό αριθμό των δύο παιδιών, συγκεκριμένα στα 1,9 παιδιά, βρίσκονται και οι τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή η Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και η Δανία. Σε ένα καλό επίπεδο είναι και η

0: Γαλλία, κοντά στα δύο παιδιά. Βέβαια, εκεί υπάρχει σημαντικό ποσοστό μεταναστών.
1: Σε όλες, στη Γαλλία.
0: Το οποίο παίζει και αυτό ρόλο. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ρόλο παίζει, αλλά παίζει ένα μικρό ρόλο και αυτό. Γενικά όμως η Γαλλία πιστεύω ότι έχει επιτυχία, γιατί ακολούθησε από νωρίς μία, όπως είπα και πριν, διακομματική δημογραφική πολιτική, την οποία την ακολούθησε με συνέπεια, όπου χρειάστηκε τη διόρθωσε, έδωσε έμφαση στη γυναίκα, στην υποστήριξη της πολυμελούς οικογένειας και είχε αποτελέσματα. Ίσως η χώρα με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όμως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ μας δείχνει ίσως και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εκεί οι ηγεσίες της χώρας που έχουν πλήρη συνείδηση και την πίεση βεβαίως της εθνικής επιβίωσης, επειδή έχουν και μειονότητες Αράβων στο εσωτερικό του Ισραήλ, έκαναν τις δημογραφικές προβόλες και είδαν ότι αν συνεχίσουμε με χαμηλούς ρυθμούς και οι άλλοι με μεγαλύτερους, θα καταστούμε σιγά σιγά μειονότητα. Άρα θα έχουμε εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κινητοποίησαν τον κόσμο, και αυτό είναι για μένα το μυστικό. Δηλαδή να κινητοποιήσει την κοινωνία και βέβαια να πάρει και μια σειρά από μέτρα ενισχυτικά. Να στηρίξει τη μητρότητα, να δώσει δυνατότητες να έχουν παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι κυρίως το μοντέλο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο υποστηρίζει την οικογένεια, ακόμα και τη μονογονική οικογένεια. Mm-hmm. Στο Ισραήλ όμως έχουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μα πιάσει κανείς ένα σωρό πράγματα να πει. Έχουν, παραδείγματος χάρη, δωρεάν άπειρες εξωσωματικές.
1: Έχουν δωρεάν εξωσωματικές.
0: Ναι, δεν ξέρω, η λέξη άπειρες είναι υπερβολική. Ναι. Πάρα πολλές όμως.
1: Οκ, okay. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: γενικά έχουν διάφορες πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας. Βέβαια, εκεί έχουν και ένα άλλο μυστικό. Έχουν τους λεγόμενους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι έχουν 10 και 12 παιδιά ο καθένας. Ξέρετε, αυτό τώρα είναι ένα μυστικό ιδιαίτερο. Και το λέω πολλές φορές ότι ίσως το μυστικό είναι να στηριχθεί σε ομάδες που κάνουν πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες στον ελλαδικό χώρο.
0: Στον ελλαδικό χώρο, όχι. Αλλά δεν θα πας σε 10-12 παιδιά, αλλά θες να δημιουργήσεις οικογένειες που θα είναι στα 3, στα 4, στα 5 ίσως. Αυτοί θα σου ανεβάσουν αρκετά το μέσον όρο. Δηλαδή, ένα 10-15% του πληθυσμού, αν κάνει παιδιά με τέτοιους ρυθμούς, θα ανεβάσει σημαντικά τον υπόλοιπο δείκτη. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μπορούν να τα κάνουν. Γιατί εδώ είναι και ένα στενάχωρο στοιχείο των στατιστικών. Ότι όταν κοιτάει κανείς στατιστικές, βλέπει και μάλιστα σε διαφοροποίηση με άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη τους Γερμανούς, όταν ρωτάνε λοιπόν τα νέα ζευγάρια, θέλουν να κάνουν παιδιά. Αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ένας βασικός λόγος είναι βέβαια το οικονομικό, έτσι δεν είναι? Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, με την ανασφάλεια, δεν μπορούν. Και αυτό, όπως είπαμε, εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα στην περιφέρεια και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την περιφέρεια.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορούμε οικονομικά και οι παππούδες μας μπορούσαν, που μάλλον ήταν χειρότερα? Βέβαια, ήταν μια μεταπολεμική κατάσταση που πάντα ακολουθείται από μια άνθηση συνήθως, αλλά μάλλον ήταν χειρότερα.
0: Κοιτάξτε, είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι ένα μείγμα αιτίων, τα οποία είναι και κοινωνικά και ατομικά, αλλά και εξωγενή. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι ήταν φτωχοί και κάνανε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αν πάμε στις αγροτικές κοινωνίες, για παράδειγμα, όταν έκανες παιδιά, ήταν περιουσιακό στοιχείο. Είχες χέρια να σε βοηθήσουν στα χωράφια. Mm-hmm. Τώρα, μια οικογένεια δεν αντέχει να κάνει πάνω από δύο παιδιά. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν μπορεί να τα μεγαλώσει μέσα σε μια πόλη που δεν προσφέρει χώρους οικίσεως για να έχεις μια πολυμελή οικογένεια, στα διαμερίσματα με τα βίας να έχεις δύο παιδιά. Και από την άλλη μεριά είναι ότι υπάρχουν τα ζητήματα τα οικονομικά. Γιατί τα παιδιά έχουν απαιτήσεις. Θα πρέπει να τα σπουδάσεις, έχουν φροντιστήρια, έχουν πολύ περισσότερες απαιτήσεις από το παρελθόν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ας το πούμε έτσι λίγο έτσι απλοϊκά, ήταν περιουσιακό στοιχείο, τώρα είναι κάτι που...
1: Liability.
0: Είναι liability, όπως λέμε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Σίγουρα οι απαιτήσεις των παιδιών έχουν αυξηθεί, υπό την έννοια μπορούσε να κάνεις παιδιά το 1945 και να μην τα πας στο φροντιστήριο. Δεν ασχολείται κανένας. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι έχεις αυτό το περιθώριο.
0: Ούτε και ασχολούσαν όλη τη μέρα μαζί τους, όπως κάνουν οι σύγχρονοι γονείς. Τώρα τα πάνε σε δραστηριότητες. Είναι πολλά πρέπει να κάνεις. Ο γονέας έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά του. Όταν τα μεγαλώνει σε μια πόλη, έτσι δεν είναι, μια μεγάλη πόλη. Γι' αυτό και λέω ένα άλλο μυστικό για το δημογραφικό είναι μια μορφή αποκέντρωση. Θα μου πεις, μπορεί να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να πάνε στην περιφέρεια? Και ναι και όχι. Γιατί υπάρχουν και συνθήκες τώρα που το ευνοούν αυτό. Δηλαδή, αν ο άλλος βρει τα βασικά που θέλει, δηλαδή θέλει στέγη, δουλειά, υποδομές, δηλαδή για να ξέρει ότι έχει ένα καλό σχολείο, έχει νοσοκομείο, έχει ένα γρήγορο ίντερνετ, μια περιφέρεια, έχει μια ποιότητα ζωής, έχει χώρους αθλήσεως. Αν λοιπόν βρει αυτά τα πράγματα, μπορεί και να πάει. Γιατί τώρα έχουμε και το ίντερνετ και υπάρχει και εξ αποστάσεως εργασία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε και ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουλεύουν σε διάφορους οικισμούς, σε διάφορες περιοχές, στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού, ίσως με κάποιο κίνητρο φορολογικών απαλλαγών. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δοκιμάσει αν να δουλεύουν. Mm. Αλλά δεν τα δοκιμάζει κανείς όμως, γιατί δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως, εγώ δεν έχω μεγαλώσει χωριό. Επισκεπτόμουν για τα δύο χωριά μου πολύ τακτικά. Το ένα από τα δύο είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Το ένα κρατιέται. Οι φίλοι μου από το χωριό που έχουν έρθει να σπουδάσουν κτλ. Θέλουν πολύ να γυρίσουν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, αρκετός κόσμος θέλει να φύγει από την Αθήνα, η οποία είναι πλέον τραγική. Δηλαδή, σε ανθρώπινες συνθήκες είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ. Πόσο μάλλον παίρνει τα μάξι καθημερινά. Αλλά νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να φύγει. Δεν νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να είναι όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα.
0: Ναι, γιατί τελικά δεν προσφέρει τίποτα. Η πόλη, ας πούμε, υποτίθεται είναι μια υπόσχεση ότι έχει μια μεγαλύτερη ποικιλία ή περισσότερες ευκαιρίες. Ή ας πούμε ότι έχει δυνατότητες διασκέδασης, έτσι, θέατρα κλπ. Αλλά αυτά είναι λίγο σχετικά, γιατί ο κόσμος τελικά πιεσμένος από τα οικονομικά του, πιο πολύ βιώνει απομονωμένος, βλέπει τηλεόραση, βλέπει το κινητό, το τάμπλετ και έχει αποκοπεί ουσιαστικά. Άρα έχουμε μονήρεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και αυτό είναι μια τραγική εικόνα, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Τλίες φορές να είναι στην περιφέρεια, αν μπορούν να έχουν εκεί μια απασχόληση που τους ευχαριστεί πάνω απ' όλα, γιατί εκεί θα έχουν και χώρους να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Αυτό καταρχάς που λέω είναι μια παγκόσμια τάση. Δηλαδή, αν δει κανείς στα αστικά κέντρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ρυθμός γεννήσεων είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις ημιαστικές ή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι, μπορεί να ευθύνεται και η αγροτική οικογένεια, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται σε υπεραστικές περιοχές. Αλλά,
0: είναι
1: ναι.
0: Κυρίως καταρχάς είναι η διαθέσιμη χώρη. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι περιορισμένοι χώροι οικίσεως και οι δημόσιοι χώροι.
1: Μιας και το αναφέρατε δύο φορές, γιατί πιστεύει τόσο ακριβά εδώ τα νοικιά. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με αυτό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ακριβά για πολλούς λόγους. Θα μιλήσω τώρα γενικά, δεν θέλω να μπω στην αναλύσουμε την αγορά ακινήτων. Δεν είμαι και ειδικός άλλωστε. Καταρχάς θεωρώ ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Είστε ειδικός στα νούμερα όμως. Οπότε μπορεί να.
0: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε μια πάυση λόγω της κρίσης της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μειωθεί το απόθεμα σπιτιών.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, πολλοί λόγω ανέχειας δεν μπόρεσαν να συντηρήσουν τα σπίτια τους. Έτσι, πολλά από αυτά είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν να ενοικιαστούν.
1: Υπάρχουν πολλά κλειστά διαμέρισμα, δεν είναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει ο θεσμός του Airbnb. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί που διάφορες ΜΚΟ τους εγκαθιστούν σε σπίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, το απόθεμα κατοικιών είναι μικρότερο από αυτό που έχει ζήτηση, ας πούμε, από τον κόσμο για κατοικία. Εδώ λοιπόν η λύση είναι προφανώς σε πρώτη φάση και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων, mm-hmm. αλλά έχω δει τι κάνουν χώρες που είναι απολύτως καπιταλιστικές της ελεύθερης αγοράς, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία κλπ. Εφαρμόζουν συστήματα επιδότησης ενοικίων. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με το εισόδημα κάποιου, δηλαδή άτομα που ζουν σε μια μεγάλη πολυκατοικία, άλλοι μπορεί να επιδοτούνται περισσότερο, λιγότερο, άλλοι καθόλου. Αλλά εδώ μπαίνει ένα στοιχείο εξισορρόπησης, το οποίο είναι κοινωνικό αίτημα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Μακροπρόθεσμα βεβαίως, για να το λύσεις αυτό, η απάντηση είναι δύο. Είναι η αποκέντρωση και να δώσεις περιθώρια στην οικοδομή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, θα μειώσεις τα κόστη, θα μειώσεις τα ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις, για να μπορέσουν να υπάρξουν νέες κατοικίες.
1: Έχω την αίσθηση ότι η αποκέντρωση θα είναι λύση σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που βιώνουμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως πρακτικά, πόσο ο κόσμος θα βρει.
0: Ας αξιοποιήσουμε λίγο την τεχνολογία. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή εργάζομαι εξ αποστάσεως και εργάζομαι και με δουλειές που είναι σε άλλες χώρες. Άρα αναγκαστικά δεν έχω λόγο να πάω εκεί. Εργάζομαι από το σπίτι. Λοιπόν, θα μπορούσα να είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Δεν έχω βέβαια δυνατότητα, δεν είναι η ζωή μου στημένη έτσι για κάτι τέτοιο. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο θα μπορούσε να είναι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος, αρκεί να είναι ωραίο το περιβάλλον και να έχει και άλλους νέους ανθρώπους εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να δουλεύει εκεί, αν το έδινε σε ένα κίνητρο. Φορολογική, ατέλεια. Αν δηλαδή είσαι αυτό που λέμε οι ψηφιακοί ομάδες. Αν λοιπόν εργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις σημαντικά λιγότερους φόρους. Μια χαρά είναι αυτό το μέτρο. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις από φόρους νέους ανθρώπους. Εάν αυτοί σου μεταφέρουν την νεότητά τους στην Ήπεθρο, στον χώρο των ημιαστικές περιοχές, θα αναπτύξουν εκεί οι οικογένειες, θα σου δώσουν ένα ζωογόνι στην περιφέρεια, η οποία πεθαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Πέρα όλων αυτών των ζητημάτων στην επαρχία, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η παιδεία. Η παιδεία, ξέρω ότι είστε φυσικός, μαθηματικός, έχετε επαφή με τα νούμερα και με τα επίπεδα της παιδείας, τα σχολικά, και ότι γράψατε ένα πολύ ωραίο βιβλίο πρόσφατα το οποίο μας φέρατε εδώ να το μοιραστούμε και με την αδερφή μου, η οποία κάνει αυτά τα μαθήματα. Πώς βλέπετε το επίπεδο της παιδείας και τι πιστεύετε για τα πρότυπα σχολεία, για τα οποία ασχοληθήκατε τόσο έντονα?
0: Κοιτάξτε, εγώ γράψα ένα βιβλίο, γιατί είμαι απόφυτος του Σιονιδίου, στον Πειραιά. Γράψα ένα βιβλίο για την προετοιμασία στα μαθηματικά, στα πρότυπα και στα ουνάσια σχολεία. Επειδή ήθελα να δώσω μια δουλειά ολοκληρωμένη και είχα στο μυαλό μου κυρίως εκείνους τους μαθητές που είναι ικανοί μεν, αλλά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο.
1: Ναι, γιατί τα φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα πλέον, όσο περνάει ο καιρός.
0: Αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλοί προετοιμάζονται μόνοι τους. Ήθελα λοιπόν να δώσω ένα τέτοιο βοήθημα, πλήρες και χτισμένο πάνω στις ασκήσεις των εξετάσεων, στο πνεύμα των εξετάσεων, για να μπορεί, έχει τις λύσεις μέσα, για να μπορεί λοιπόν να προετοιμαστεί. Τώρα, αν με ρωτάτε για το θέμα της παιδείας.
1: Πάμε γενικότερα στην παιδεία. Γιατί πιστεύετε ότι έχει νόημα να προετοιμαστεί κάποιος για τα πρότυπα, να δοκιμάσει να μπει?
0: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, αν δούμε πόσοι δώσανε πέρσι για πρότυπα και ονάσια σχολεία, ο αριθμός είναι τεράστιος.
1: Δεν ξέρω πόσοι δώσανε.
0: Είναι 18.000.
1: Πόσοι μαθητές ήταν έκτης δημοτικού?
0: Πολλοί. Τώρα πια δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 80.000 και πολύ σύντομα θα είναι πολύ λιγότεροι.
1: Wow. Λοιπόν, 25% δηλαδή σχεδόν δώσανε για τα πρότυπα.
0: Αυτό τώρα τι μας δείχνει όμως? Προσέξτε. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, να χρησιμοποιεί κανείς στοιχεία αριθμητικά για να βγάζει συμπεράσματα. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πόσο είναι το χαμηλό το επίπεδο της παιδείας, επειδή δεν έχει δυνατότητα να πάει, ας πούμε, σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θεωρεί λοιπόν ότι τα πρότυπα, και όντως τα πρότυπα έχουν μια επίπεδο παραπάνω από το μέσο σχολείο, γιατί όλοι οι μαθητές είναι καλοί. Και ακόμα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο γνωρίζω, επιλέγεται. Άρα λοιπόν, κατά τεκμήριο, θεωρούν ότι εκεί θα γίνεται καλύτερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα άλλα σχολεία δεν αξίζουν.
1: Μην
0: δώσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Αλλά δείχνει όμως την αγωνία που έχει ο κόσμος. Mm. Την αγωνία, ξέροντας ότι η παιδεία έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό είναι γεγονός. Επειδή εγώ έχω πολύ στενή σχέση, και όχι μόνο με τα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά και με άλλα μαθήματα, ξέρεις, με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ το χαμηλό επίπεδο των βιβλίων. Είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε, βιβλία ιστορίας, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι μόνο, και φυσικής, που λένε πράγματα τα οποία δεν είναι σαφή, έχουν μεγάλες προτάσεις, είναι ελλειπτική η διατύπωσή τους, καμιά φορά έχουν και ασυνταξίες ή και ανακρίβειες. Και πραγματικά απορώ πώς έχουν γραφτεί αυτά τα βιβλία. Μερικές φορές είναι ακαταλαβίστικα από τα παιδιά. Προσπαθώ να τα εξηγήσει. Για να μην σα πω ότι όταν τα διαβάζω εγώ.
1: Δεν μου σχολεύεστε κι εσύ.
0: Και επειδή ξέρω ποιο είναι το σωστό, μπορώ και να το εξηγήσω. Αυτά είναι τραγικά πράγματα όμως. Και είναι άλλο ένα δείγμα της χαμηλής τροχιάς που ακολουθεί η χώρα, που ίσως τελικά δεν θέλω να συνωμολογήσω, να μην μιλήσω δηλαδή για συνωμοσίες, αλλά νομίζω ότι είναι επιθυμητό αυτό. Δηλαδή, κανένα σύστημα τελικά εξουσίας φαίνεται ότι δεν παράγει, δεν θέλει να παραγάγει ανθρώπους που θα μπορούν να αμφισβητούν, να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος αυτό και πολύ επικίνδυνο.
1: Η αμφισβήτηση είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά του Έλληνα. Νομίζω ότι το έχουμε πάρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν μας έχει οδηγήσει σε καλό ή κακό, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργείται πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πολύ στοχευμένα.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση και αμφισβήτηση.
1: Αν είναι
0: αμφισβήτηση για να του βγάλουν όλους άχρηστους.
1: Η διερεύνηση.
0: Και να είναι επιφανειακή, δεν έχει νόημα. Η άρνηση όμως του προφανούς είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη επανάσταση. Ολόκληρη η επιστήμη έχει προοδεύσει, επειδή κατά καιρούς αρνήθηκε το προφανές. Βέβαια, η επιστήμη έχει κριτήρια επαληθευσιμότητας, αντικειμενικά. Αν μην μιλάει για τη φυσική, έχει το πείραμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν ένα πείραμα δεν επαληθεύσει αυτά που εσύ έχεις ως ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό σε υποχρεώνει να το αλλάξεις. Το πλαίσιο σκέψης. Και αυτό είναι και επαναστατικό και πολύ όμορφο βέβαια. Αλλά διαμορφώνει και ένα πνεύμα ανθρώπων που έχουν κριτική στάση απέναντι στα πράγματα, δεν έχουν τελεσίδικες απόψεις για οτιδήποτε και είναι σε θέση να αμφισβητούν. Κάποτε ο καημένος ο Γαλιλαίος κινδύνευσε με φυλάξη επειδή είπε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τώρα νομίζω το ξέρουν όλοι πια αυτό.
1: Το μάζεψε όμως.
0: Το μάζεψε γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει εκείνες τις εποχές τους κινδύνους.
1: Πράγματι, ναι. Το μάζεψε όμως.
0: Όταν τον πήγανε στην Ιράξεντα, δεν ξέρω πού τον πήγανε. Το μάζεψε αναγκαστικά.
1: Υπήρχε κι άλλος ένας που δεν το μάζεψε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο μου το είπε ένας άλλος καλεσμένος που δεν πρόσωπο.
0: Ναι,
1: δεν το μάζεψε και αυτός σκάει κι όμως.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Η τελική απόφαση τελικά που θα πάρεις, νομίζω χαρακτηρίζει πολύ το ποιος είσαι. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης είχε φύγει, πού μπορούσε να φύγει και δεν κάθεται να πεθάνει, θα έμενε στην ιστορία.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Παρότι το πνεύμα του είναι τεράστιο.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι το πνεύμα του ήταν τέτοιο που τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την πράξη, ώστε έτσι να αφήσει ένα μήνυμα για όλες τις υπόλοιπες γενιές. Αυτό είναι καταπληκτικό βεβαίως. Και αν με ρωτάτε γι' αυτό, πιστεύω ότι ήταν ο ίδιος λόγος που οδήγησε σε αυτοκτονία τον Λιαντίνη.
1: Τον Λιαντίνη δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τόσο πολύ για τον Λιαντίνη.
0: Ο Λιαντίνης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ξέρω ποιος είναι, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έχει εξαιρετική παιδεία και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο άφησε ένα μήνυμα. Είχε μεγάλη αγωνία για τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, γιατί αφήνουμε γενιές καινούργιες ακριβώς να ζήσουν σε μια εποχή που δεν τους προσφέρει. Τους προσφέρει ένα αξιακό κενό. Πέρα δηλαδή τα καθαρά υλικά θέματα, δουλειάς, καριέρας κλπ. Η εποχή έχει ένα αξιακό κενό και η νεολαία μεγάλων σε ένα αξιακό κενό.
1: Το αξιακό κενό είναι όντως πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως σημαντικότερο από όλα τα άλλα. Είναι ίσως μια άλλη συζήτηση αυτό.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, είναι καλό η νεολαία να επιδιώκει πράγματα και ας είναι λάθος, παρά να μην επιδιώκει τίποτα. Δηλαδή να θέλει να κλειστεί σε ένα κινητό ή στο ίντερνετ ή σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και τελικά απλά να αναλύσκεται γη και να εξοντερώνεται.
1: Πολύ ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση που είναι από τον προηγούμενο καλεσμένο, προηγούμενη καλεσμένη στην προηγούμενη, και θέλω να αφήσετε κι εσείς μετά μία για τον επόμενο. Δεν θα ξέρετε ούτε ποιος είναι, ούτε τι κάνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Και η τελευταία καλεσμένη ρώτηση, κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
0: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, μια ολόκληρη. Αλλά επειδή είστε μαθηματικός και φυσικός και άνθρωπος της.
0: Τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν έχει μόνο σήματι απάντηση. Θεωρώ ότι, λιγάκι θα μιλήσω δεοντολογικά, θεωρώ ότι επειδή είμαστε πρόσκαιροι και θνητοί, η μεγαλύτερη αγωνία που πρέπει να έχει κανείς είναι να αξιοποιεί το χρόνο του. Όχι να περνάει καλά. Καλό είναι να περνάει και καλά. Και καλό είναι να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί τότε είναι και δημιουργικός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, να είναι ευτυχισμένος μέσα από τη δουλειά του και από τη δημιουργία του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι που σε αναιρεί και να αρνείσαι τον εαυτό σου για πάρα πολλές ώρες και μετά λες θα βγω έξω να διασκεδάσω.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον πρέπει να σκεφτείς, και όταν με ρωτάνε και νέα παιδιά τι να κάνουν σαν καριέρα, τους λέω το πρώτο πράγμα που να κάνετε είναι να κάνετε κάτι που σας αρέσει. Και όχι κάτι που σας δίνει λεφτά. Γιατί μόνο έτσι θα είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, θα αποκομίζετε χαρά από αυτό που κάνετε και θα έχετε και την ευκαιρία να καινοτομήσετε. Γιατί η εποχή έχει δυνατότητες, έχει τεχνολογία που δεν υπήρχε παλιά. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, όποιο αντικείμενο και να έχει, αν έχει φαντασία και μεγάλη θέληση, να καινοτομεί, να εμφανίσει το ξεχωριστό. Και αυτό μπορεί να του φέρει και οικονομική επιτυχία. Ξαναγυρίζω όμως στο αρχικό. Θεωρώ ότι πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να είναι μια ζωή. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ιδεοντολογικό αυτό που θα πω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου πια.
1: Ναι, μα έτσι εννοείται.
0: Πρέπει να είναι μια ζωή που να έχει ένα νόημα και να είναι χρήσιμη για τους άλλους. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο στους αρχαίους Έλληνες, μια και μιλήσαμε για Σοκράτη, οι αρχαίοι Έλληνες δεν πιστεύαν ακριβώς σε αυτά που πιστεύουμε εμείς μέσα από τη χριστιανική θρησκεία. Πιστεύανε στη λεγόμενη ενδοκοινωνική αθανασία. Δηλαδή, το να έχεις μια καλή μνήμη στους ανθρώπους για τη ζωή που έκανες και αυτά που έκανες εσύ εν ζωή. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η υπέρβαση της θνητότητας έρχεται μέσα από το γεγονός ότι πρέπει να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις κάτι για τους επόμενους ανθρώπους. Και δείτε για παράδειγμα τι έχουν προσφέρει οι παλαιότερες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, τον Τέσλα, ας πούμε. Ο Τέσλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλούτησε από αυτό που έκανε, εξαιρετικά ευφυής, ουσιαστικά μας έφερε τον ηλεκτρισμό στα σπίτια, όσοι δεν γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε τώρα και στο ίντερνετ και έχουμε φώτα κλπ. Εξαιτίας του.
1: Εναλλασσόμενου ρεύματος, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δείτε λοιπόν τι σημαίνει μεγάλη προσφορά, έτσι δεν είναι, και πρέπει να το μνημονεύουμε. Για μένα αυτό είναι, και βέβαια να κρατάει κάποιος και μια ισορροπία. Δηλαδή, Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινείται σαν στρατιώτης πάνω στο καθήκον. Πρέπει να έχει μια δημιουργικότητα. Πρέπει να έχει μια αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Θα πω και το άλλο, που έχει σχέση και με το δημογραφικό. Πρέπει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Η ευθύνη είναι ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις παιδιά που τα μεγαλώνεις και τους δίνεις αξίες, αρχές και τα φροντίζεις, που τα κοιμίζεις το βράδυ. Είναι μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια, έχει και πολλά βάσανα παρακάτω αυτό. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Μάλλον τα καλά είναι περισσότερα.
0: Πάντα πρέπει να πληρώνεις κάποιο κόστος. Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και το συνδέω τώρα με το δημογραφικό, που γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω, που φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο της ζωής τους, δεν έχουν σχηματίσει οικογένεια γιατί ασχολήθηκαν με καριέρα. Πολλές φορές δεν φταίγανε και τόσο, δεν βρήκαν και κατάλληλους συντρόφους. Και τελικά δεν κάνανε παιδιά, δεν κάνανε οικογένεια και καταλήγουν να είναι μόνοι και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η ζωή τους προς το τέλος. Κάποιοι που το έχουν βρει με τον εαυτό τους, βέβαια δεν κρίνω κανένα και δεν ηθικολογώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πιο γεμάτη ζωή όταν έχεις οικογένεια και παιδιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα χάσεις. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα της ζωής σου δεν πρέπει να τα χάσεις και δεν πρέπει να χάσεις την ισορροπία που σου δίνει η σχέση και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι που το λέει και ο Φρόιντ. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος ψυχολόγος το λέει, αλλά νομίζω το λέει ο Φρόιντ. Ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρέπει να εργάζεται, να κάνει κάτι που είναι δημιουργικό για αυτόν.
1: Να εργάζεται, όχι να δουλεύει.
0: Να εργάζεται, ναι. Και να αγαπά. Προσέξτε, όχι να τον αγαπάνε, να αγαπά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Είναι αυτό που σου δίνει την πληρότητα.
1: Τι κάνεις εσύ, και όχι να. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αυτή ωραία απάντηση και πολύ πλήρη. Περιμένω μια ερώτηση από εσάς για τον επόμενο.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι.
1: Πάρτε το χρόνο σας, δεν βιαζόμαστε.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι με την έννοια ότι στο μυαλό μου με τυρανάνε θέματα που είναι πολύ τεχνοκρατικά και δεν ξέρω αν θα του δώσουμε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμένα η αγωνία μου που συνδέεται με το δημογραφικό, αλλά όχι μόνο, είναι αν η Ελλάδα είναι μια χώρα βιώσιμη. Γιατί, και δεν θέλω να κλείσω με έναν άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή ορθώνεται δίπλα μας μια απειλή που είναι η τουρκική, η οποία είναι συνεπής σε αυτό που επιδιώκει και εμείς δεν νομίζω ότι την έχουμε αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει. Δηλαδή η Τουρκία έχει χτίσει μια πολύ παραγωγική οικονομία πάνω στην οποία βασίζει βεβαίως και τις απαιτήσεις που θέτει σε γεωπολιτικό πεδίο, αλλά βέβαια τις βασίζει και πάνω στο σχεδιασμό και στις αυτοκρατορικές αντιλήψεις που έχουν οι τουρκικές ελίτ. Εμείς εδώ όμως έχουμε ελίτ που είναι πολύ διαφορετικής σκέψης και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να σηκώσουν την κοινωνία ψηλά, επειδή φοβούνται την πρόοδο της κοινωνίας, κρατάνε τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά και όταν σκέφτονται την τουρκική απειλή, οραματίζονται συνθηκολογήσεις και παραχωρήσεις, νομίζοντας ότι αυτό θα κλείσει το θέμα. Αλλά δεν θα το κλείσει καθόλου. Απλά θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο. Και με πολύ χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν, εμένα η αγωνία μου είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες μας προκλήσεις που αφορούν το δημογραφικό, που είναι μια συρρήκνωση και γύρανση της χώρας σε μια πορεία εξαφάνισης. Το μεγάλο θέμα που είναι και το μεταναστευτικό, γιατί δεχόμαστε δυσανάλογες για το μέγεθός μας παράνομες μεταναστευτικές ροές που μας διοχετεύουν εδώ η Τουρκία, οι Τούρκοι και μας εγκλωβίζουν εδώ οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ταχεία διαδικασία μεταβολής πληθυσμού και φυσιογνωμίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για θέματα εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας. Και από την άλλη μεριά, έχουμε όπως είπαμε μια Τουρκία που είναι ένα γεωπολιτικό τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Η χώρα λοιπόν, νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ζει με τα αποθέματα της δεκαετίας του 90, χωρίς να βλέπει τι συμβαίνει στον κόσμο και χωρίς να διεκδικεί ρόλο. Και μέσα από αυτά, γιατί μου έρχεται ένα στο μυαλό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δώστε και άλλες ερωτήσεις επόμενους. Είναι το μεγάλο τρένο της τεχνολογίας. Το οποίο θα μας δώσει δυνατότητες, θα αλλάξει άρδιν τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια επανάσταση που θα φέρει έναν κόσμο σε 15-20 χρόνια που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε και την οποία όποιος τη χάσει θα γίνει δούλος των άλλων.
1: Άρα τι να ρωτήσω.
0: διαλέχτε. Πολλά είπα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θα πρέπει να πιάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία.
1: Πολύ ωραία. Θα το βάλω και θα απαντήσει ό,τι θέλει. Για να είναι πιο άνετος. Τουλάχιστον να έχει περιθώριο.
0: Μου ζητάτε μια ερώτηση και σας δώσω ένα φάσμα ερωτήσεων.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο? Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς τον δολοφόνο.
15: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
16: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
15: Αχ, το ξέχασα τελείως.
16: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
15: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
16: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
15: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
17: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
18: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
20: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
21: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
20: Ναι.
21: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
20: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
21: Κι εγώ.
20: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
21: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
20: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
21: Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
20: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
21: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22 επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε πάνω από 25 χρόνια τώρα είμαι στο εξωτερικό.
20: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
21: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
20: Αλήθεια,
21: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
20: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
21: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά, λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά ήταν, έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
20: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Cliconomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι? Δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα ας πούμε ήταν 6 ετών.
21: Σωστά.
20: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
21: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου. Το δικό σου το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
20: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
21: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή. Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοειδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
20: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
21: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
21: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
20: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
21: Ναι.
20: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
21: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator. Δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι. Όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
20: Ναι.
21: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, υπήρχαν, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθετε τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
20: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
21: Φυσικά,
20: ναι.
21: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον, πρακτικά δεν γίνεται.
20: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας.
21: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
20: Ναι.
21: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
20: Ναι.
21: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια. Όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
20: Τα τζάκια που έλεγες.
21: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα πρέπει να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
20: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
21: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη ο κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός ας πούμε σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
20: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
21: 4,5.
20: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
21: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σε ζών, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
20: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύεις, από την Ελλάδα?
21: Όχι, δεν θα φύγει. Απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Δυστυχώς.
20: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
21: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
20: Μάλιστα.
21: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή αυτό είναι μια. Και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
20: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του.
21: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ, τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
20: Ό,τι παράνομο.
21: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τη δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
20: Να έχει πολιτικό
21: εκτόπισμα. Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
20: Σωστά.
21: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
20: Τις προμήθειες.
21: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν έμβασμα.
20: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
21: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
20: Μάλιστα.
21: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις, σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
20: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
21: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
20: Πλέον.
21: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
20: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
21: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
20: Πάμε λίγο στους

0: Θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980. Ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία. Βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα? Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστάθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγε αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την μπάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής?
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα, ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα. Γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου. Αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρεί συνωμοσία, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.

0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα. Και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίζει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτούς έχετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις... Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση από αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: Αντικρούση.
0: Ναι, να, με περισσότερο. Ναι. Έτσι. Με, δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, φορά. Εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιο του αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: πιο
0: που μου έκανε. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώ πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθο που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι. Θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι,
0: πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή όταν βγαίνει ας πούμε ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπος το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα. Και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι...
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπόλυτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι του δείξαμε εμεί το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρημάτα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρει, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανε αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία του εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Του εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε έναν βαθμό?
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη και τα λοιπά, μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι, ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του, ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip, ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να παίρνει.
1: Να πιάσει την καρέκλα,
0: να μην παίρνει πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένα, κυρίως να μην δουλεύει. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγεις στο Μέντε Φουέρτε και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πια στην καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και της λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6.000 το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Της λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά.
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Της λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, της λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Της λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μία δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ότι ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς.
1: Ότι λες, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση, και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε που μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα, πέρα από ότι κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει ότι θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος.
1: Λένε...
0: Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτό το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεό σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε, όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμηση.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και εξής, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η λιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί το λέω της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι...
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτό ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά, έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή εγώ έχω διάφορα βίντεο εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε... Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας έρθει και εμάς το κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά στο YouTube, σε έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: Το περιστατικό.
0: Το περιστατικό που έγινε, γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Ναι. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο. Θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε, στην ουσία, δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε τον Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς. Δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, ω πάρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει...
1: Ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: Στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύω πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τσεκάρουμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα
1: τότε. Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να του στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτύτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε, μήπως μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σωζόταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά του με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψήφισε ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, που δεν έχουν πολιτική.
1: Το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξίους, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε, καλό
1: έχει
0: θα ήταν.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
1: καλό
0: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι?
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: Κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως. Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: τον,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά, σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
0: Ακόμα
1: τώρα
0: και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή, των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες, σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες, είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη, δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική, το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει

0: ποιότητα, το βλέπω.
1: Α, όλα στην εντέλεια.
0: Θα ήσασταν καλή πεθερά, κυρία Θόδη.
1: Η καλύτερη.
0: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη, σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
1: Γνώρισε διάφορες κοπέλες, αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει, δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει, δεν σε γνωρίζω.
0: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Είστε και έτοιμοι? Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
0: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
1: Έτοιμοι, έτοιμοι.
0: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
1: Είμαι 18 χρονών.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
0: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
1: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
0: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
1: Να είναι καλά και που είναι και δεν έχω...
0: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
1: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
1: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
0: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
1: Πολύ.
0: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: το έχετε πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
1: αλλά
0: πιστεύετε κάτι
1: τέτοιο?
0: Αλλά
1: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
0: ναι,
1: όλα φύγανε από πάνω.
0: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
1: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
0: Ναι.
1: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
0: Ήτανε φίλη?
1: Φίδη.
0: Φίδη.
1: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
0: ναι,
1: ήταν ακατάστατη, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει, θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
0: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
1: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω, τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
0: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
1: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
0: Σας τάραξε αυτό?
1: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
0: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
1: Με έκανε πιο δυνατή.
0: Σας έκανε πιο δυνατή.
1: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
0: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
1: Αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
0: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορία
1: είναι αυτή? Ψέματα, ψέματα.
0: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
1: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
0: Πού είχε γίνει αυτή η
1: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
0: Όλα αυτά στο Καναδά?
1: Στο Καναδά.
0: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
1: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
0: Τα δημοσιεύματα βέβαια
1: με βγάλαν στο δρόμο,
0: ναι,
1: με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
0: Από πού σας πέταξαν? Από το σπίτι τους. Που μένατε,
1: ναι,
0: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά?
1: Ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας,
0: ναι,
1: είχε χιόνια πολλά,
0: ναι,
1: ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και μου βγάλαν εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
0: ναι,
1: ούτε και ξέρω.
0: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την

0: Για την κλοπή, με συγχωρείτε. Για την κλοπή.
1: Όχι, όχι, δεν έκανα καταγγελία. Του άφησε στο Θεό κι αυτό.
0: Πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
1: Υπάρχει η θεία δίκη.
0: Υπάρχει η θεία δίκη.
1: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
0: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτη, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε
1: να πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
0: ναι,
1: και στεροχωριέται η ψυχή μου.
0: Θα θέλατε να βοηθάτε
1: τους ανθρώπους? Θα ήθελα, ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό το τα έλεγα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως, δεν θα
1: συνεχίσουμε. Αυτά είναι,
0: βεβαίως,
1: στο παρελθόν,
0: ναι,
1: ανήκουν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
0: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
1: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, mm-hmm, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
0: κυρία Θόδη,
1: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
0: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαρφιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
0: ναι,
1: μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που, mm-hmm, διαβάζουνε,
0: mm-hmm.
1: Αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και,
0: mm-hmm,
1: και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
0: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
1: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm. Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
1: Κατά το παρελθόν,
0: ναι,
1: δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς,
0: mm-hmm,
1: που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι, καλοί άνθρωποι.
0: Προσελκυτισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
1: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
0: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
1: Και τα δύο.
0: Σας αρέσει?
1: Ναι.
0: Σας αρέσει η διασκέδαση?
1: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουνε, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
0: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
0: Mm-hmm. Τι σας έδωσε
1: δίνει,
0: εσάς?
1: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
0: Έχετε πει
1: αλλά ότι... αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
0: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
1: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
0: Είναι γνώση?
1: Γιατί όταν
0: είναι
1: όσο μεγαλώνουμε,
0: ναι,
1: τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
0: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
1: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
1: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
0: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
1: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτοι στο πως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και είστε,
1: ναι,
0: και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
1: Είμαι έχετε κάνει... περήφανη.
0: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
1: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
0: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
1: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. είναι ευλογία από το Θεό να έχει ένα παλικάρι.
0: Που σας αγαπάει κιόλας.
1: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
0: Κύριε Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός. Στο ακροατήριο ήμουν εκεί, γιατί κάλυπτα. Το ξέρετε.
1: Το ξέρω.
0: Κάλυπτα. Κάναμε μαζί πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το Just του Οβάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
1: Καθόλου θα
0: μπορούσατε
1: δεν
0: να επηρεάσετε
1: καθόλου
0: το κοινό?
1: Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
0: Ούτε τους πολιτικούς?
1: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
0: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
1: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζουν.
0: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη, ακόμα και αν
1: μπορώ,
0: δεν το λέτε.
1: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να
1: δικαιοσύνη.
0: Φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
1: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Τα Τέμπη τι είναι
1: για σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
1: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
0: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
1: Δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
0: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
1: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
0: Πόση ώρα σας είχανε για να σας κάνουν ωραία στο Just Tattoo Vas? Αλήθεια πείτε μου.
1: Μια ώρα με πιλατεύανε.
0: Και μετά για τα ρούχα?
1: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
0: Ναι.
1: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
0: Ναι.
1: Και με φτιάχναν αμέσως.
0: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνετε και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
1: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
0: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
1: Όχι.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
1: Εγώ θέλω να τους πω,
0: ναι,
1: ότι αυτό που κάνουν,
0: ναι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
0: Σε ποιο αναφέρεστε?
1: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
0: ναι,
1: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
0: ναι,
1: και είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
0: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
1: Δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων.
1: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
0: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
1: περίγυρο? Τι να
0: περίγυρο.
1: Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω είσαι μια χαρά κούκλα.
0: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
1: Είμαι, ναι.
0: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
1: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
0: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό. Και
1: αυτό
0: πώς
1: ήρθε μόνο του.
0: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
1: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
0: ναι,
1: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
0: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
1: Φοβερό.
0: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
1: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε Άισα Περ, δεν χωράμε στο τρακτέρ.
0: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
1: Το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
0: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
1: Καλή διάθεση.
0: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
1: Βαϊπάρο, βαϊπάρο, στα DM στα σε σπαμάρω. Βαϊπάρο, βαϊπάρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βαϊπάρο, βαϊπάρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
0: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη Νέα Γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
1: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
0: ναι,
1: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
0: ναι,
1: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί πρέπει.
1: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
0: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό τραγουδήσατε.
1: Πήγα.
0: Και μέχρι
1: γι' αυτό πήγα
0: τραγούδια
1: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
0: Κυρία
1: ούτε
0: Θοδή,
1: καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
0: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
1: Στα τάρταρα.
0: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
1: Έχω να του πω
0: ταυτίζεστε
1: ότι...
0: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
1: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
1: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
0: Με αυτό τελειώνουμε και για το Δελέας. Δεν μπορούμε να μην πούμε για το Δελέας τώρα.
1: Α, το σταμάτι μου.
0: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε,
1: τον
0: έτσι.
1: Αγαπημένο μου σταμάτι.
0: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, μέσα από το Just the Two of Us,
0: ναι,
1: γνώρισα ένα καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το Σταμάτι το Δελέαση. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
0: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θοδή, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θοδή ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας αγαπώ.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Γιατί...
1: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
0: Και καλές συναυλίες.
1: Και καλές συναυλίες.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θοδή κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλά, σοβαρά το εννοεί?
6: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
5: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες?
6: Γιατί μας αφορά.
5: Εμά.
6: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
5: Όχι.
6: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις
10: 30.000 θα τις
9: έχω. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρχος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Προπόληση more.com.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
19: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
20: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε σαγκαλιές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Rafael Bitekou from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
2: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
3: Hello, we are Dirk Schneider.
4: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
5: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
6: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
10: Καλαμάρια υπουργοί,
11: κεφαλόπουλα εργάτε,
12: συναγρίδα πιανίστρια,
13: φώκες στα αθλητήρια,
14: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
15: και τσούφρα συγγραφή
16: και έργα κάπου τσουφτερά.
17: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
18: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
19: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
20: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
21: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
22: Η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
23: Δύο μερικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα, συνωμοσιολογία λέει, μας ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο, για πώς τα λέμε.
24: Και οι γραμμές στο αέρα. Αυτό
22: είναι το πήγα να σας πω.
24: Και όλα αυτά.
22: Τα chemtrails.
24: Πρώτον είναι ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεκάζουν.
22: Κοιτάξτε να δείτε.
24: Πραγματικά
25: αυτό το λέω.
24: Μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
25: Καλικά.
22: Σηκώνονται πάνω λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη, περνάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και ρίχνουν αυτά τα ίχνη συμπύκνωσης. Έτσι.
26: Ίχνη συμπύκνωσης, τα οποία παραμένουν μια εβδομάδα από 4 μέχρι 5.
22: Αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία.
26: Φυσικά είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν βενζόλιο, νιτροζαμίνες, δεν είμαι χημικός. Νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, βάριο και υδράργυρο.
22: Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν πάνω μας. Μας ραντίζουν με αυτές τις ουσίες. Ποιος δίνει την άδεια για να περάσουν αυτά τα αεροσκάφη και να κάνουν αυτή τη δουλειά?
26: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άδεια.
22: Χωρίς άδεια.
26: Νατοϊκά αυτό. Εδώ είχαμε στο στο ΑΤΑΔ, Τούρκο διοικητή, τον οποίο τον χαιρετάγανε οι Έλληνες φαντάροι, μπαίνοντας στο ΑΤΑΔ στη Λάρισα, ας πούμε. Τι άλλο θέλουμε.
22: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν παίρνουν άδεια λοιπόν. Είναι νατοϊκά αεροσκάφη, έρχονται πάνω από τον ελληνικό ραό, χαράσουν.
26: Ό,τι θέλουν.
22: Ό,τι θέλουν και αυτά τα εισπνέουμε όλα εμείς. Ναι. Με, πιστεύω, με κίνδυνο της υγείας μας. Γι' αυτό νιώθουμε.
26: Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίτηδες.
22: Μάλιστα.
26: Ώστε μας θέλουν οι δυνητικά αρρώστους, έτσι.
22: Βεβαίως.
26: Το σχέδιο τους είναι να αφήσουν 500 εκατομμύρια πάνω στη γη και παράλληλα δυνητικά αρρώστους με κυρίως καρκίνους κτλ. Να ενισχύουμε τις φαρμακοβιομηχανίες των Ρότσιλ και Ροκφέλερ. Τα λέω
1: αυτή
26: όλα στα ίσα.
1: Είναι η ερώτησή μου που θέλω να κάνω.
26: Ώστε να καταναλώνουμε και φάρμακα φυσικά. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Δεν μας θέλουν απευθείας νεκρούς. Θα μπορούσαν να το κάνουν εύκολα.
22: Ναι,
26: μας θέλουν δυνητικά αρρώστους.
22: Το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν είναι ότι μας θέλουν ή δεν μας θέλουν νεκροί. Το θέμα είναι ότι και αυτές τις μέρες που ζούμε, ζούμε σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, δεν έχουμε όρεξη για χαμόγελο. Έχουμε πονοκεφάλους.
26: Σου ψεκάζουν όλα αυτά βενζόλιο, νίδρο, διαζεμίνες, νικέλιο, φορμαϊλέδι, ροκιάνιο, αποπλουτισμένο ουράνιο, βάριο, υδράργυρο. Πώς ένα μυαλό που κατευθείαν ας πούμε εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να λειτουργήσει ας πούμε νορμάλ, ας πούμε φυσιολογικά.
1: Δηλαδή όλες αυτές οι ουσίες που προαναφέρατε πέρα από το καρκίνο. Προκαλούν και νευρικές παθήσεις και καταστολή.
26: Στο υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους τουλάχιστον 5 μέτρα, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
22: Τώρα υπάρχει τρόπος που μπορεί αυτό το γεγονός να καταγγελθεί, να σταματήσει, να διακοπεί ή να ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία ελληνική?
26: Αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται από εσάς. Από κάποια υπηρεσία ελληνική. Λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή την εποχή.
22: Εφόσον είστε πιλότος, θέλω να μου...
26: Don Croft λέγεται το όνομα του εφευρέτη.
22: Μάλιστα.
26: Don Croft.
22: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής.
26: Μάλιστα.
22: Ωραία. Έρχονται αυτά τα αεροπλάνα και ρίχνουν αυτά τα αέρια, τη συμπίκλωση, τα έχνη συμπίκλωση.
26: Κυρίως μέταλλα είναι.
22: Μπράβο. Για ποιο σκοπό?
26: Λοιπόν,
22: τι υποψιάζεστε εσείς?
26: Όχι, υποψιάζομαι.
22: Διότι αυτά είναι και έξοδα, έτσι, αυτές οι πτήσεις.
26: Συνδέεται με την τεχνολογία HARP.
22: Ναι.
26: HARP, για να το θέσω ελληνικά, μάλλον να το θέσω πιο απλά, σημαίνει High Frequency Active Aurora Research Project, δηλαδή υψηλή συχνότητα ζώσης. Ακοής, ερεύνης, προϊόν, project ή program.
22: Ωραία, πρόγραμμα. Εντάξει.
26: Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην Γκακόνα, Αλάσκα. Είναι στο βόρειο-δυτικό μέρος της Αλάσκα, όπου αν μπείτε στο Google Earth, ποτέ δεν θα σας δείξουν. Φυσικά είναι αγορασμένο από την Αμερικάνικη αεροπορία, ποτέ δεν θα σας δείξουν τη βάση. Είναι γεμάτο με κεραίες και έχει ανταπόκριση στην Νότια Κύπρο, στην Αγγλική βάση, όπου όπως ξέρετε κανείς δεν μπορεί να επισέλθει εκεί πέρα.
1: Αυτό το σύστημα που λέτε τώρα, σε τι χρησιμεύει? Απλά να μας τα πείτε λίγο
26: δηλαδή,
1: πιο απλά για να καταλαβαίνουμε.
26: Εκτός από τη ζημιά την οποία προαναφέραμε, λειτουργούν ως νευρώνες, γι' αυτό ψεκάζουν κάθε 4 με 7 μέρες, ώστε οι νευρώνες να είναι μόνιμοι, ώστε να μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, όπως γνωρίζετε η γη, σαν ζώσος οργανισμός, η γη, ας το πούμε, λειτουργεί στα 4 με 5 Hz, αυτοί πιάνουν υψηλές συχνότητες μέσω ιονόσφαιρας, αντανακλούν και αυτά χρησιμοποιούνται σαν νευρώνες στα chemtrails, όσο προκαλούν ξηρασίες, είτε παγετώνες, είτε βροχές, είτε τσουνάμις, είτε σεισμούς, είτε ό,τι θέλουμε.
1: Άρα είναι ένα σύστημα ελέγχου, μας λέτε.
26: Ακριβώς.
1: Τώρα, των καιρικών φαινομένων.
26: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο.
26: Αμερικάνο σιωνιστικό.
1: Μάλιστα.
26: Παγκόσμιο.
22: Άρα ζούμε σε μια γυάλα, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση.
26: Ο γλόμπος που λένε.
22: Μας ελέγχουν, μας ραντίζουν. Μας απαγορεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε κήπους στο σπίτι μας για να παράγουμε δικά μας τρόφιμα.
26: Υπάρχει
22: και προϊόντα.
1: Αυτοί οι αεροψεκασμοί πόσα χρόνια γίνονται στη χώρα μας, γνωρίζετε?
26: Γύρω από το 92.
1: Η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά?
26: Θα πρέπει να τα γνωρίζει, φυσικά θα τα γνωρίζει.
1: Μάλιστα.
26: Και ειδικά Υψηλόβαθμοι, οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα.
26: Υπάρχουν δύο βαθμίσεις, όπως ξέρετε, στην αεροπορία, Α2 κτλ.
1: Υπάρχει κάποια ενημέρωση κάθε φορά που γίνεται ένας τέτοιος αεροψεκασμός? Ενημερώνω ότι σήμερα θα περάσει ένα αεροπλάνο από την τάδε περιοχή την τάδε ώρα και θα κάνει αυτό και αυτό.
26: Για τα συγκεκριμένα
22: ανεξέλεκτα, επειδή δεν μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν.
26: Τα συγκεκριμένα αεροπλάνα είναι κράτος σε κράτη.
1: Μάλιστα.
26: Ειδικά τα 707 είναι για long range, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, επειδή είναι τετρακινητήρια. Και τα μικρά είναι για μικρές αποστάσεις, τα 737.
1: Άρα καταλήγουμε να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι, θα έλεγα, είμαστε ψεκασμένοι από παντού με χημικά και δεν υπάρχει και λύση σε αυτό το πρόβλημα.
22: Κύριε Καζνέζη, με την ιδιότητα που έχετε και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, δεν φοβάστε και αυτές τις αποκαλύψεις που κάνετε εσείς, διότι γνωρίζετε, μας ενημερώνετε, εμείς καταγγέλουμε με τη σειρά μας, εσείς όμως δεν φοβάστε και αυτά που λέτε?
26: Ζώντας 10 χρόνια στη Λακωνία και κυρίως στη Σπάρτη, την οποία την υπεραγαπώ, εξασκώ κάθε μέρα την αφοβία μου. Θα τελειώσω με το εξής, ότι τι φοβόντουσαν οι Σπαρτιάτες και γιατί εξασκούσαν την αφοβία τους από την Αγέλη ακόμα. Ένας είναι ο φόβος, ο φόβος του θανάτου. Την ψυχή μου δεν πρόκειται ποτέ να την πάρουν.
22: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας συγχαίρουμε θερμότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
26: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπου στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
13: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
15: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
16: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

Ah!

Βρήκαμε σα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι να τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στον Βόλο.

έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις, τίποτα δεν

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο? Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
16: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
18: Λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο, νομίζω, έχει διαχρονική αξία και ισχύ. Κάθε χρόνο, δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς πιστεύετε ακόμα στον αυτόν τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. κατ' επίφαση δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Τα πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, ξέρω εγώ, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, της λεγόμενης περφωτισμένης δεσποτείας, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο, χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ρομπεσπιέρου, όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγο τι δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης αποκαθήλωσης, αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω πάλι ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία. Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης, να σας πω ότι στα πολιτεύματα στο πολίτευμα της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι. Ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών. Μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών. Είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση, την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς σύγχρονη ιστορία μας. Καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο φοράει το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λύθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα. Έμεσα διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 1975, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτευμα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους. Είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχες, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε. Είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο. Πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτευμα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους, τους οποίους ήλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτημα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προπλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, αποδείχθηκε να πολεμά στα τάγκς, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο, και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχαίοι κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες της, όπως συνέβη κάτι με την μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
7: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
6: Αχ, το ξέχασα τελείως.
7: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
6: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
7: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
6: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Προπόληση more.com.
12: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις.

0: για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο Stage Stories, powered by Win Masters. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Studio Νύκτα και τον
1: κύριο Κατσούλη.
0: Ευχαριστούμε για το στούντιο.
1: Ωραίο, ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που λατρεύει κιόλα και εσύ ξέρουμε. Όλοι μας δηλαδή. Τον κύριο Χρήστο Δάντη εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ για το μεγάλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω να ξεκινήσει εσύ που το πας.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ γιατί θέλω να κάνω πάλι εισαγωγή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην Ελλάδα, με πάρα πολλές επιτυχίες, με γενιές και γενιές από πίσω να ακολουθούν την κάθε επιτυχία. Δεν ξέρεις τι, έχω πάθει αυτό που σου έρχονται όλα μαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Είναι τόσες πολλές επιτυχίες.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Δημιουργός, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Και πολύ σημαντικό για να τραγουδιστεί να είναι και δημιουργός, κατά τη γνώμη δική μου.
0: Και όχι απλά δημιουργός, με επιτυχίες.
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλές. Το ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του.
1: Σωστό. Μόνο.
2: Έτσι, να μοιράζει.
1: Σωστό.
2: Γιατί η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή, το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές σημαίνει δείχνει απλοχεριά, όχι μόνο απλοχεριά, και έλλειψη φόβου για το αν. Αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, αν φοβάσαι θα σε ξεπεράσουν κλπ. Και δείχνει, νομίζω, γιατί το κάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τους αγαπάω ιδιαίτερα, πώς να το πω, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτόκαρδο, το αντίθετο του Τσιγκούνη. Δηλαδή ο Τσιγκούνης είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του.
0: Του έρχεται πίσω επί 100 επίσης. Ναι. Σε θετική ενέργεια.
1: Σου έχει τύχει ποτέ ένα τραγούδι που έδωσες να γίνει επιτυχία και να πεις άμα το έλεγα εγώ?
2: Πάντα γράφω τα τραγούδια έχοντας υπόψη μου τη φωνή στην οποία θέλω να τα δώσω. Μπορεί να μην το πάρει αυτός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Για παράδειγμα, το Κουβέντα στην Κουβέντα είχε περάσει. Το είχα γράψει για άλλον τραγουδιστή. Είχε πάει σε 10 τραγουδιστές. Έτσι. Που το απέρριψαν και οι 10. Ο πρώτος, ο αρχικός, για τον οποίο το είχα γράψει, το κράτησε και το σκεφτόταν κανένα χρόνο. Τελικά δεν μπήκε, μπήκαν κάποια άλλα τραγούδια στο δίσκο αυτόν. Και το Κουβέντα στην Κουβέντα έμεινε αμανάτη που λένε.
1: Ναι.
2: Και περίμενε τον άνθρωπο που θα το τραγουδήσει. Και όταν μου έκαναν την πρόταση για την Πάολα. Είχα γράψει 2 τραγούδια τότε. Το ένα ήταν, θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνει πρώτο σίγγλ, το Αμαρτωλό. Έγινε δεύτερο και έκανε εξίσου μεγάλη επιτυχία. Αλλά όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση, εκεί μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτή είναι η φωνή που θα μπορούσε να το πει καλά. Γιατί η συγκεκριμένη έχει, δηλαδή ξέρει και από την παράδοση. Ξέρει τι σημαίνει παραδοσιακό και το τραγουδάει. Και φαινόταν στις εκτελέσεις της.
1: Και φωνάρα πολύ μεγάλη Παόλα.
2: Λοιπόν. Δεν ζηλεύω ποτέ τραγούδια. Γιατί τα τραγούδια κάνουν την πορεία που πρέπει να κάνουν, άσχετα αν κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον να ξανατραγουδήσω κάποια από αυτά. Έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, δεν ζηλεύω κανένα τραγούδι και δεν έχω ποτέ, πώς να το πω, να πω ότι χαράμισα αυτό το τραγούδι.
1: Yeah.
2: Όχι, γιατί το τραγούδι έκανε την πορεία του. Άγγιξε ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό το, γιατί το τραγούδι είναι γέννημά σου, είναι σαν παιδάκι. Και ξαφνικά το ακούς από μια άλλη φωνή που πολλές φορές μπορεί να μην το έχεις στο μυαλό σου έτσι, ότι θα το πει έτσι, και να το αγαπάει ο κόσμος και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με σένα ή που μπορεί να μην ακούει εσένα.
1: Πήρες.
0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο πίσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ ποια ήταν η πρώτη επαφή Χρήστο, που είχες με τη μουσική και πότε, σε ποια ηλικία δηλαδή, κατάλαβες ότι εγώ αυτό θα κάνω, θα ασχοληθώ με τη μουσική.
2: Στην άκου να δεις.
0: Το μικρόβιο, αυτή η τρέλα, πώς?
2: Εγώ αντί να μιλήσω, τραγούδισα σαν παιδάκι. Και αντί να περπατήσω, χόρεψα. Ζεϊμπέκικο τότε, λοιπόν. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μουσική ήταν, δηλαδή την ακούγαμε, όλοι την λάτρευαν. Τη μουσική. Η μάνα μου ήταν παλιά τραγουδίστρια η οποία είχε σταματήσει. Ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής εν ενεργεία. Έτσι, σε μπουζουξίδικα, σε λαϊκά μαγαζιά. Πολύ ξακουστά κιόλας μαγαζιά τότε εκείνη τη εποχή. Και φαινόταν ο άνθρωπος είχε μια ανωδική πορεία, φαινόταν ότι θα του κάτσει. Τελικά έφυγε από την Αμερική και δεν το κυνήγησε. Όπως καταλαβαίνεις, άκουγα μέσα στο σπίτι από τον Βοσκόπουλο και τον Καστανζίδη μέχρι τους Beatles και τον Αλμπάνο που άκουγε ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Άκουγα πολλά είδη μουσικής μέσα στο σπίτι και την αγάπησα από μικράκι. Δηλαδή πριν ακόμα, πώς να το πω, πριν ακόμα αποκτήσουμε, γιατί αυτό ήταν πολυτέλεια, δεν υπήρχαν κιόλας μαγνητοφωνάκια. Έτσι, εγώ έπαιρνα στίχους από διαγωνισμούς στιχουργών που κάνανε σε περιοδικά τότε στις τελευταίες σελίδες και τους μελοποιούσα. Και επειδή ήμουν αναγκασμένος να το θυμάμαι, δεν το είχα καταχωρήσει κάπου, δεν υπήρχε η δυνατότητα να
0: το κάνει save, όπως
2: ναι,
0: τώρα.
2: Να το ηχογραφήσω ή να το κάνω save. Έπρεπε να θυμάμαι τη μελωδία.
1: Αυτό τι ήταν το βασικό που είχε τέτοιο, ε?
2: Ναι, ήταν το ρομάντζο.
1: Και είδα αυτό, και ναι, τραγούδια μέσα που.
2: Και έβαζα τη μάνα μου και τα αγόραζε για να βλέπω αυτούς τους στίχους που είχε στην τελευταία σελίδα.
1: Απίστευτο.
0: Πόσο ωραίο και σε τι ωραία διαδικασία σέβαζε. Καλλιτεχνική, έτσι, τότε. Απίστευτο.
2: Εντάξει, είναι πολλά, πέρασα πολλά με τη μουσική. Θα ζω και με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική. Και κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε όταν ήταν 10 ετών και μου έλεγε, παπά, ξέρεις κάτι, μου λέει, το μυαλό μου το βασανίζει η μουσική. Του λέω, τι εννοείς? Δεν με αφήνει να κοιμηθώ, έλεγε. Ακούω μουσική όταν κοιμάμαι. Μέσα στο μυαλό μου παίζει μουσική. Παίζουν μελωδίες. Και με απασχολεί όταν είμαι χαρούμενος, όταν είμαι στεναχωρημένος. Ακούω άλλα είδη μουσικής μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ήμουν και εγώ. Έτσι έκανα. Για μένα η μουσική ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ασχολήθηκα κάποια στιγμή με το θέατρο στα 18-19 και με ήθελαν, τέλος πάντων, ένα θεατρικό περιβάλλον με το οποίο έκανα παρέα τότε, γιατί ήταν και ο αδερφός μου ηθοποιός, να ακολουθήσω για να πάω στη δραματική σχολή. Δεν ψινόμουν με τίποτα, τους έλεγα τραγουδιστής. Και μου λέγανε τι, δηλαδή λαϊκά και τέτοια μπουζούκια θα σου πάνε πιάτα. Έλεγα ότι ήθελα να παίξω ξένη μουσική. Έτσι.
0: Και έτσι είχες ξεκινήσει τα πρώτα σου βήματα, ναι, σωστά, με την πάντα σου.
2: Ναι, στα 12 ανακάλυψα τους Beatles και τον Elvis. Στα 14 ανακάλυψα τους Dire Straits. Από εκείνη τη στιγμή, στα 14, είπα, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό θα κάνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να μην είχες καταλάβει ότι έχεις μια πολύ ιδιαίτερη φωνική χρειά. Έτσι.
2: Το καταλάβαινε από τις αντιράσεις. Εγώ δεν το άκουγα αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ακόμα όταν μου λένε, ξέρω εγώ, π.χ. μπαίνω σε ένα ταξί. Δεν με αναγνωρίζει ο ταξιτής. Και του λέω πάμε στο κέντρο, πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Από τη φωνή.
2: Ναι, και μου λέει, ο Χρήστος Δάνης είσαι. Και λέω, ναι, και μου φαίνεται περίεργο. Του λέω, με κατάλαβες από την όψη? Όχι, μου λέει, από τη φωνή.
1: Η φωνή είναι χαρακτηριστική.
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό. Δηλαδή, και τη φωνή μου έχω γραφημένη όταν την ακούω. Δεν μου κάνει διαφορά, η φωνή μου είναι.
1: Είναι όμως ένα. Είναι παράξενο γιατί πλέον κάποιες φωνές μοιάζουν. Και λες, αυτός είναι. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Είναι. Ενώ δεν είναι.
0: Ξέρεις, θα είναι αυτές τις δύο-τρεις χαρακτηριστικές φωνές.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή ο Στέλιος είπε χαρακτηριστική φωνή. Όλοι οι τραγουδιστές μέχρι το 90, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαν χαρακτηριστική φωνή.
0: Μπράβο, αυτό, εκεί θέλω να πάω.
2: Από το 2000 και μετά. Έγινε πράγμα ένας αχταρμάς και ακούς 10 τραγουδιστές σε ένα πρόσωπο.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις, θέλω να πω σε παρένθεση ότι εσύ ξεκινάς και δεν έχεις, δεν χρειάζεται να τοποθετηθείς κάπου ή να ακούς κάποιον άλλον για να μπεις στο τρίπ. Έχεις τη δικιά σου χαρακτηριστική φωνή. Καταλαβαίνεις τι λέω, καταλαβαίνεις
2: πως. Αυτό είναι σύνηθες όμως. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι οι τραγουδιστές που έχουν γράψει κάποια ιστορία από μικρή έως πολύ μεγάλη, είναι χαρακτηριστικοί τραγουδιστές. Ναι.
1: Δύσκολο για την εποχή όμως. Δηλαδή η εποχή που ήσουν εσύ τότε, κάτι τέρατα μέσα. Δηλαδή έλεγες ότι για να γίνω τραγουδιστής έπρεπε να προσπεράσω ή να σταθώ σε τέρατα. Δηλαδή τώρα είναι πιο, δεν θα πω ότι πιο εύκολο γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλά.
2: Νομίζω πιο εύκολο
1: είναι. Δηλαδή, πιο εύκολο. Είναι, αυτό εννοώ. Ναι.
2: Γιατί με την παγκοσμιοποίηση του ίντερνετ και του social, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις hit. Ο παλιός δεν είναι εύκολο.
1: Πάρα να τον δεις.
2: Ο νέος καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα, είναι πολύ εύκολο γιατί κάνει, δηλαδή βρίσκει ένα hit, βρίσκει έναν τρόπο, τον αγαπάει ο αλγόριθμος, με κάποιο τρόπο τον ανεβάζει. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε ήταν πραγματικά δύσκολα, γιατί έπρεπε, το πρώτο που έπρεπε να κάνεις ήταν, δεν μπορούσες να επενδύσεις στον εαυτό σου. Mm. Δηλαδή δεν πλήρωνες για σένα, δεν πλήρωνες την παραγωγή, δεν πλήρωνες τα ραδιόφωνα. Δεν πλήρωνες, θα έπρεπε να σε βρει κάποιος, μια εταιρεία, να πιστέψει σε σένα, να επενδύσει, να δώσει τα λεφτά και να δημιουργήσει ένα κανάλι τακτικής με το οποίο θα μπορέσει να σε εισχωρήσει στην αγορά.
1: Δεν μπορούσε να τραγουδήσει και το σπίτι σου κιόλας, όπως τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Έπρεπε να πάρει κάπου να παίξει, να πει, να ακουστεί.
2: Ναι,
0: πολύ αυτό. Να είσαι, κόσμο.
2: Να είσαι σε κάποιο. Πίστη. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι που πληρώναν για τις παραγωγές τους ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και παράδειγμα προς αποφυγή. Ήταν ντροπή να πληρώσει για την παραγωγή σου τότε.
1: Κι άμα είχε κιόλας.
2: Ναι, τότε ήταν και αν είχε χρήματα. Δηλαδή υπήρχαν τραγουδιστές που πουλάγαν οικόπεδα. Για να το κάνουν αυτό. Έτσι. Ή για να. Να πάνε να βρουν τον τρόπο να κατέβουν, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, να το δώσουν ιδιοχείρο σε μουσικούς παραγωγούς για να το παίξουν. Και αν τους άρεσε.
1: Και ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Και
2: δεν κάνει... έπαιζε αυτό τότε να πληρώσεις, να κάνεις, να δείξεις, να πληρώσεις για διαφήμιση. Τίποτα. Τέτοιο ήταν ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και ξεκινάς με την μπάντα σου με ξένο ρεπερτόριο, σωστά. Και το 91. Σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα, κάνεις μια τεράστια επιτυχία.
2: Το 90, Στέλιο.
0: Το 90.
1: Διορθώσεις, παρακαλώ.
0: Δαχτυλικά αποτυπώματα, σωστά.
2: Αφού είχε προηγηθεί το Push Ups με την Πολίνα, που είχε κάνει συμμετοχή στο δίσκο της, 6 μήνες πριν, εκεί ήταν τέλειο 89, τον Ιούλιο του 90, κυκλοφόρησε τα δαχτυλικά αποτυπώματα, που ήταν ένα δοκιμαστικό άλμπουμ, για να μην με διώξει η εταιρεία. Γιατί είχα συμβόλαιο και είχα κάνει ήδη δύο singles.
0: Α, ήταν δοκιμαστικό.
2: Δεν ξέραν τι να με κάνουν. Και ήταν δοκιμαστικό, επειδή εγώ ήμουν φίλος με τον Γιάννη τον Καραλή και γράφαμε. Πώς να το. Ο Γιάννης έγραφε.
0: Άλλη τεράστια προσωπικότητα.
2: Ναι,
0: έτσι, Γιάννης Καραλής, τώρα.
2: Λοιπόν. Και έχουμε περάσει και πολύ ωραία, γι' αυτό με βλέπεις και γελάω, γιατί έχουμε κάνει πλάκες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης έγραφε διαφημιστικά jingles για προϊόντα, για την τηλεόραση. Τότε, ας πούμε, υπήρχε το Just Hot, που ήταν hot dogs, ήταν αυτά. Και για όλα αυτά γράφανε διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά αυτά τα τραγουδούσα εγώ. Και είχαμε γίνει φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, έπαιρνα μεροκάματο εγώ με αυτά. Έχω τραγουδήσει για την Pepsi, έχω τραγουδήσει μέχρι και για ένα παιχνίδι που λεγόταν Τρελοζούνια. Έχω τραγουδήσει το διαφημιστικό του. Colgate Junior, πολλά. Λοιπόν, και είχαμε γίνει φίλοι με τον Γιάννη και ο Γιάννης είπε. Του λέω, ρε Γιάννη, αυτοί θέλουν να. Εγώ θέλω να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να κάνω τις σπουδές, ας πούμε, μουσικής και να μείνω στην Αμερική. Και μου λέει, κάτσε, μάλλον, πού θα πας τώρα, μου λέει, περίμενε. Του λέω, μα έχω κάνει δύο singles με αυτούς, με τη CBS τότε. Δεν βγήκανε. Είχα κάνει ένα single αγγλόφωνο, ένα δικό μου τραγούδι. Και μετά έκανα. Το μετελείωσες που ήταν δικό του στα αγγλικά που λεγόταν Belly Dance. Μια διασκευή. Και δεν έκατσε τίποτα.
1: Αντίφτασε το ρεύμα εσύ. Ενώ ότι ναι, ναι. Σε μια εποχή που λαϊκή και καλά όλοι τώρα, κατάλαβες, απ' την άλλη.
2: Όχι, κοίταξε, τότε είχε ξεκινήσει το pop.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ
1: ναι, το
2: ψιλογελούσα. Ναι. Δηλαδή, ο μόνος που μου άρεσε από το pop ρεπερτόριο ήταν ο Καρβέλας, ο οποίος έκανε rock and roll άνθρωπος. Έκανε πιο κοντά στο blues μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο μόνος που μου άρεσε. Δηλαδή, δεν μου άρεσε σχεδόν κανείς. Τους αναγνώριζα, πολύ καλοί τραγουδιστές. Φανταστική, δεν μου αρέσει το ρεπερτόριο που τραγουδούσαν όμως. Και δυσκολεύτηκα και εγώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Και ο τρόπος που μπήκα σε αυτό το τρυπάκι ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί μου λέει ο Γιάννης, έχω ένα τραγούδι το οποίο ήταν να το πει ο τάδε. Ήταν να το πει ο τάδε, δεν το λέει κανείς. Δεν το πιάνεις να δεις ενοχιστωτικά πώς μπορεί να γίνει. Γιατί το τραγούδι ήταν λαϊκό αυτό. Mm-hmm. Να το στρέψουμε, να το πάμε κάπου αλλού. Και κάτσαμε παρέα. Γιατί εγώ μου έκοβε, ξέρεις, από τότε με τα computers, με το programming.
1: Το έχω δει live εγώ.
2: Με το programming, το είχα, ρε παιδί μου, από πιτσιρικάς. Ναι. Αυτό, το έψαξα πάρα πολύ. Και έκανα το δακτυλικά αποτυπώματα ένα reggae λίγο πιο κοντά στον Bobby Brown, που ήταν της εποχής. Που είχε το My Prerogative και αυτά.
0: Είδες όταν έχεις πολλά ακούσματα.
1: Τους μάθαινες και ναι, αφού ναι. Ο άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Άκουγα πολύ μουσική. Έχω
0: ακούσει. Δεν μου... ακολουθείς, τους δείχνεις πως.
2: Ναι, έχω ακούσει από πακιστανική μουσική μέχρι αμερικάνικη. Ναι, δηλαδή,
1: όλο το φάσμα μουσική.
2: Και το κάναμε και μου λέει, αφού χρωστάς ένα δίσκο στη CBS, που μετέπειτα έγινε Sony. Δεν τον κάνουμε παρέα. Παίρνει τηλέφωνο τότε τον Πολυχρονίου για τον Κώστα τον Μπουρνά που ήταν διευθυντής. Πριν αναλάβει διευθυντής ο Δημήτρης Γερμανίδης. Και τους λέει θα γράψω εγώ για τον Χρήστο. Θα σας παρουσιάσουμε 10 τραγούδια. Παρουσιάζουμε το άλμπουμ. Δεν άρεσε στην εταιρεία καθόλου. Είναι η εταιρεία όλη με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός από τον Γιάννη Δουλάμη, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ. Έτσι. Έκανε την διεύθυνση παραγωγής. Μόνο στο Γιάννη άρεσε. Το Γιάννη τον Δουλάμη. Στο Γιάννη τον Καραλή και σε μένα. Λοιπόν, δεν άρεσε σε κανέναν.
1: Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό?
2: Ήμουν μπροστά στο meeting, φίλε, είχα σοκαριστεί.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
2: Ναι, του βγαίνω και του λέω του Καραλή, του λέω. Γιατί τι έχουμε κάνει πράγματα. Δηλαδή, έχουμε ευλογήσει τα γένια μας μόνοι μας. Και τελικά βγάλαμε μια σούπα. Τι κάναμε. Αυτοί μας έχουν δώσει πολλά λεφτά για το recording τότε. Ήτανε.
1: Και δουλειά τότε. Δεν είναι όπως τώρα τσακμάμε τραγούδια.
2: Και σε αυτό δεν ήταν όπως. Με ενορχιστρωτές, τρεις ενορχιστρωτές μέσα.
1: Ναι.
0: Μερόνυχτα στο στούντιο.
2: Και μου λέει, κάτσε και θα δούμε, μη μας. Αυτοί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μου λέει, τους έχουμε στο χέρι. Πραγματικά, παιδιά. Και το παραδέχτηκε και η εταιρεία μετά, λέει, πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας. Με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι.
0: Έπεσε η Ελλάδα.
2: Ναι, μέσα στις 20 ημέρες. Δεν ακούστηκε τίποτα άλλο εκείνο το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Όχι, θα είμαι ψεύτης. Αν δεν πω ότι ακούγονταν και ο Μπίγαλης. Είχε κάνει και ο Μπίγαλης τότε το Ρίνα Κατερίνα και γινόταν χαμός με αυτά τα δύο τραγούδια όλο το καλοκαίρι. Ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, και αυτό με κράτησε και.
1: Δουλέψατε.
2: Δουλέψατε.
1: Αυτό είναι.
2: Εσύχυναμε, μα τώρα είναι πρώτα, όχι αστεία. Ναι. Μπαίναμε στο στούντιο το πρωί, ένα στοντιάκι που είχε. Πώς να σου πω, όσο χώρο πιάνουν τα τύμπανα αυτά.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι. Λοιπόν, που δεν μπορεί να τα δει ο κόσμος. Λοιπόν,
1: ένα επί ένα.
2: Ναι, όσο χωράει εδώ, όσο χώρο πιάνει το πιάνο. Και φεύγαμε, μπαίναμε το πρωί, 10 η ώρα πήγαινα σπίτι του και έφευγα στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Με μηχανήματα. Είμαστε
2: μέσα δουλειά, ναι, με μπομπίνες.
1: Ναι, αυτό.
2: Παλιακά. Και ένα συνδεσάιζερ, ένα drum machine, αυτό ήτανε. Το στούντιο. Και δουλεύαμε νυχθημερών.
0: Και έρχεται αυτή η τεράστια επιτυχία σε άγχος εκείνη την περίοδο. Ήτανε κάτι το οποίο.
2: Δεν αγχώνεσαι εσύ με την επιτυχία.
0: Ενώ το πώς θα το διαχειριστείς.
2: Με την επιτυχία ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
2: Δεν αγχώνεσαι. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Έτσι και λες, αχ, τι ωραία που είναι,
0: ναι.
2: Τι όμορφα που είναι. Δεν αγχώνεσαι για το επόμενο βήμα. Μετά, από 1,5 χρόνο, πέρασε 1,5 χρόνο για να κάνουμε το δεύτερο άλμπουμ. Εκεί, όταν αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε στο σπίτι μου και στο σπίτι του για να γράψουμε το ρεπερτόριο, για να το παράξουμε, να κάνουμε τις ενορχιστρώσεις, γιατί εγώ έκανα τα demo τότε όλα. Για να τα παραδώσω στους ενορχιστρωτές και σε κάποια έκανα και εγώ την παραγωγή. Εκεί άρχιζε το άγχος. Αλλά νομίζω ήταν το timing, ήταν η ηλικία, ήταν τα ακούσματα τότε. Δηλαδή πολλές επιρροές. Ακούγαμε, η Ελλάδα ακούγε πιο πολύ ξένη μουσική από την ελληνική. Έτσι, τότε. Και υπήρχε ένα reference. Τότε ήταν στις δόξεις του ήταν ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μάικλ Τζάκσον, η Μίσα Πάρις, ο Ρος Ραματσότη από την Ευρώπη, η Βαγιακόν Ντίος. Είχε πανσπερμία ρεπερτορίου. Και είχαμε πολλές, πώς να το πω, πολλές πληροφορίες. Και δουλεύαμε με κάποια σιγουριά. Αυτός ήταν και πανέξυπνος στο στίχο του. Έτσι, ο Γιάννης. Και έδεσε αυτό το πράγμα.
1: Άμα έχεις βγάλει μια επιτυχία. Ως προς αυτό, δηλαδή, άμα έχεις βγάλει τόσο μεγάλη επιτυχία, το επόμενο που θα έρθει θα πρέπει να είναι λίγο. Δηλαδή, λες τώρα, θα πάει το ίδιο ή θα.
2: Συνήθως δεν πηγαίνει.
1: Αυτό λέω.
2: Αλλά το επόμενο που κάναμε ήταν το Πάει Αγάπη μου.
0: Αυτό. Ξαναπέφτει η Ελλάδα.
2: Ναι. Ξεκινώντας με το Αμάν τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο. Το Αμάν σοκάρισε τον Έλληνα τότε. Γιατί ήταν το πρώτο μετά από πολλά χρόνια. Προϋπήρχαν βέβαια. Αλλά τραγούδια που δεν είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό το ethnic, το dance, το ethnic, το περίεργο.
1: Αγκαλιάσαν όμως, ναι.
2: Όχι, σοκαρίστηκαν.
1: Ναι, μετά το όχι με το επόμενο. Ναι.
2: Δεν τους άρεσε και λέω ότι φάγαμε. Γιάννη.
1: Τέλος.
2: Ήτα, πάμε για να ετοιμάσουμε το επόμενο. Λοιπόν, και βγαίνει το Πάει Αγάπη μου, παιδιά.
1: Το αγκαλιάζουν όλο αυτό.
2: Και έγινε χαμός.
1: Που ο κόσμος δεν είχε απαιτήσει τόσο. Δηλαδή, επειδή ακούγανε και ξένα πάρα πολύ. Δεν θα σου είχε πολλές απαιτήσεις προς το λαϊκό, αλλά εκεί, άμα πας λίγο διαφορετικά, φοβόταν, δηλαδή δεν ήταν εύκολο να κάνεις επιτυχία τέτοια κομμάτια, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, πιο δύσκολος δρόμος, δηλαδή όταν έχεις από την άλλη φουλ λαϊκό κλάμα κτλ. Όταν πας σε κάτι διαφορετικό, ένα άλλο είδος μουσικής, δεν είναι εύκολο να σε αγκαλιάσει. Αλλά έχει μάθει να ακούει άλλα πράγματα και σου λέει τι κάνει.
2: Τότε όμως είχαμε κάνει τόσο διαφορά. Έτσι, 5-6 παιδιά από εμάς.
1: Αυτό λένε, ξέρεις.
0: Αυτό. Και δεν πήγαιναν εκτός ασφαλού.
2: Άρχισαν οι λαϊκοί πια
1: και που πάνε στάδιο.
2: Να μιμούνται εμάς.
1: Αυτό.
2: Να προσπαθούν να μπουν στο χώρο μας κάπως με κάποιο τρόπο για να υπάρξουν οι άνθρωποι.
0: Ήταν πρόταση τότε.
2: Ναι, η λαϊκή εμπορική λαϊκή. Γιατί υπήρχε το λαϊκό το καθαρό αίμο, το οποίο δεν άλλαζε και κέρδιζε πάντα.
1: Ωραία,
2: και αυτό ήταν για ένα είδος που το αγάπησα πάρα πολύ και το ζήλευα, το ήθελα το είδος αυτό, αλλά λόγω φυσικ, λόγω εμφάνισης δεν μπορούσα εύκολα να μπω. Ήμουν ένα παιδί με δαχτυλίδια, με τέτοια, με σκουλαρίκια, με χαϊμαλιά, δεν έψινες. Δηλαδή αν έβγαινες να τραγουδήσεις τότε λαϊκό, σου λέγανε καλά μας τη χάρη άνθρωπο. Τι λαϊκό να μας πεις εσύ.
0: Και όμως το επέβαλε.
2: Εντάξει, κατάφερα μετά με τον τρίτο δίσκο με το Ερέχου Χρέη. Να ταράξω
0: άλλη επιτυχία πάλι.
1: Άρα εκεί πέρα έγινε.
0: Ξανά.
2: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη και μετά ήρθε το Κάποιος Αγαπάει. Ήταν μια πενταετία, εξαετία πολύ, πολύ δυνατή αυτή.
1: Κάνεις και ναι, έτσι σιγά σιγά πας προς το 2-1 που έρχεται το Νότις εκεί πέρα και γίνεται η τραγουδία.
2: Ναι, αυτό ήταν μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έκανες 6-7 στα 9 χρόνια. Όχι. Όχι.
2: Ναι,
1: 10 χρόνια. Ναι,
2: 10 χρόνια.
1: Που βγάζετε, βγάλετε ένα τραγούδι εκεί πέρα. Με τον Νότσο Γεννάκη.
2: Το χειμώνα είναι, τότε στο δωμάτιο. Ήταν μια 15ετία, θα πω, πολύ δυνατή, πολύ, πολύ ζεστή, πολύ δυνατή. Να πω ότι είχα κάνει, ας πούμε, μόνο μια μέτρια σε επιτυχία δουλειά τότε δισκογραφική, που ήταν τα δημοτικά που είχα διασκευάσει. Τότε, αν θυμάσαι, ξέρω εγώ, είχα το Βασιλικό, την Καραγκούνα,
1: ναι,
2: είχα
1: ναι.
2: διασκευάσει. Τότε ήταν, αλλά αυτό ήταν ένα δικό μου εγχείρημα που το ήθελα πάρα πολύ, το αγαπούσα. Από μικρό στο σχολείο, όταν έπαιζα με τις μπάντες, έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιάννη Σπάθα εγώ. Και προσπαθούσα να τον μελετήσω. Και έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα και με τραγούδι και λοιπά, και με λέγανε Βλαχορωκά.
1: Ωραίο.
2: Φωνάζανε στο
1: ωραίο.
2: Σχολείο,
1: ωραίο.
2: Στο Λύκειο. Και το είχα καημό, να κάνω ένα δίσκο τέτοιο, να είναι δημοτικός και να έχει ηλεκτρικές κιθάρες μέσα.
1: Που είναι ωραίο όμως. Τώρα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Τελικά
1: τώρα...
2: κέρδισε, ναι, ναι.
1: Τώρα δηλαδή, τώρα, δηλαδή θα, ναι. θα βάζει τρελαίνο, του αρέσουν αυτά.
2: Έτσι.
1: Τότε ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν έξω τα νερά ολνών, δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε πάντα να πηγαίνεις λίγο, να δει κάτι διαφορετικό, κάτι... Όχι, δεν θα πω καινούργιο. Δημιουργικό, άλλο.
2: Ήθελα κόντρα να είμαι.
0: Κόντρα και να δείχνεις το δικό σου δρόμο να ακολουθεί μια άλλη. Δεν σε θυμάμαι ποτέ σε όλη σου την πορεία ή κάποιος να πει ότι ο Δάντης το καινούργιο του τραγούδι λίγο αντιγράφει αυτόν ή στη σκηνική παρουσία για να
1: ξέρεις
0: περάσει. Άλλος δρόμος, αντίθετα πάντα.
2: Ήθελα να είμαι πάντα κόντρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: κούρασε
2: και ακόμα είμαι έτσι. Βέβαια κουράζει γιατί είναι μοναχικός δρόμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε κάθε νέο βήμα χάνεις τους φανς του προηγούμενου βήματος.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είσαι άλλος. Και σε περιμένουν και λένε, φίλε, δεν θα βγάλεις ένα τραγούδι σαν το τρίο και αγαπησιάρικο. Ξέρω που έκανε επιτυχία. Ή σαν το Κάποιος Αγαπάει. Και εσύ βγάζεις το τρελό για αγαπησιάρικο που μπορεί να είναι τέλειο ροκ. Εκεί θα χάσεις κόσμο.
1: Συγχαρητήρια.
2: Έτσι. Και πάντα είμαι. Δηλαδή, φέτος ξεκίνησα με το Γίνεται Πάρτι. Που είναι ένα αμυγός dance τραγούδι, ας πούμε, Αιτήλα. Λίγο θυμίζει Αιτήλα. Γνωρίζοντας ότι όλη η Ελλάδα καταπιάνεται με το λαϊκό αυτή τη στιγμή και με το δημοτικό λαϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ένα είδος νέο, έτσι σχετικά, νέο που έχει κατακλείσει και τις καρδιές των νέων ανθρώπων.
1: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό, λέω όχι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, και,
2: και τώρα το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, είναι ένα αντίστοιχα διαφορετικό τραγούδι από το προηγούμενο. Εντελώς. Είναι ένα λαϊκό, έντεχνο, χασαποσεύρικο. Αυτό.
1: Κάθεσαι κάτω και γράφεις κάτι έτσι κάθε φορά, ναι.
2: Μ' αρέσει ενδιαφέρον. Κοίταξε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια. Αυτό το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, το γράψαμε με τον Βασίλη Γιαννόπουλο, το γράψαμε το 2004.
1: Ναι.
2: Έτσι, πολλά χρόνια πριν. Και το είχα γράψει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα άλλο τραγούδι, δεν πήρε αυτό, αυτά που του είχα δειγματίσει. Και δεν θέλω να πω όνομα. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Και το τραγούδι αυτό μου έμεινε στο σιρτάρι και είχα καημό. Περίμενα να έρθει η κατάλληλη στιγμή να το κυκλοφορήσω. Και το κυκλοφόρησα τώρα 22 χρόνια μετά.
1: Απίστευτο. Φαντάσου. Και, δηλαδή τραγούδια που μπορεί να μένουν μέσα στο σιρτάρι και λες τώρα όταν είναι η ώρα. Και όταν είναι 20 χρόνια μετά.
2: Πολλά, πολλά.
0: Ξέρεις, είπε 2004 και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου.
1: Ναι,
0: αφού έριξε τρεις φορές την Ελλάδα, σου λέει δεν ρίχνω και την Ευρώπη. Μία.
1: Αλλά εκεί έγινε.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου.
2: Εντάξει. Εκεί ήταν η συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ήταν. Πώς θα το πω. Ήταν. Το timing τέτοιο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε πολλά, για το My Number One. Παπαρίζου.
1: Τρομερή καλλιτέχνη και εσύ. Αυτό το περίμενε να πάει έτσι αυτό εσύ. Δηλαδή, γράφω κάτι.
2: Να σου πω ότι δεν περίμενα, Σπύρο, γιατί αυτό δεν το έχω πει. Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου.
1: Ναι.
2: Δεν περίμενα ποτέ να έχουμε να περάσει αυτή τη στιγμή 22 χρόνια και συνάδελφοι να προσπαθούν να ξεχάσουν ότι ο Χρήστος Δάντης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι, με άλλους δύο ανθρώπους.
1: Και δεν το ξέρουν.
2: Και φτάσαμε.
1: Πολλά παιδιά δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, καλά, πει,
2: τα νέα παιδιά δικαιολογούνται.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι πρέπει να το δείξω.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει συναδέλφους. Ότι... Γιατί υπήρξε μια τεράστια δικαστική διαμάχη. Έτσι, για αυτό το τραγούδι. Για την οποία στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε να τέλεσει η διοίκηση, κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Αναγνώρισε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου. Κανένας αυτή τη στιγμή συνάδελφος, σχεδόν κανένας, δεν με αναφέρει. Ανάμεσα στους δημιουργούς του Number One. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν να το ξεχάσουν.
1: Έτσι. Αυτό είναι το ακόμα αυτό το χώρο, βλέπω.
2: Και εντάξει, τολμάω να το πω γιατί και έχω μεγαλώσει πια. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουν ή δεν με παρεξηγήσουν.
0: Και καλά, είναι μια δικιά σου επιτυχία.
2: Κατάλαβε.
0: Έχει βάλει το στίγμα σου εκεί
2: πέρα. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα δεν γίνεται να βγάλει ένα κομμάτι που
2: πλέον
1: πάει...
2: είμαι σε μια ηλικία και έχω κάνει μια διαδρομή τέτοια τόσων ετών που τα λέω τα πράγματα με το όνομά του.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό πως από ένα τότε τραγούδι να ακούγεται το όνομα των δημιουργών.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι όμως
0: συνέχεια.
1: Ένας άνθρωπος στο 2004.
2: Πες ότι δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο όταν υπάρχει ένας συνάδελφος, ο οποίος ως συνήθως, ως ήθιστε, πριν από χρόνια σου γυάλιζε τα παπούτσια, ξαφνικά να κάνει ότι ξεχνάει ότι έχεις γράψει εσύ το τραγούδι και να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.
1: Πείστε το.
2: Έτσι, δεν διαφωνώ. Η Έλληνα Παπαρίζου κέρδισε το τραγούδι. Η παρουσία της, η εκτέλεσή της. Έτσι. Ο Φωκάς Ευαγγελινός με το στήσιμό του. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Αλλά ρε φίλε, είναι κάποιοι δημιουργοί. Μην αναφέρεις τους δύο από τους τρεις. Γιατί δεν σε συμφέρει ότι ένας τραγουδιστής τελικά κέρδισε την Eurovision. Σαν συνθέτης. Γιατί εσύ πάντα τον ήθελες τραγουδιστή. Διότι ήθελες και είχες καψούρα τη φωνή του να του γράψεις τραγούδια.
1: Γιατί
2: αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει.
0: Χριστό, θα ξαναγράφεις τραγούδι για την Eurovision?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ και ούτε για πλάκα. Να σου πω γιατί. Γιατί στα υπόλοιπα, μέσα στα υπόλοιπα χρόνια ήταν τόσο λάθος η διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision, όχι των δημιουργών, ούτε των τραγουδιστών, όλων των παραλυκωμένων. Έβλεπα ανθρώπους να πηγαίνουν να χώνουν σε τραγουδιστές το μικρόφωνο στη μούρη για να λέει «You like the Sakis, you like the Sakis, fantastic the Sakis, ε!» Αυτό πράγμα, παιδιά, είναι ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ξεφτύλα, είναι ρεζιλίκι. Και γι' αυτό νομίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ είχαμε όλο το πλαφόν για να κάνει επιτυχία η δική μας συμμετοχή, αποτύχαμε. Διότι πήγαιναν επιθετικά κάτι τύποι και λέγανε «Τι να μας πει, ωραίο!» Και όσοι πήγαν τελικά με σεμνότητα και ταπεινότητα.
1: Κάνω πόνο, ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, σηκώσαμε ψηλά τον αμανέ εν ολίγης. Οπότε, εγώ δεν θέλω να ξανακατευθώ με αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πια ανώφελο.
0: Το ρωτάω γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης και δημιουργός που πάει κόντρα, βλέπει μπροστά. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον Χρήστο Δάντη να γράφει.
2: Το δοκίμασα, όχι με τον Μαντόνα. Οι προβλέψεις ενώ αρχικά ήταν υπέρ μου. Τελικά πήγε ένα τραγούδι έτσι, και μια συμμετοχή η οποία ήταν συμπαθητική. Δεν ήταν κακή, ήταν συμπαθητική. Με το συμπαθητικό δεν κάνεις δουλειά. Θέλει επίθεση.
0: Σωστό.
2: Θέλει επίθεση και θέλει σωστή επίθεση. Και να είσαι και αδελφωμένος με τη συμμετοχή αυτή. Δεν γίνεται ξαφνικά να συμμετέχει η Ελλάδα σε ένα διεθνή διαγωνισμό και όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε θα πατώσουμε με αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το φοβάμαι.
0: Συμφωνώ.
2: Θα πατώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Έτσι. Να περιμένεις να το κερδίσει η Μαρίνα Σάτι και επειδή δεν το κερδίζει μετά να τη βρίζεις.
0: έτσι, αυτό κάθε χρόνο.
2: Πρέπει να αδελφοποιηθείς με τον συνάδελφο, να τον στηρίξεις.
1: Είμαστε σαν λαός ή κάπως. Κάθε χρόνο. Δεν θα πάει, δεν θα κάει.
0: Δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι
2: γίνεται. Διάξου η φουκαριάρα τότε.
1: Ναι. Εγώ σε απόντως το λάθη, μα μ' άρεσε.
2: Πολύ, μη σ' αρέσει.
1: Και λέω, παιδιά, μπράβο, και πριν ανέβει και ξεκινήσει όλο αυτό, λέγεις τώρα να ακούσω τι μου έχουν πει, γιατί έχω πανικοβληθεί τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Φοβερό.
1: Είδε σαν λαό μα λίγο παράξενο κάτι τελευταίο.
2: Είμαστε... Και φέτος που ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν αδελφόμενοι με τον, Αχίλα.
1: Ναι.
2: Με το που δεν κέρδισε το παιδί.
1: Ναι.
2: Τον εξαφανίσαμε. Ναι, ναι. Δεν τον αναφέρουμε πουθενά.
1: Ναι, στο
2: πουθενά.
1: Που στα σχολεία τον αγκαλιάζαν τα παιδιά ο κόσμος. Δεν το λέγανε.
2: Ήταν εξαιρετική συμμετοχή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, είμαστε δυστυχώς. Δεν είναι διαγωνισμός.
2: Δεν το ξανακάνω στο λίγο τίποτα. Διαγωνισμοί για τέτοια. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ. Με πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτσι. Σε μία από τις δουλειές που έχω κάνει τη μουσική, έχει σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ ο Γιώργος Λάνθιμος. Έτσι, το 2000, δεν θυμάμαι, ένα, δύο, στο άλμπουμ της Τάνιας Νασιμπιάν. Τότε, έλεγα, παιδιά, ποιος θα μας κάνει το βίντεο κλιπ. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ένας αυτό μωρέ που, okay, δουλεύει εκεί. Και μιλούσαν για τον Γιώργο Λάνθιμο, έτσι, ο οποίος, να τι έκανε. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε δυστυχώς να το μοιραστούμε. Τον άνθρωπο που έχει μέλλον, που μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε να τον μοιριστούμε.
1: Mm-hmm.
2: Και όταν τον μοιριστούμε,
0: κοιτάμε
2: κάνουμε όπως δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
2: Έτσι, Γκάς Τζι, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ο Κώστας, ο Γκάς Τζι. Λοιπόν, ο Γκάς Τζι έπρεπε να τον παραδεχτούν οι ξένοι για να τον αποδεχτούμε εμείς. Μέχρι τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εγώ παίζω καλύτερη κιθάρα. Έπρεπε να παίξει, ας πούμε, να παίξει με τον Όζη για να τον παραδεχτούμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και άκουω, λέμε τώρα, ναι, ναι. Απίστευτα, απίστευτα. Γενικά δεν είμαστε, γενικά δεν το ψάχνουμε και τώρα, στις μέρες μας, δεν την ψάχνει τη μουσική, δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα. Λες ένα κομμάτι, ξέρεις μόνο ποιος το είπε. Δεν έχεις ψάξει καν ποιος το έγραψε, γιατί, τι έγινε, τι έκανε. Δεν ξέρουν τίποτα ο κόσμος.
2: Εντάξει, πες ότι.
1: Είναι πολλές πληροφορίες που
2: δεν
1: έχεις.
2: Δεν είναι και υποχρεωτικό, ρε παιδί μου. Okay.
1: Πρέπει να ξέρεις ένα κομμάτι.
2: Το θέμα όμως είναι. Ναι, εμείς τότε πέραμε το άλμπουμ των Dire Straits και λέγαμε. Πώς λέγεται ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής. Πώς λέγεται ο μπασιστάς. Πώς λέγεται.
1: Μα αυτό, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, α πούμε, το σφυρί, κοιτά ποιο έβαλε τον γκολ, ποιο άμα παίζει, τι κάνει, τι ράνει.
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να δει
2: τι είναι αυτό. Πίσω. Πάσα το βάλει.
1: Μπράβο, παίζει ρόλο. Γιατί στο τέλο βραβεύτηκε η assist. Δηλαδή, αυτό.
2: Βέβαια,
1: στη μουσική μα δεν το έχουμε αυτό τώρα πλέον. Και είναι κακό αυτό. Να μην κλείσει και γράψει το κομμάτι.
2: Γενικά οι Έλληνε είμαστε περίεργοι σε αυτά.
1: Εντάξει, με τον καιρό έχει κάνει μια τεράστια συνεργασία που με είναι αγαπημένη μου να πω με τον Βασίλη Καρά. Που έγινε το Άρε Μοναξία από.
0: Άρε Μοναξία.
1: Οι μισές προβολές είναι δικές μου, να ξέρεις.
2: Ναι, έτσι κάνει.
1: Μόνος μου, εγώ κάθομαι και περιμένω και μπαίνεις και μπαίνω κι εγώ.
2: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος μέλη. Μέλη, δεν. Προστατευτικός, ήταν μπαμπάς, ήταν αδερφός, ήταν όλα. Περίπτωση.
1: Να φανταστώ ότι ένιωσες με το κομμάτι ενώ ότι χαρά το αγκάλιασε ο κόσμος, εντάξει, τρελάθηκε. Αλλά και σε μια συναυλία συγκεκριμένα που ήσασταν.
2: Ναι,
1: με...
2: αυτό, δηλαδή, πιο,
1: πολύ... Ναι, πιο πολύ έχει πάει αυτό το βίντεο. Δηλαδή να πούμε ότι έχει κάνει τις προβολές και όλα αυτά σαν το.
2: Κέρδισε αυτό το τραγούδι με το χρόνο. Κέρδισε. Τότε που βγήκε, έκανε. Έτσι, επειδή ήταν και σε... Η εταιρεία που το κυκλοφόρησε ήταν υποδιάλυση τότε.
1: Ναι.
2: Και δεν, ήταν λίγο άτυχο το τραγούδι. Αναγνωρίστηκε μετά από χρόνια. Αυτό και αναγνωρίστηκε ως συνεργασία. Δεν ξέρω γιατί ταιριάξαμε με τον Βασίλη. Που ήταν πολύ έντονα εξίσου. Δυνατή και ογκώδης η φωνή του και εμένα λίγο πιο τραγουδούσα πιο ψηλά.
1: Ναι, ναι.
2: Ταιριάξαμε πάρα πολύ.
1: Σε αγαπούσαμε, φαίνονταν κιόλας.
2: Τι λες, λατρεία είχαμε όλα στον
1: ναι.
0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που όταν το έγραφες το είχες σκεφτεί για τον.
2: Αυτό το γράψαμε με τον Δημήτρη Τσάφα για να γίνει ντουέτο με τον Καρά. Δηλαδή ο Βασίλης μου παρήγγειλε τότε και μου λέει θα δουλέψουμε πιτσιρικό, θα δουλέψουμε μαζί το χειμώνα. Γράψα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν πήγα στο καμαρίνι και το έπαιξα όταν το γράψα το τραγούδι. Και του λέω ένα τραγούδι, ρε Βασίλη, λίγο να το δούμε το τραγούδι μας πάει. Παιδιά, με πήρε οστικό κύμα από τη φωνή του.
1: Ναι. Πω.
2: Έτσι, ο τύπος ήταν κουρασμένος, ερχόταν από συναυλίες, σειρά συναυλίων. Ταλαιπωρημένος. Ήταν το ξεκίνημα, πήγαμε να δούμε πώς θα στήσει το μαγαζί, πώς θα στηθεί το μαγαζί ηχητικά, με τα ηχητικά. Και άρχισα να τραγουδάει και με πήρε πίσω από το στήθος
1: μου. Λες το
2: αδιάωξο.
1: Τρομερός και είχε βρει και αυτός ένα τεράστιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση δηλαδή, γιατί βγαίνουν και οι δύο σκηνοί πάνω και με το που λέει ο Καράς Έλα πιτσιρίκο, λέει. Τα ακούς και λες τώρα και μπαίνεις και γίνεται εκεί πέρα από κάτω πόλεμος.
2: Ωραία ήταν, ωραία στιγμή. Πολύ
1: ωραία, πολύ ωραία συνεργασία κιόλας. Άμα σου λέγανε έναν από τους παλιούς, λοιπόν, ξέρεις κάτι, Χρήστο, λέει, θα κάνουμε ένα σχήμα καινούριο τώρα. Καινούριο μαγαζί, καινούργια όλα, τίποτα, ούτε επιχείρημα. Μόνο το έτσι. Ποιο θα διάλεξε τους παλιούς, να πεις, ξέρεις κάτι, θέλω αυτή τη συνεργασία να έκανα. Και από αυτού που δεν είπα, μου...
2: Μια συνεργασία που δεν έκανα, ήταν να κάνω και δεν έκανα, δεν έτυχε, ήταν με τον Πασχάλη Τερζή.
1: Εκεί δεν έχει γράψει.
2: Ναι, έχω γράψει.
1: Ποιο το?
2: Το έχει ένα φαγκάρι απόψε, το δικαίωμά μου.
1: Επίτε το λέω.
2: Το δικαίωμά μου, το κάνει σαματά. Την ανηφόρα.
0: Ύμνος.
2: Είναι τα μάτια κλείνω, είναι πολλά
1: δράματα. Κάτι τραγουδά, κάτι τραγούδια.
2: Ο Πασχάλης με ενέπνευε πάρα πολύ. Γιατί ήταν πιο κοντά στη μεγάλη μου αγάπη, τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, και. Έτσι μια φωνή που θύμιζε αυτούς τους κλασικούς, τους αρχιτέκτονες της μουσικής.
1: Που έγινε κιόλας έτσι όλο αυτό. Ναι, ναι. Τεράστια τραγουδία και συγχαρητήρια κιόλας. Ήθελε να συνεργαστείς και δεν θα ήταν να συνεργαστείτε και δεν έγινε.
2: Ναι, δεν μας προέκυψε. Ήταν να κάνουμε ένα σχήμα παρέα. Και είχα κλείσει εγώ αλλού, κάπως έτσι έγινε.
1: Φοβερό σήμα.
0: Εγώ σας θέλω να ρωτήσω. Σε αυτά τα τραγουδία που ακούω τώρα που είναι τεράστιες επιτυχίες, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από κάποιο τραγούδι?
2: Απόλυτα τα τραγούδια υπάρχουν ιστορία.
0: Θα μπορούσες να μας πεις μία. Δηλαδή το και έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου δηλαδή.
2: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος.
0: Αυτό λέει και
2: εμείς. Ερχόμουνα, γύριζα από το... ήμουνα, τέλος πάντων, ένα σχήμα που δούλευα και με είχε στεναχωρήσει ο συνάδελφος. Δεν τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας. Δεν με είχε καταλάβει μάλλον όσο τον καταλάβαινα εγώ. Και επέστρεφα στο σπίτι μου, εμένα στη Δροσιά τότε, και ήταν μετά από μια περίοδο που έβρεχε πολύ, χιόνιζε πολύ, δεν θυμάμαι. Και είχε ανοίξει ο ουρανός και καθαρίσει. Και γύριζα στο σπίτι, ήταν 3 η ώρα, και καθώς γύριζα, παρατήρησα το φεγγάρι ψηλά και άρχισα να τραγουδάω το ρεφρέν. Και τους δύο στίχους αυτούς που είναι η μόνη δική μου, ας πούμε. Και άρχισα να τραγουδάω, είχε ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει γεροσταίνο. Και μετά στήριξα. Να να να να να να να να να να να να να. Και το έστειλα στο Βασίλη Γιαννόπουλο τότε που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας και μου λέει, συνάδελφε, ευχαριστώ, κρατάω τις δύο πρώτες φράσεις και κάνω τραγούδι. Ναι, και έτσι κάναμε το τραγούδι
1: αυτό. Είδες, και είναι και επαγγελματικό λόγο η στεναχώρια.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλα στη ζωή έρωτα και τα λοιπά. Είναι σειρό που είναι.
0: Αυτό θα αλλάξει.
2: Δεν είναι ωραία.
1: Δεν ήταν καλά, φαντάσου στη δουλειά και έγραψε έχει ένα φεγγάρι απόψε που κάνει αεροστέρνο. Και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα κάθε μέρα ολημέρα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαχρονικότητα σε όλα αυτά.
2: Βέβαια, πολλά τραγουδία. Γιατί το παλιό μου πάλι το α πούμε ήταν γραμμένο για τον Βασίλη Καρά. Και δεν το είπε ο Βασίλη, του λέει, βρε κανέναν άλλο του λέει να του ταιριάζει το τραγούδι που θα πω εγώ ψυχουλάκι από σνά και τέτοια. Λοιπόν. Και το πήρα και το έκανα demo τότε από το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Μου το έπαιξε, μου το σφύριξε.
0: Το άκουσες ή διάβασες πρώτα τους στίχους?
2: Πρόσεξε πώς έγινε. Μου το σφύριξε αυτό η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η γυναίκα του. Και μου λέει, πήγαινε στο Λάκη, έχει ένα τραγούδι που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Και ζήτα του να στο βάλει να το ακούσεις. Γιατί ο Λάκης είχε στραβώσει με το τραγούδι, το είχε γράψει χρόνια, το είχε σε μια κασέτα, το είχε αφήσει έτσι παρατημένο και είχε στραβώσει με το τραγούδι. Έλεγε, δεν ξέρω τι θα το κάνω. Λοιπόν, και του λέω, ρε Σιλάκη, μου είπε, του λέω, η Κατερίνα για ένα τραγούδι που έχει γράψει που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Α, μου λέει, ναι, το έχω γράψει με τη Σάνη αυτό, κάτσε να το βρω. Αφού έψαξε μισή ώρα ανάμεσα σε κασέτες για να το βρει, το άκουσα το τραγούδι και μου πέσει το στόμα, παιδιά. Μου πέσει το σαγόνι.
1: Τι έγραψε και Παλτζίκη τώρα.
2: Μου πέσει το σαγόνι και του λέει, τι είναι αυτό, ρε. Του λέω, θα μου δώσει την κασέτα να το πάρω να το κάνω ένα demo. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό ενορχιστρατικά το τραγούδι. Δεν είχε το σημείο που πάει επάνω η φωνή κτλ.
1: Είναι τα κομμάτια που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο πολύ μουσική εδώ.
2: Πάρα πολύ. Πάρα
1: είναι κάποια κομμάτια που είναι πιο flat. Αυτό ναι. Πολύ μεγάλη βαρύτητα μουσική θεωρώ.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Και το τροποποίησα έτσι λίγο, το άλλαξα. Του το στέλνω τον demo, μου λέει, ωραία το λες. Αλλά δεν θέλω, μου λέει, να το βγάλουμε το τραγούδι. Του λέω, γιατί ρε εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, λίγο. Να σου δώσω τα άλλα δύο που σου άρεσε.
1: Είχε στραβώσει εκεί.
2: Είχε στραβώσει με το τραγούδι. Πολύ. Λοιπόν, και το έκανα τον άρρωστο εγώ. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από 2 μέρες και το είπα ότι είμαι στο νοσοκομείο. Από τη στεναχώρια μου, ότι είπα στο στομάχι μου και τα λοιπά, επειδή δεν θα τραγουδήσω το τραγούδι. Και αυτός ήταν πονόψυχος πολύ.
1: Κοίτα. Επίκληση συνέστημα.
2: Ναι.
1: Φέρτο.
2: Πολύ πονόψυχος. Άντε, δεν κάνω μια δουλειά. Λοιπόν, αυτό.
0: Ένα και... από τα τραγούδια που έχει ταυτιστεί έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις σε περίμενε αυτό το τραγούδι, αυτό δεν πήγε.
2: Και ήμουν πολύ τυχερός και άτυχος στο ίδιο. Γιατί τραγούδισα το μεγάλο τραγούδι της ζωής μου σε αρκετά. Σε σχετικά μικρή ηλικία. Ήμουν 33 ετών όταν το τραγούδισα. Δηλαδή, μετά από το παλιό μου παλτό, όλοι περιμένουν και λένε ρε γάμο, το ένα παλιό μου παλτό.
1: Ναι,
2: αλλά δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εύκολα κάθε μέρα, παιδιά. Το τραγούδι αυτό για μένα είναι μέσα στα 20 τραγούδια, στα 20 καλύτερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής.
1: Και καλά λες.
2: Σαν τραγούδι. Δεν ξέρω αν λέω
1: έχει
2: καλά.
1: Βαρύτητα, έχει βαρύτητα.
2: Αλλά λέω για μένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αλλά εγώ θα διάλεγα 20 μεγάλα τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, σαν την οδό Αριστοτέλους,
0: ναι.
2: Θα βάζα το παλιό μου παλτό μέσα.
0: Είναι τραγούδι, ταινία, περνάει μπροστά σου ταινία κανονικά. Ακριβώς, όταν το ναι. Ακούς. Ναι, απίστευτο.
1: Και μετά, το 2-3-4 που έχει με το Θεοφάνου στο δίσκο, όλο το δίσκο.
2: Το ένα τραγούδι ακόμα.
1: Μπράβο. Που αυτό, αν πιάσει έναν. Τώρα, 15 χρόνο παιδί να πιάσει.
2: Το ξέρει.
1: Το ξέρει. Αυτό για μένα, αυτό μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά, τα πιτσιρίκια θα πω εγώ. Είναι μεγάλη κουβέντα να ξέρουν αυτά τα τραγούδια. Ότι...
2: Κοίταξε, τα πιτσιρίκια είναι μαμούνια. Πάνε και τα ανακαλύπτουν.
1: Μπράβο. Άρα ο Έλληνας, πιο καθαρά, ψάχνει.
2: Βέβαια.
1: Και ανάλογα ότι του έχει αφήσει, βρίσκει. Άρα είναι ωραίο αυτό. Είναι, θα
2: έχει παιδιά που ψάχνονται πολύ.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι το ψάχνει και τώρα η νέα γενιά το ψάχνει και περισσότερο.
0: Τώρα
1: ότι ακούνε άλλα πράγματα σιγά-σιγά. Ξαναγυρνάνε πίσω και ψάχνουν. Το ένα τραγούδι ακόμα π.χ. ένα τραγούδι που είναι 23 χρόνια ένα τραγούδι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είναι ότι βγήκε πριν από 10 χρόνια. Λες το τρομερό και ωραίο δίσκο. Πολύ μεγάλο δίσκο.
2: Ωραίο άλμπουμ ήταν.
0: Τώρα μου κάνεις μια ωραία πάσα. Λέμε για τραγούδια πριν 20 χρόνια. Λέμε για τραγούδια των 90s που επανέρχονται πάλι. Τραγούδια με προσωπικότητα, ψυχή. Θέλω να πεις την άποψή σου για τα τραγούδια τώρα που βγαίνουν με AI.
2: Θα σου πω. Γιατί η άποψή μου είναι φάση και αντιφάση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή. Οι πλατφόρμες AI και το AI γενικότερα έχει βγει για να μας διευκολύνει τη ζωή. Εμείς είμαστε λίγο καιροσκόποι. Δεν ξέρω αν είμαστε στη μουσική, αν είμαστε μόνο οι Έλληνες, αν είναι οι άλλοι έτσι. Και μπλέκονται άνθρωποι σε αυτό που δεν έχουν ταλέντο. Και λένε, θα γράψω κι εγώ ένα τραγούδι. Mm. Γιατί να πούμε ότι ο Έλληνας έχει καψούρα με το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θέλει να γίνει στιχουργός, θέλει να γίνει. Και επειδή το στιχουργός το θεωρεί και πιο εύκολο.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί σου λέει δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω, δεν τραγουδάω σωστά, ναι, ναι. Δεν παίζω πιάνο, δεν αυτό. Και το βλέπω δηλαδή ότι μου στέλνουν και μου λένε είμαι στιχουργός. Και το στιχουργός το γράφουν με όμικρον γιώτα. Λοιπόν, και του λέω παιδιά, ο στίχος δεν είναι τείχος. Είναι στίχος. Γράφεται με γιώτα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, γιατί περάσαν οι εποχές των ανθρώπων οι οποίοι ήταν αγράμματοι, δεν είχαν πάει σχολείο, αλλά είχαν πολύ μεγάλο ταλέντο, σαν τον Πυθαγόρα και γράφανε κάτι στιχάρες που έπεφτες ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή υποτίθεται και πρέπει ένας στιχουργός να γνωρίζει την ελληνική. Γιατί αν δεν γνωρίζει την ελληνική και δεν διαβάζει και εφημερίδα όπως διαβάζανε τότε, γιατί δεν υπάρχουν εφημερίδες πια. Έτσι, δεν πουλάνε οι εφημερίδες πια. Γιατί τότε η εφημερίδα ήταν πηγή γνώσης για έναν στιχουργό. Διάβαζε άρθρα και μάθαινε να γράφει.
1: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
2: Τώρα ο κόσμος δεν έχει αναφορά.
1: Ναι.
2: Η μόνη του αναφορά είναι κάτι sites στα social, ειδησιογραφικά, που γράφουν λάθος ελληνικά μέσα.
1: Μα και αυτό πήγαν από. Χθες είδα ένα.
0: Και διαβάζουν τον τίτλο μόνο, δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
1: Μα χθες είδα πάλι εγώ ένα και μεγάλο όνομα τώρα, έτσι, η σελίδα. Πολύ μεγάλο. Και ήταν λάθος το γραφικό και στα σχόλια από κάτω τους είχα παρατήρηση.
2: Ότι παιδιά δεν. Παιδιά το πείστε.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε στο AI. Λοιπόν, τώρα που υπάρχει αυτή η ευκολία, επειδή δεν υπάρχει και ταλέντο στους αυτούς τους εκολαπτόμενους στιχουργούς, μπαίνουν και δίνουν μια εντολή, ένα prompt που λέμε. Γράψαμε ένα τραγούδι που λέει από την πόρτα σου περνώ γιατί γανίζεις ψάρια, πέταμε ένα γευτέ, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Λοιπόν, και αυτό το Suno ή η άλλη πλατφόρμα, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι πώς τη λέει, η Udio, στο κάνει τραγούδι. Έτσι. Με αποτέλεσμα, εγώ που πήγα στην Άνδρο για διακοπές τώρα, ένα τετραήμερο, στα 10 τραγούδια να ακούω 3 ελληνικά που είναι φτιαγμένα AI. Και το, από AI. Και το AI ακούγεται. Γιατί και δεν έχει συνοχή.
1: Κάνει μουσικά, λάθη.
2: Έτσι. Μέσα, κάνει λάθη στο στίχο και στην άρθρωση.
0: Κάνει, μπράβο.
2: Είναι λάθος γραμμένο από την εντολή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, μια μελωδία. Έτσι, την ηχογράφησε και του λέει, γιατί θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δηλαδή, εκεί συμφωνώ. Και του λέει, κάνε μου την ενορχήστρωση, έτσι, βάσει αυτού που σου στέλνω. Και κρατάει από εκεί πέρα τα τύμπανα ή τον πάσο ή κάτι, κάποιες ιδέες.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι δεκτό το AI. Γιατί το AI είναι σαν ένα plugin, σαν ένα... υδραυλικό υποβοήθημα, ας πούμε.
1: Σου λείπει κάτι, τσακμπάμ, ναι.
2: Ακριβώς. Για να το προσθέσεις στη δική σου ενορχήστρωση και στη δική σου ιδέα. Όχι να του δώσεις μια εντολή για να φτιάξει μια δική του ιδέα. Επίσης, στο τέλος, η δική του ιδέα θα του ανήκει. Και δεν θα πάρεις ποτέ ποσοστά εσύ.
1: Αυτό δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό ακριβώς.
2: Γίνεται, γιατί δεν είναι
1: δύσκολο.
2: Επίσης, ο ήχος που βγάζει το AI είναι κακός. Δηλαδή, στη φωνή επάνω ακούγεται μια συχνότητα. Η οποία είναι.
0: Και είναι η ίδια μόνο.
2: Ναι. Ακούσε ένα ξσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ με συναδέλφους. Δηλαδή υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι ανεβάζουν stories στο Instagram και τα βλέπω εγώ ο ίδιος και λέω: τι κάνεις, κουκλίτσα μου. Δηλαδή σε λίγο θα δουλεύεις άλλη δουλειά. Διότι θα έχεις βοηθήσει το AI, εσύ ο ίδιος.
0: Να σε πάρει δουλειά.
2: Ναι, να σε καμπαγκώσει, να σε εξαφανίσει. Γιατί σε λίγο θα ακούγεται αυτό. Μόνο.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, και επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ σαν άνθρωποι, πέφτουμε και πλακωνόμαστε στη νέα ιδέα και ακούγεται μόνο αυτό. Βρήκαμε τώρα το Σούνο και όλες αυτές τις πλατφόρμες ευκαιρία, όπως κάποτε είχαν βγει τα drum machines, να εξαφανίσουμε τον drummer. Να μην υπάρχει drummer.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, πάει τρομοσυνά, ναι. Ναι.
2: Εμείς τότε το drum machine βγήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι για να εξαφανίσει τον drummer, να μην παίξει. Είναι χαζό.
1: Μην φέρεις drummer, έχουμε drum machine, ναι.
2: Έχουμε drum machine.
1: Ισχύει. Απίστευτο.
2: Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ κατά, είμαι όμως και ελάχιστα υπέρ. Ναι. Αν
0: όπου χρειάζεται,
2: το χρησιμοποιεί κάποιος όπως πρέπει.
1: Όλα θέλουν λίγο μέτρο. Ναι, άμα, γιατί κάποιοι
2: είναι άλλο να γράψει ένα δικό σου τραγούδι. Έτσι και αν τον ενοχιστρώσει και αν το ξανατραγουδήσει, να παίξει από πάνω καινούργια πράγματα κτλ.
1: Σωστό.
2: Και άλλο να αφήσει το AI δίνοντα του μια εντολή. Γράψω ένα τραγούδι που να μιλάει για τον παπά μου, τη μαμά μου και τη θεία μου. Και να σου γράψει τι θέλει και εσύ να πει: είναι δικό μου τραγούδι.
1: Έγραψα ένα τραγούδι χθες.
2: Ναι.
1: Δεν ήμουν καλά. Μου το έγραψε.
0: Χριστό, τραγούδια ατάκα ή τραγούδια σύνθημα. Είναι και αυτό τα τελευταία
2: και
0: χρόνια
2: τα
0: κάτι το οποίο.
2: Και τα δύο. Και η ατάκα είναι κάτι που προξενεί ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρχε το. Υπάρχουν στο παρελθόν τραγούδια. Δηλαδή κάποτε ο Τάκης Μουσαφύρης με την Πίτσα Παπαδοπούλου παρακολουθούσε ένα μουσικό που έλεγε χθες έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πλάκωσα τον τάδε και ξαπλάκωσα και τον τρίτο και μετά ήρθαν άλλοι τέσσερις και του λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου: έλα ρε, κόψε κάτι, του λέει ρε φίλε. Και λέει ο Τάκης Μουσαφύρης: μισό, κόψε κάτι. Και έγραψε το: κόψε κάτι, σαν πολλά παιδί μου μας τα λες απόψε.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια ατάκα η οποία μένει και ιστορική.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι. Το σύνθημα που λες. Υπάρχουν ένα σωρό τραγούδια συνθήματα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα οποία είναι ιστορικά. Έτσι.
1: Άλλη.
2: Και περισσότερο, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συνθήματος περισσότερο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα.
1: Αυτό έχει μείνει για πάντα.
0: Πώς
1: ναι,
0: ουσία,
1: ναι. Για
0: ναι,
1: πάντα.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν.
1: Δεν χαρακτηρίζεται, δεν κάνει, δεν ράνει, είναι τέλος.
2: Ακριβώς και το αγαπάνε και όλοι.
1: Σύνθημα.
2: Έτσι, κάποια στιγμή, όλες οι μερίδες ανθρώπων, αριστεροί, δεξιοί και ντρόοι εξτρεμιστές, θα το αγαπήσουν.
1: Ναι. Είναι και ποιος το έχει κάνει, ποιος το έχει πει. Είναι πολλά. Άρα σύνθημα πιο πολύ, ε.
2: Πιο πολύ σύνθημα, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η ατάκα κουράζει και δεν θα μείνει.
0: Ξέρεις κάτι.
2: Εκτός αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Το κόψε κάτι που σου είπα για την εποχή του ήταν πολύ πρωτότυπο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τότε είχαν πιο πολύ ατάκα εσύ.
2: Το ωραία έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά. Ήταν κάτι που έμεινε, δηλαδή το λένε ακόμα στα δελτία ειδήσεων. Οι ωραία έχουν χρέη από κάτω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Έμεινε σαν το κύριο, ναι.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, τότε αυτά τα τραγούδια ατάκα είχαν και στο κουπλέ μια ουσία.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα τυχαίνει να ακούς τραγούδια που στο κουπλέ δεν σου λέει κάτι και περιμένει να έρθει το ρεφρέν να ακούς την ατάκα.
1: Αυτό δεν είναι τρελό όμως.
2: Είναι.
1: Αυτό να γράφει κάτι, δηλαδή όταν το γράφει. Δεν θες το κουπλέ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κουπλέ.
2: Είναι, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. ψιλοεπιστρέφουμε στην εποχή των Beatles. Mm. Στην εποχή που το τραγούδι ήταν δύο λεπτά και τα λέει όλα. Θα αναγκαστούμε να μάθουμε μέσω αυτού του process να φτιάχνουμε τραγούδια που σε δύο λεπτά θα έχουν πει την ιστορία όπως πρέπει να είναι.
0: Μεγάλη μαγιά όμως πλέον για αυτούς που θα μπορούν να το κάνουν.
2: Εγώ παρακολουθώ τον Απόν. Έτσι. Το παιδί έχει τραγούδια 2 και 15, 2 και 30 mm-hmm. και το έχει, τα έχει πει όλα μέσα στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Όλα. Μιλάμε για τραγούδια, έτσι. Δεν θα μιλήσω για τους rappers που είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 που γράφουν ένα στίχο που σου φεύγει το κεφάλι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και λες, φίλε, τι είπε ο άνθρωπος εδώ πέρα, μήπως σταματήσω από αύριο. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
1: Είναι κάποιοι. Λοιπόν, ναι. Είναι 2-3 πολύ καλοί. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Λοιπόν, και του αγαπάει ο κόσμος.
2: Βεβαίως του αγαπάει. Είναι...
1: Βλέπεις ξαφνικά στο rap θα πάνε να το. Και βλέπεις από κάτω λαοθάλασσα από κάτω.
2: Εγώ, παιδιά, όταν ανακάλυψα, όταν είδα άκουσα τον Εύρο του Μαριά,
1: ναι, ναι.
2: Του στείλα μήνυμα και του λέω: αδερφέ, τι κάνεις. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Κάνεις πολιτισμό. Κάνεις κάτι καινούριο.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Το τραπέτικο που λες, ας πούμε, είναι πολιτισμός, είναι κάτι άλλο. Όταν άκουσα τον Λέξ, όταν άκουσα τον Bloody Hawk, δηλαδή ακούς μια λεξιπλαστική και μια. Μια πλεκτική μέσα στο στίχο. Που λες είναι αδύνατο.
1: Εμένα ο Μπλάτι μου αρέσει και είναι ενδιαφέρον όλοι. Ναι.
2: Είναι αδύνατο λες.
1: Ομάδα, μικρή ομάδα που
2: ναι,
1: έχει κάνει χαμό.
2: Τίποτα, τα παιδιά αυτά είναι έτσι. Από τη Θεσσαλονίκη ο ένας από τη Δράμα, ο άλλος την Ξάνθη δεν ξέρω πού
1: έχουν
2: είναι.
1: Έχουν περάσει και Active Member ναι. Κάποτε που άφησε ο μεγάλος
2: το ίδιο. Αυτή είναι μεγάλη διδάξα.
1: Πίεση, δεν είναι αστείο. Ναι. Ωραίο πράγμα.
0: Πίεση είναι
2: αυτό.
1: Δεν μπλέχτηκε ποτέ η ραπ όμως ακριβώς με το λαϊκό.
2: Όχι.
1: Εννοώ ότι.
2: Έγινε πόσο, οι Going Through το κάνανε.
1: Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν
2: το
1: είναι.
2: Το κάνουν όμως. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβαινε τότε με τον. Δεν θέλω να μην τον αναφέρω. με τον BDD, ας πούμε, που έκανε τον Godzilla και το είχε κάνει μαζί με τον Κασμίρ. Είχε βάλει τον Κασμίρ και τον Jimmy Page να παίξει. Γίνονταν και εδώ τέτοια πράγματα, ωραία, προχωρημένα. απλά νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο. Άσχετα με τον Νέγρο του Μοριά που το έκανε. Τέλεια που έμπλεξε το ρεμπέτικο με αυτή την ιστορία για το ακούς και γουστάρεις πάρα πολύ. Ναι, δεν συγκεράστηκε πάρα πολύ η ραπ μουσική με το λαϊκό.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε. Και όταν του κάνω μια συνέντευξη του Νέου του Μοριά που λέει, δεν περίμενα να ακούσω. Μιλάμε για πολύ ωραίο λόγο.
2: Πολύ ωραίο παθιασμένο Έλληνα.
1: Πολύ παθιασμένο Έλληνα. Ναι, εγώ πάθα πλάκα ότι μιλούσε και νιώθω, λέω τι κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: του κάνω ερωτήσει, έβλεπα.
2: Είναι από μια μερίδα ανθρώπων η οποία διώκεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό.
2: Δηλαδή, πολλοί οι άνθρωποι αυτοί είναι όπως ήταν και οι Πόντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ξένοι και στον Πόντο Έλληνες.
1: Ισχύει, ισχύει. Το κομμάτι αυτό υπάρχει αυτό το παιδί. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση το ακούω και λέω: τι ακούω τώρα. Πώς μου λέει αυτό το παιδί, λέω.
2: Έτσι.
1: Μπράβο του, μπράβο, πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Τα σούσα σε αγχώνουν, ναι. Ασχολείσαι με σούσα.
2: Με κουράζουν, ασχολούμαι. Φυσικά ασχολούμαι. Με κουράζουν όμως πια. Δηλαδή, βλέπω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή βούτυξαν όλοι. Βουτήξαμε μάλλον. Είδαμε ότι κάποιοι κάνουν hits βγάζοντας πολλαπλές φορές διαφορετικά βίντεο με το ίδιο σημείο του τραγουδιού. Και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το ίδιο. Έτσι, με κουράζει.
1: Στο TikTok που έχει πηγαίνει αυτό συνέχεια.
2: Με κουράζει λίγο αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τη μουσική μου, την ανακάλυψες. Οκ, δεν την ανακάλυψες. Πάμε σε επόμενο.
1: Ναι, αυτό όμως γιατί.
2: Ίσως βέβαια μιλάω και εκ του ασφαλούς.
1: Είσαι πηγή.
2: Ίσως μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί έχω ένα κατάλογο πίσω.
1: Αυτό.
2: Καταλαβες. Έχω ένα κατάλογο πίσω και μιλάω εκ του ασφαλούς.
1: Απαντάς όλους. Δηλαδή, άμα δεις ένα σχόλιο το οποίο είναι κακό για σένα, θα το απαντήσεις.
2: Τώρα πια όχι.
1: Σε ενοχλεί.
2: Τώρα πια όχι.
1: Δεν σε ενοχλεί τίποτα.
2: Με ενοχλεί.
1: Παλιά σε έπιανε στο μάχη σου, γιατί
2: με ενοχλεί. Με ενοχλεί ακόμα, αλλά δεν απαντάω.
0: Είχες μπει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Παλιότερα το έκανα.
0: Ναι.
2: Όταν συνειδητοποίησα όμως ότι μιλάω με έναν τύπο ο οποίος συνήθως κάθεται στο σπίτι και βλέπει τις διάφορες γκόμενες στο Instagram και τον παίζει, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος κριτήριο. Αυτός δεν έχει κριτήριο. Δεν ξέρει τι είναι μουσική.
1: Σωστό.

0: του social είναι αμελητά ποσότητα.
1: Που λίγο πολύ τώρα πλέον βλέπει πολλοί κόσμοι η ζωή του όλη αυτό να βάζουν πολύ. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου ότι εσύ τώρα είσαι ο Χρήστος Δάτσης, έχει κάνει την πορεία σου, ξέρει ποιο είσαι, έχει στάσει. Ένα νέο καλλιτέχνη, τι θα το. Δηλαδή δεν θα να πει σε κάποιον ότι.
0: Μπορεί να τραυματιστεί ένα νέο.
1: Αυτό λέω.
0: Από αυτό.
1: Αυτό
0: φυσικά ότι... να τραυματιστεί.
1: Και τώρα με τα social, δηλαδή μισό λάθος κάνει, μισό βήμα κάνει. Παλιά δεν υπήρχαν social.
2: Ναι, όχι, κοίτα, και παλιά περιμένα να σε φανά στη γωνία, αλλά τώρα
0: πιο εύκολο μέσα το social. YouTube.
1: Ναι, και πιο πριν. Και πιο πριν.
0: Γίνονταν στο YouTube.
1: Ναι, πιο πριν εννοώ και για το YouTube ότι έκανε ένα λάθος, δεν το βλέπει κανένα. Χθες ο Δάντης έκανε ένα λάθος πάνω στη σκηνή, αλλά το έπαιρνε. Και τι έχει. Τώρα με ένα κινητάκι από κάτω το δω η Ελλάδα.
0: Ότι... Ναι, αλλά αν είσαι η Νίκη Μινάς, πετάς το μικρόφωνο στο κεφάλι.
1: Ναι,
0: που έχει τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Και τώρα
1: έχει
0: φοβάσει.
1: Τώρα ένα τριαντάφυλλο σου πετάς στο κεφάλι, ένα βαγαρίφαλο, το τρως και δεν μπορεί να μιλήσει κιόλα.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό είναι ένα λάθος. Το ότι περιμένει ο άνθρωπος που ακούει μουσική, ο τραγουδιστής να είναι ένας επέτης και να επαιτεί για ένα χειροκρότημα ή για μια επιφημία είναι τραγικό. Είναι δυστυχές.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν παίζω σε αυτό το κόλπο. Έτσι, εγώ...
1: Δεν θα συμπάθεις ποτέ αυτά.
0: Όχι. Θα το σταματήσω γιατί αυτό το... θα σταματήσω εκείνη την ώρα και θα πω άκουρα να δεις φιλαράκι. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Ή θα σου ξανασυμβεί σπάνια στη ζωή σου. Κάτσε και άκου. Αλλιώς τον πούλο και φύγε.
1: Είναι και λίγο προσδοτικό, εντάξει, προφανώς. Που δεν μιλάνε πολύ καλύτερα. Βλέπω κάτι βίντεο, σου πετάνε και δεν μιλάνε.
0: Μα δεν είναι γιο, τι θα κάνει, δηλαδή να κάνει το μαλάκα.
2: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που σε έφερε Θαμώνα?
0: Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πέρσι είχε κολλήσει ένας με ένα φουλάρι που φόραγα. Και την ώρα που τραγουδούσα, ας πούμε, μου λέει το φουλάρι. Επί δύο ώρες.
1: Τι λέει το.
0: Το φουλάρι, το φουλάρι. Δηλαδή και σταμάτησα τραγουδά και του λέω να σου πω κάτι. Μην τα πω και πολύ χοντρά όπως του τα πω.
1: Πάρτο. Ναι, μπορεί να το δω λίγο τα έργα.
0: Με ζάλισες του λέω.
1: Αν δηλαδή, του το έδινε.
0: Κόφτο ρε φίλε. Κόφτο. Δεν είσαι μόνο σου εδώ. Έχει άλλου 500 από κάτω. Περιμένω να ακούσουν οι άνθρωποι.
1: Αν του το έδινε, το φόρο για να ξέρει. Αυτό ήταν εδώ
0: πέρα.
1: Πολλά.
2: Από του νέου καλλιτέχνε, αν θε μα λε, υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει, που θα ήθελε να γράψει για αυτόν, που θα ήθελε να συνεργαστεί?
0: Είναι πολύ. Είναι αρκετή. Έχει πολλά τραδούχα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν δικέ του φωνέ. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, όμως δεν τους ξεχωρίζεις. Στο ένα τραγούδι να ακούς τον Τάδε, στο άλλο τραγούδι από τον ίδιο τραγουδιστή. Τον Δίνα, έτσι, και τον καθεξής.
1: Να μιλείτε κάπως, δηλαδή.
2: Αυτό που είπες πολύ σημαντικό, δεν έχουν δικές τους φωνές.
0: Ναι, δεν έχουν ξεχωριστές χρειές, δεν έχουν δικές τους φωνές.
2: Τι φταίει σε αυτό?
0: Είναι δανεισμένες. Μίσως φταίμε εμείς, έχουμε κάνει κάτι κακό εμείς που δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ίσως θέει το ότι κάποια στιγμή η δισκογραφία κόλωσε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει και να διαχειριστεί τόσους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και θέλησε να επιλέξει ανθρώπους περισσότερο που να μπορεί να τους μανιπιουλάρει για να τους κινεί κατά πώς θέλει εκείνη. Έτσι. Και αυτό τα έφαγε όλα.
1: Θεωρείς το ραδιόφωνο έχει κάνει καλό στη μουσική?
0: Κακό έχει κάνει.
1: Γιατί βλέπω ότι...
0: Ναι. Το ραδιόφωνο από κάποια στιγμή και μετά έκανε κακό. Γιατί κάποτε υπήρχε η ελεύθερη βούληση παραγωγών που διάλεγαν τι τραγούδι θα παίξουν. Έτσι. Και εκεί γινόταν ένας εντός εισαγωγικών διαγωνισμός των τραγουδιών, ποιο θα επικρατήσει,
1: ναι,
0: ποιο θα ακουστεί περισσότερο. Και ήταν πιο ελεύθερο το πράγμα, πιο δημοκρατικό. Από κάποια στιγμή και μετά πέσανε οι εταιρείες που πηγαίναν σε διαφημιστικές εταιρείες για να κάνουν αυτά τα διάφορα τα τεστ που κάνουν, τα γκάλο που κάνουν, γιατί τα τραγούδια πρέπει να παίζονται και το ραδιόφωνο απέκτησε την ίδια μούρη. Και όλοι οι σταθμοί παίζουν το ίδιο.
1: Ναι, ανοίξει το ραδιόφωνο και κάνεις αλλαγή.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Και είναι, ακούς την ίδια playlist.
2: Εγώ το έχω πάθει να έχω αλλάξει σταθμό και να παίζει δύο τραγούδια. Ναι. Πιο καλά δεν άλλαξε σταθμό.
1: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
0: Είναι και στο ραδιόφωνο που παίζει ξένα.
2: Ναι. Θυμάμαι παλιά όμως ότι άλλαζε σταθμό και άκουγες κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Βέβαια.
2: Το θυμάμαι αυτό.
0: Και αυτό πιστεύω ότι θα το καταλύσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσει το ραδιόφωνο.
2: Μα και αυτοί κάνουν. Δηλαδή θα υπάρξει ένα ραδιόφωνο μετά. Δεν το βλέπουν και οι ίδιοι.
0: Ναι, ότι... ή θα γίνει ειδησιογραφικό για μόνο το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι. Και έχει σταματήσει να ακούς κάποιους καλλιτέχνες σιγά σιγά.
0: Βέβαια.
1: Δεν προβάλλεται το αληθινό μας, η αληθινή μας μουσική.

0: μουσική, ρε παιδί μου. Σπάνια, δε, κάποια τραγούδια, το πατάς που το ακούς και λες, τι έβαλε τώρα αυτός εδώ. Όχι τι έβαλε, τι δεν βάζει πλέον. Δηλαδή έχει σταματήσει να ακούμε και ακούς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο ήταν ένας τρόπος προώθησης νέου ρεπερτορίου. Έτσι δηλαδή εγώ ανακάλυψα το ραδιόφωνο και το ελληνικό ραδιόφωνο πολλά νέα τραγούδια. Δηλαδή από τότε που ήμουν 17 χρόνια και άκουγα πολύ ραδιόφωνο μέχρι σε μεγάλη ηλικία ανακάλυψα πολλούς καλλιτέχνες από το ραδιόφωνο.
0: Τώρα έχει λίγο η φάση.
1: Ακριβώς.
0: Μου λίγο πέσει εδώ πέρα.
2: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Χατζηδάκη. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό?
1: Να ξεκινήσω από το ότι νιώθω πώς να το πω, τεράστιο σεβασμό για τους δημιουργούς αυτού του επίπεδου, έτσι τους μουσουργούς αυτού του επίπεδου, σαν τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά είναι άλλο να είσαι αυτός καθ' αυτός ο δημιουργός, ο άνθρωπος που γράφει ιστορία, και άλλο να διαχειρίζεσαι την ιστορία του κάποιου. Σεβαστό το δικαίωμα του κληρονόμου να διαχειριστεί όπως θέλει το έργο, έτσι, του ανθρώπου που το έφτιαξε. Όμως, θεωρώ αδιανόητο να απαγορεύεις στον γνήσιο εκτελεστή του τραγουδιού να επανεκτελέσει δημοσίως το τραγούδι. Είναι αδιανόητο αυτό. Και δει σε ποιον, σε έναν άνθρωπο σαν τον Μανώλη Μητσιά.
0: Που στην ουσία και αυτός βοήθησε να ανέβει αυτό το κομμάτι.
1: Η Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών, 50 ετών, έτσι, αποτελείται από 5-6 τραγουδιστές που ανάμεσά τους είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
0: Είναι τρελό, δε.
1: Εγώ εξεπλάγιν, δεν το περίμενα. Θα το περίμενα σε έναν άλλο είδους τραγουδιστή, ο οποίος δεν είχε σχέση με το ρεπερτόριο, δεν το είχε ξανατραγουδήσει. Απόλυτα σεβαστό. Έτσι. Αλλά για τον Μανώλη Μητσιά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει στεναχωρήσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και πλέον έχει δώσει και το έναυσμα να αρχίσει να συζητιέται με διαφορετικό τρόπο το δικαίωμα των κληρονόμων στο τραγούδι. Έτσι,
0: και αλλάξουν πολλά
1: και, τώρα. Ναι, και είναι και σωστό και λάθος αυτό. Δηλαδή δυστυχώς θα ανοίξουν κάποιοι ασκοί πολύ δύσκολοι για το τραγούδι από εδώ και πέρα.
2: Χρήστο, πριν κλείσουμε για να αρχίσουμε και με τη μουσική στη συνέντευξη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι καινούργιο ετοιμάζεις και πού θα σε δούμε τον Αύγουστο.
1: Καινούργιο ετοιμάζω. Κυκλοφορώ συνέχεια τραγούδια από το άλμπουμ Via Dante που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο πια τον Νοέμβριο. Πιστεύω τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Είναι έτοιμο, αλλά έχει να κάνει με την διαδικασία κυκλοφορίας των singles πρώτα, των πρώτων singles του άλμπουμ. Και θα σου πω ότι τον Αύγουστο έχω 4 με 5 live στην περιφέρεια. Αλλά κυρίως το που θα με δείτε στο Σταυρό του Νότου Plus το χειμώνα μαζί με την Ευρυδίκη. Που ξεκινάμε γύρω στα τέλη Οκτωβρίου και το κάνουμε για δεύτερη χρονιά. Περάσαμε μια πολύ αγαπημένη και επιτυχημένη χρονιά πέρσι. Δυστυχώς κόπηκε πάρα πολύ νωρίς λόγω του ατυχήματος και που έσπασα το βραχιόνιο και το βραχιόνα μου και... Βραχιόνιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σωστά, να μην σας
0: πω. Σημασία είμαστε καλά, προχωράμε αυτό.
1: Είμαι καλά και προχωράμε.
0: Την υγεία μας.
2: Γίνει καλά.
1: Και το χέρι επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί με δυσκολεύει το να παίξω κιθάρα, γι' αυτό σήμερα θα με ακούσετε μόνο να τραγουδάω.
0: Μας κάνει, θα λέγαμε πάρα πολύ.
1: Με τη βοήθεια του Τάσου και του Μάριου. Και εκεί, θα είμαι στο Σταυρό του Νότου.
0: Θα μας ακούσουμε σίγουρα, εννοείται.
1: Πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
2: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε την Win Masters, τον κύριο Κατσούλη και το Studio Νύχτα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε. Yeah.
2: Τι θέλουμε τώρα, like,
0: subscribe κτλ. Και να αποχωρήσουμε και να έρθετε κύριε εσείς από εδώ, στο πιάνο σας και ο κιθαρίστας μας εδώ πέρα να έρθει να ξεκινήσουμε τα ωραία τώρα, τα ωραία. Πάμε.
2: Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν.
1: Ψάξε με τα νυχτιάτικα σου μάτια, πάρε με.

αγαπώ. Κι όταν πάψω να το λέω, δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω.

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω. Ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω. Άλλο να σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου, ξέρω δε θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγεις, σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω.

φεγγάρι απόψε που με λακωλώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου πάντο που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου πάλτο και έσβηνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος αντέν, ποιο μετάξει θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παντό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή.

γιατί μοιάζεις σε μένα. Αυτά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
6: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που έχουμε όλοι μας τελευταίες μέρες. Πώς την πάτησε ο κύριος Ντόκος και συνομιλούσε με Ρώσους φαρσέρ. Επειδή δεν μας αρέσει να παριστάνουμε τους έξυπνους, δεν είμαστε ίσως κιόλας, απευθυνόμαστε πάντα σε ειδικούς και έχουμε στο στούντιο του Military News έναν από αυτούς, τον κύριο Φεντερίκο Γαράσκο. Φεντερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes και ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Πώς την πάτησε λοιπόν ο κύριος Ντόκος?
1: Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Πάρη, άλλη μια φορά στο φιλόξενο στούντιό σου. Ο κύριος Ντόκος την πάτησε γιατί είναι ένας από τους πολίτες που χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει, όπως λέω, εδώ και πολλά χρόνια θύματα. Προφανώς ο κύριος Ντόκος δεν έπρεπε να την πατήσει. Είναι υψηλής αξιοπιστίας στέλεχος της κυβέρνησης με πάρα πολύ σημαντική θέση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας θα σας αποκαλύψω ποιες είναι οι εκτιμήσεις, τι σημαίνει αυτό, αλλά το κυριότερο είναι, ήταν τελικά AI, ήταν τόσο σημαντικό το σύστημα που επιτέθηκε στον κύριο Ντόκο ή ήταν κάτι πιο απλό και απλοϊκό? Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Όπως θυμάσαι, αγαπητέ Πάρη, στην προηγούμενη, σε μια πρόσφατη συζήτησή μας, περιέγραψα την Ελλάδα ως ένα ξέφραγο αμπέλι. Ήταν τότε στην περίπτωση του Predator. Σε συνέχεια λοιπόν παρουσιάζω άλλο ένα slide, το επόμενο, όπου τελικά η Ελλάδα είναι ένα ελβετικό τυρί. Ένα ξέφραγο ελβετικό τυρί, γιατί τελικά όλοι μπορούν να ακούν όλους και μάλιστα άνθρωποι φαρσέρ από το εξωτερικό. Και μάλιστα είμαστε και ψηφιακό ελβετικό κουτί. Βέβαια βλέπετε, έχω μια πληθώρα εικόνων που με βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη να τις παρουσιάσει. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι έβλεπαν οι φαρσέρ τον κύριο Ντόκο ως ένα μενού, ένα ορεκτικό στο πιάτο τους. Τώρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κατά διαβολική σύμπτωση της 22 Ιουνίου αυτής της χρονιάς εγκαινιάστηκε το κτίριο του Κέντρου Κυβερνοάμυνας. Το κτίριο όμως.
0: Το κτίριο.
1: Έτσι, θέλω να είμαστε προσεκτικοί, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα, ένα ωραίο κτίριο που θα μπορούσε να είναι θάλαμος ξενοδοχείου, θα μπορούν σαν catering. Προς το παρόν δεν υπάρχει η έννοια κυβερνοάμυνας, δηλαδή υπολογιστές και προσωπικό. Άρα και αυτό το κέντρο κυβερνοάμυνας, είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα είναι κομμάτι του μενού.
0: Κάναμε γένεια όμως, είναι κάτι γι' αυτό.
1: Ναι. Και έρχομαι στο επόμενο slide που έχω τον αγαπητό κύριο Φλόρο και ένα screenshot από το Predator Gate που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός παγιδεύτηκε και με Predator Cave. Και αυτό νομίζω, αν περιγράψουμε όλο αυτό, εδώ μπορεί να σταματήσει η εκπομπή. Γιατί σημαίνει πρακτικά ότι όταν εσύ έχεις παγιδεύσει τις συνομιλίες, πού βρίσκεται, με ποιους μιλάει, τι κάνει ακριβώς το κινητό του, τον στρατηγό, όλοι οι υπόλοιποι εν δυνάμει να περιμένουν ότι θα βρεθούν στην αντίστοιχη θέση και επιπλέον να γνωρίζουν οι θεατές ότι το σύστημα Ελλάς δεν είναι σε θέση να προστατεύσει, αφού δεν προστάτευσε τον στρατηγό, να προστατεύσει και άλλα στελέχη, τον πρωθυπουργό, υπουργούς και τον σύμβουλο ασφαλείας. Και τώρα θέλω λίγο να πάω με μαθηματικά,
0: ναι,
1: και ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Σίγουρα ξέρω ότι έχεις πολύ ψηλό επίπεδο ανθρώπους. Πραγματικά χαίρομαι να μιλάω. Και πρακτικά με αυτό το slide, εγώ δεν θα, ξέρεις, αυτή τη συζήτηση δεν θα μιλήσουμε τι ακριβώς είπε, θα τα πούμε,
0: ναι,
1: γιατί το κάνανε και τα λοιπά. Θα δούμε το εξής. Είναι σημαντικά τα μυστικά που είχε ο κύριος Ντόκος? Και πάω έτσι λίγο θεωρητικά, ότι η πληροφορία είναι το αντίθετο της πιθανότητας να γίνει κάτι. Αν σου πω δηλαδή, αγαπητέ Πάρη, σήμερα Ιούλιο θα έχει πολύ ζεστή μέρα στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, η πληροφορία του είναι δεδομένη, δεν είναι σπάνια, άρα δεν έχω πληροφορία. Αν σου πω όμως ότι αύριο στις 3 η ώρα θα χιονίσει, αυτό είναι ένα σπάνιο γεγονός, το αντίστροφό του είναι πολύ σημαντικό. Η αξία της πληροφορίας, το βίγιότα, είναι το γινόμενο αυτής της πληροφορίας από το αποτέλεσμα. Το βλέπετε στον τελευταίο τύπο. Ας πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος αποκαλύπτει, ναι, ότι ο αρχηγός της ΕΙΠ βρισκόταν στο Κίεβο. Και πόσο σημαντικό είναι? Σίγουρα θα πήγαινε ο άνθρωπος να συζητήσει πράγματα που όλοι ξέρουμε, θα έτρωγε και τα πυροσκή του, αλλά θα ήταν πιο σημαντικό αν μαθαίναμε ότι ο αρχηγός της Μοσάντ είναι στο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές τις μέρες. Γιατί είναι, ναι, η Μοσάντ, και άρα τι γυρεύει εκεί ανάμεσα σε όλο το σύστημα το εξοπλιστικό. Άρα αυτό θέλω να πω, δηλαδή να ξεκινήσουμε την ομπρέλα ότι έγινε ό,τι έγινε, θα το δούμε συνέχεια και τεχνικά και σαν περιεχόμενο, αλλά δεν έγινε και κάτι σημαντικό. Παρόλο που μπορεί να είπε ο άνθρωπος μυστικά της Ελλάδος, δυστυχώς η Ελλάδα, όπως και το 95% των χωρών, είναι ένα προτεκτοράτο που τα μυστικά είναι αυτά που του λένε κάποιες μεγάλες δυνάμεις και τελικά δεν είναι και τόσο μυστικά. Αυτό ουσιαστικά λέει αυτή η διαφάνεια. Και έχουμε στην επόμενη διαφάνεια που έχουμε τον κύριο Ντόκο να μιλάει στο Sky για να εξηγήσει λίγο τι του συνέβη.
0: Ναι.
1: Εγώ ξεκινάω ότι ο κύριος Ντόκος είναι expert στα θέματα ασφαλείας. Και έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ. Δίνει μια συνέντευξη για κάτι αρκετά σοβαρό σε ένα κοινόχρηστο χώρο που περνάει από εδώ μια, ναι, καμαριέρα, mm-hmm, και στην επόμενη διαφάνεια που ήθελα να μας δείξει ο σκηνοθέτης υπάρχει και ένας τύπος, ένας περίος που έχει καταλάβει τι γίνεται,
0: ναι,
1: και λέει εδώ κάτι μιλάνε, οπότε ας κρυφά
0: ας πάω να δω, ναι,
1: μπορεί να είναι και κάποιος Τούρκος.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής, ότι δεν μπορώ να τον πιστέψω ούτε τον κύριο Ντόκο. Δηλαδή, ας πούμε ότι έπεσε θύμα, ακολούθησε όμως τις διαδικασίες που θα τους δούμε μετά. Γιατί βλέπω δεν τις ακολουθεί. Δηλαδή, δεν βάζει μυαλό. Σε κοινόχρηστο χώρο μιλάει για το πρόβλημα που ενέκυψε.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο, γιατί σιγά σιγά νομίζω θα ακούσουμε πράγματα, ναι, που για μένα τουλάχιστον, άνθρωπο της πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νομοθέτης, με κάνουν να γελάω. Πάμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο.
2: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον. Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
3: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείται και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Ντόκος, προσπαθώντας, mm-hmm, να πει ότι ακολούθησε όλα τα μέτρα του πρωτοκόλλου, λέει σε κάποια στιγμή ότι το να με βρει κάποιος είναι κάπως δύσκολο στο ίντερνετ. Ψάχνοντας λοιπόν, πολύ απλά βρήκα ένα από τα email του, ένα το οποίο μπορώ να δημοσιεύσω, μάλιστα βρήκα και άλλα, δεν θα τα δημοσιεύσω γιατί προφανώς είναι προσωπικά δεδομένα και
0: εσύ τα email. Εσύ διαδικασίες.
1: Άρα, ναι, εγώ βρήκα ένα τουλάχιστον email του,
0: ναι,
1: άρα αφού το βρήκα εγώ, θα μπορούσε κάποιος κακόβουλος επαγγελματίας να το βρει και να του στείλει το email. Και επίσης ανέφερε κάποια στιγμή ότι ακολουθήσαμε και πρωτόκολλο με επιστολόχαρτα. Θα δείξω λοιπόν στο κοινό σου, αγαπητέ, ότι έχω ένα email από τον ίδιο τον Τραμπ. Αν μπορεί να μας δείξει το επόμενο. Βλέπετε, ναι, εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με προσκαλεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπετε, President Donald J. Trump από το popus@whitehouse.gov,
0: ναι,
1: εμένα του Φεντερίκου με την υπογραφή του Φαρδιά Πλατεία, και σαν να μην έφτανε αυτό, μου κάνει επισυναπτώμενο ένα επιστολόχαρτο που θέλω να το δουν οι φίλοι μας, έτσι, να το δουν όλοι στο επόμενο slide, όπου εδώ με τη σφραγίδα το United States, ο πρόεδρος Αμερικής με καλεί προσωπικά, βλέπετε τι λέει, σαν αναγνωρίζουμε σαν μεγάλη προσωπικότητα, έλα να μας δώσει τα φώτα σου στο ΝΑΤΟ. Αυτό γιατί το λέω? Διότι προφανώς είναι fake και ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα αυτό που λέμε social engineering. Ας πάμε να δούμε λίγο την επόμενη φωτογραφία. Ο Kevin Mitnick είναι ένας άνθρωπος πληροφορικής, καταδικασμένος πολλάκις για αυτό που έκανε, γιατί χρησιμοποιούσε εκτός από την τεχνική να εισέρχεται σε υπολογιστές, τηλεφωνούσε σε κόσμο, έκανε κοινωνική επικοινωνία, κοινωνικές επαφές, δελέαζε τον κόσμο και έτσι αποσπούσε password, email, μυστικά ώστε να μπαίνει στα συστήματα. Άρα πρακτικά οι φίλοι μας, οι Ρώσοι Φαρσέρ, με έναν έξυπνο τρόπο που θα δούμε πώς μπορεί να έγινε, Βρήκαν προφανώς το email του. Δεν ξέρω αν είναι το Gmail του. Εγώ βρήκα πολλά email να τον ενημερώσω τον κύριο Ντόκο. Ένα από αυτό που μπορώ να κάνω disclosure. Βρήκα να τον ενημερώσω ότι έχω και το κινητό του. Άρα έχει πολλή πληροφορία στο ίντερνετ, να το προσέξει. Άρα θα μπορούσα να του πάρω τηλέφωνο, να του στείλω το κινητό με email, να του στείλω μία αντίστοιχη πρόσκληση από τον κύριο Τραμπ να κάνει, να νομίζω ότι θα κάνει συνομιλία με τον Τραμπ και τελικά να μιλήσουμε οι δυο μας. Άρα βλέπετε, έπεσε θύμα αυτό του social engineering, ο οποίος το εισήγαγε ο Kevin Mitnick, για εμάς που το γνωρίζουμε λέγεται Condor, και όταν εγώ ξεκίνησα την πληροφορική δεκαετία του 1990 ήταν περίφημος, περιώνυμος για αυτή τη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο φαρσέρ. Είναι αυτά τα ονόματα, ο Βόβαν και ο Λέξους, έχω βρει τα στοιχεία τους, τα ρώσικα για όλους, ήταν πολύ εύκολο να τους βρούμε και αυτούς, και για να μην καθυστερούμε, αυτοί οι άνθρωποι για πολλά χρόνια κάνουν φάρσες που σίγουρα βοηθούν τη ρωσική κυβέρνηση, και γι' αυτό να δούμε το επόμενο slide. Τον Ιούλιο του 2024, 4 Ιουλίου του 2024, συμβολική μέρα, λαμβάνουν το βραβείο για το τάγμα φιλίας που απονέμεται από το Κρεμλίνο σε ανθρώπους που βοηθάν την ελεύθερη διάδοση των ιδεών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν, όπως θα δούμε στο επόμενο slide, στο rumble.com, δηλαδή το αντίστοιχο YouTube αλλά για εναλλακτικά βίντεο και τα βίντεο που δεν μπορεί να τα ρίξει, το website τους, ΝΑΤΟ, που έχουν κοροϊδέψει, έχουν κάνει φάρσες σε πάρα πολλούς, στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, στη Μελώνη, μπορεί να τα βρει ο κόσμος, θα δείξουμε και κάποια πράγματα. Έχω και το QR code ώστε να τρέξουν να το δουν, και έχουν και στο αντίστοιχο YouTube της Ρωσίας, το rutube.ru, αντίστοιχο site, να ενημερώσω ότι είχα κάνει μια αντίστοιχη φάρσα στο Σύμβουλο Ασφαλείας του UK, του Ηνωμένου Βασιλείου, πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Εκεί κινήθηκε γρήγορα η κυβέρνηση και το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και απαγόρεψε αυτούς τους δύο να βάζουν βίντεο στο YouTube. Δηλαδή, προσέξτε, μίλησε στην Google και τους είπε από εδώ και πέρα αυτοί δεν θα βάζουν βίντεο, άρα αναγκάστηκε να είναι είτε στο Rutube είτε στο Rumble. Πάμε στο επόμενο slide. Ισχυρίζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι de facto όργανα της FSB. Θα ήταν κάποιος ανόητος ή δεν ξέρει λίγο πώς λειτουργεί η προπαγάνδα και η παγκόσμια γεωστρατηγική και το λεγόμενο soft power, που το λέτε και πολύ στην εκπομπή σας, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτίθονταν σε συγκεκριμένα άτομα που ευνοούν τη Ρωσία, και μάλιστα οι στόχοι αυτοί είναι επιλεγμένοι, άρα υπάρχει μια προδιαδικασία, μια συνεννόηση, έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, δηλαδή πώς βρήκαν τα τηλέφωνα και τα email. Δεν νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί που τους αρέσουν οι πλάκες θα αρχίσουν να μπαίνουν στο website και να ψάχνουν ποιους και γιατί. Άρα πρακτικά έχουν ένα team από πίσω που τους λέει σήμερα αυτό το μήνα χτυπάμε Εστονία, Λιθουανία, Βαλτικές και Ελλάδα. Και να τα στοιχεία και αρχίζουμε να δοκιμάζουμε. Επίσης είναι δομημένες και στοχευμένες οι ερωτήσεις. Μπορούν οι θεατές μας, γι' αυτό έδωσα το QR code, να δούνε όλη την φάρσα προς τον κύριο Ντόκο, οπότε θα καταλάβουν ότι οι δημοσιογράφοι αυτοί, οι φαρσέρ, είναι μελετημένοι και ουσιαστικά κάνουν σχεδιασμένες αποδομήσεις, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά ότι θα αποζομήσουν και μάλιστα ευτελίζουν και κάποιες φορές τον συνομιλητή, θα το δούμε σε 2-3 συγκεκριμένα βίντεο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: στο Παρίσι έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι δύο φίλοι μας επικοινώνησαν με τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής που βρίσκεται στη Λοζάνη, ενώ θα έπρεπε να είναι στον πύργο ή στην Ολυμπία, άσχετο αυτό, και αυτός είπε ανάμεσα, χωρίς να ξέρει, έκανε πάλι τους Ουκρανούς, ότι πρέπει οι αθλητές της Ρωσίας να καταγγείλουν τον πόλεμο, αλλιώς δεν δικαιούται να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς. Και η Ζαχάροβα πολύ απλά βγήκε σε επόμενες μέρες και καταδίκασε αυτή τη δήλωση, τη ρηματική δήλωση του κυρίου Μπαχ, δηλαδή του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα υπήρχε μια σχέση, αίτιο, αποτέλεσμα και κίνηση από την επίσημη πλευρά της Ρωσίας. Τώρα, πρώτο παράδειγμα, να δούμε λίγο πώς δουλεύουν αυτοί. Στο επόμενο slide βλέπουμε ένα περίφημο πια το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει πολύ διάσημο, πως αυτοί οι δύο φαρσέρ μίλησαν με τον Ρέζα Πάχλαβη, τον ενδυνάμει βασιλιά του Ιράν, κατάφεραν να πούν ότι είναι λομπίστες Γερμανοί και εμφανίζεται ένας από τους δύο με τη στολή του Χίτλερ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να δούμε το τρίτο βίντεο, γιατί εκεί μάζεψα πως κάποια στιγμή οι σύμβουλοι του Παχλαβή κατάλαβαν ότι εδώ πρόκειται για φάρσα, γιατί άρχισαν να κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλο και τον απομάκρυναν ευγενικά. Πάμε να το δούμε, για να δείτε λίγο ότι υπάρχει και λίγο ευτελισμός του συνομιλήτη.
4: So I hope that we can arrange a meeting with Chancellor, and of course it's very important to for him to know you, to meet in person. It's much better than to then just discuss on this. What do you think people who were under bombarding of Israel, would they support that politics?
5: Sarah, I'm so sorry. The prince is just getting a phone call. We just need about 3 minutes to take the call. We'll be just put it on pause and be right back, if it's okay.
6: In the meantime, maybe...
4: Okay. So just one second. Stay here.
7: Apologies, he just apologized.
8: Он не выйдет, мне кажется.
6: Все как бы. Просто там ты смотрели. Что тут Гитлер? Гитлер целый.
8: Нападение на Иран.
6: Он еще так недоволен, знаешь, это вытянет, типа, что ты хочешь?
0: Το κλείσανε τον άλλον, ναι.
1: Ναι, είναι κατανοητό ότι ήθελαν όχι μόνο να αντλήσουν κάποια στοιχεία, αλλά και να διακομωδήσουν. Βλέπετε, είναι στοχευμένα ουσιαστικά η προπαγάνδα στη Ρωσία να πει: κοιτάξτε, η ανίκανη Δύση, το ανίκανο Ιράν κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε και το ένα επόμενο slide, για να δούμε λίγο σιγά σιγά πώς κάνουν setup τις επιχειρήσεις τους. Ναι. Εδώ που έχω στο κόκκινο είναι ο ένας από τους δύο που βλέπετε έχει φωτεινό background για να μην φαίνεται και μιλάει με τους λομπίστες του Ρέζα Πάχλαβη. Άρα βλέπετε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιώ και κοιτάξτε λίγο τον τοίχο στο αριστερό του χέρι, γιατί θα τον ξαναδούμε. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτοί έχουν ένα αυτοσχέδιο στούντιο που από εκεί εφορμούν και κάνουν τις επικοινωνίες τους. Πάμε στο επόμενο slide, το οποίο αφορά φάρσα στον αδερφό του δημάρχου του Κιέβου και οι δύο ήταν μαχητές της Ουκρανίας και προσέξτε, κάνουν ότι είναι ένας εκπρόσωπος του Πολωνού Προέδρου, στον ίδιο χώρο έχουν πίσω βάλει και καλά
0: τη
1: φωτογραφία του Πολωνού, γίνεται συζήτηση, αντλούν κάποια στιγμή, ο μποξέρ, ο Κίτσκο λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι δεν τα πάει πολύ καλά και σαν ηθοποιός έτρωγε και αυτός μπουνιές και τώρα τρώει και σαν πολιτικός. Θέλω να δούμε όμως και το επόμενο βίντεο, γιατί είναι το τελείωμα αυτού εδώ της φάρσας, για να δείτε λίγο πάλι πώς ευτελίζουν και να δείτε λίγο και το στούντιο των παλικαριών.
0: Ωραία, για να το δούμε.
9: There is no other way. И нам нужно помогать друг другу. Нам нужно не забывать, что мы братья. Это очень-очень важно понимать.
10: Я не вижу... Я раньше не видел этого человека в капюшоне, и я не могу понять, что за смена картины.
9: Что, простите?
10: За вами человек в толстовке. Он поменял картину.
9: Я ничего не вижу.
10: Хорошо.
9: О ком вы говорите?
10: Попался.
9: Вы о ком? Вы трезвый? Вы в порядке? Владимир?
10: Да, да, я в порядке. Продолжайте.
0: Η αλλαγή του κάδρου.
1: Λοιπόν, βλέπετε λίγο το χώρο. Το εντυπωσιακό είναι επειδή έκανα μεταγλωτισμό από τα ρώσικα στα αγγλικά. Τι γίνεται? Κάποια στιγμή καθώς μιλάνε, ο Κίτσκο, δηλαδή ο μποξέρ, του λέει, κοίταξε να δεις, βλέπω κάποιος με φουλάρι, με αυτή την κουκούλα, έρχεται πίσω και αλλάζει τη φωτογραφία. Του λέει, τι γίνεται, εγώ δεν βλέπω να αλλάζει καμία φωτογραφία. Και είδατε, άλλαξε από τον πρόεδρο της Πολωνίας στον Πούτιν. Δεν αλλάζει, δεν βλέπω να αλλάζει. Μα είναι δυνατόν, βλέπω να αλλάζει. Και τον ρωτάει ο φαρσέ, μήπως έχεις μεθύσει? Και εκεί κάπου τελειώνει η συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Πάμε λοιπόν, άρα μέχρι στιγμής είδαμε οι άνθρωποι αυτοί έχουν όντως στόχο, σχεδίαση, η μεθοδολογία τους δεν φαίνεται να είναι πολύ high tech, έτσι. Και θα εξηγήσουμε λίγο τι μπορεί να έκανε στον κύριο Ντόκου. Οπότε καταλαβαίνουμε, πρακτικά έχουν ένα ωραίο script, ξέρουν πολύ καλά με ποιον έχουν να μιλήσουν, το μελετούν και προχωράνε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο slide που είναι, μπαίνουμε σιγά σιγά αποκλειστικά στην περίπτωση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχω βάλει το QR πάλι στο Rumble, ώστε οι θεατές μας να το δουν αυτούσιο. Μπορεί στο YouTube να πέσει, το Rumble λογικά δεν έχει τις επιδράσεις αυτές. Και ο κύριος Ντόκος πρακτικά, θεωρητικά θα έπρεπε να μιλήσει με τον Ουμέροφ, ο οποίος είναι ο σύμβουλος ασφαλείας της Ουκρανίας. Ας δούμε την επόμενη εικόνα, γιατί βρήκα στο διαδίκτυο, νάτος, δεξιά, θα το ψάξουν οι τελευταίες, μπορούν να το δουν, κάπως έτσι μιλάει online με τον κύριο Ζελένσκι. Άρα κάτι τέτοιο θεωρητικά έπρεπε να βλέπει ο κύριος Ντόκος. Τι έπρεπε να κάνει όμως ο κύριος Ντόκος? Οπότε πάμε να δούμε το slide που έχει όλες τις τυπικές διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ κρατικών αξιωματούχων. Πρώτον, είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με το κατάλληλο άτομο. Άρα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία ταυτοποίηση. Να υπάρχουν πιστοποιητικά και κρυπτογραφικές σφραγίδες. Έλεγχος εξουσιοδότησης. Άρα, καλύπτουμε ότι μιλάμε με αυτόν. Δεύτερον, αφού βεβαιωθούμε, μιλάμε με ασφαλή διάβλο ή είναι σε ένα ελεύθερο Wi-Fi, σε ένα ίντερνετ καφέ. Άρα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή κλειδιών διασύνδεσης, κρυπτογράφηση, ασφαλές περιβάλλον. Ο κύριος Ντόκος μάλλον μιλούσε από το σπίτι του, είχε τζάκι, δεν ξέρω αν η ελληνική κυβέρνηση του έχει δώσει συστήματα κρυπτογράφησης και υπερασφάλειας.
0: Το γραφείο του, από ό,τι μου έχουν πει, γιατί δεν έχω πάει ομολογώ, είναι πολύ μικρό για σύμβουλο ηθικής ασφάλειας. Αυτό ξέρω, δεν έχω πάει. Άρα τζάκι αποκλείεται να έχει.
1: Άρα μάλλον πόσο μάλλον στήματα κρυπτογράφησης. Άρα δεν υπήρχε η δεύτερη δικλίδα που λέει ότι διασφαλίζω την επικοινωνία. Και το τρίτο, προσέξτε. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνουμε ότι έγινε κατανοητό το τι είπαμε και επιβεβαιώνουμε ότι έγινε και καταγράφη. Και εδώ έχουμε να ανοίξουμε μια τεράστια παρένθεση. Ο κύριος Ντόκος, αντί να εξηγεί όλα αυτά, έχει μαγνητοσκοπήσει τη συνομιλία του. Και τι δεν μας τη δείχνει? Η άλλη πλευρά τη μαγνητοσκόπησε και μας την έχει κάνει δημόσια.
0: Ναι.
1: Τυπικά, σε κάθε επικοινωνία σοβαρή, θα πρέπει πρώτον ταυτοποίηση, δεύτερον ασφαλή διάβλος και τρίτον καταγραφή και του τι υπόθηκε προφανώς και του βίντεο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάπου το βίντεο, αν έχει ακολουθήσει τα πρωτόκολλα που ισχυρίζεται, και να μας το επικοινωνήσει, να δούμε τελικά με ποιον μίλησε. Και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ασφαλούς τερματισμού. Τώρα, προσεγγίσαμε το θέμα λίγο επιστημονικά τώρα. Και πάμε να δούμε αν η φωνή που ακούγεται στο βίντεο που έχει διάρρευση είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Χρησιμοποιήσαμε ένα από αυτά, μπορούν να το δουν οι θεατές μας. Και η πιθανότητα να είναι τεχνητή νοημοσύνη είναι 6%. Άρα,
0: πολύ χαμηλή.
1: Ναι. Στην άλλη άκρη της γραμμής μιλούσε ένας άνθρωπος και επιβεβαιώσαμε ότι είναι ο Φαρσέρ, γιατί τον είδαμε και σε όλα αυτά τα βίντεο. Τώρα, πάμε στο επόμενο slide, γιατί εμείς προσπάθησα να κάνω μία σύγκριση της φωνής του Lexus, γιατί αυτό συνήθως είναι αυτός που επεμβαίνει και κάνει τις μιμήσεις, με τον θεωρητικά τον σωστό αξιωματικό της Ουκρανίας. Συγκρίναμε λοιπόν φωνές. Βρήκαμε το βίντεο, ένα άλλο βίντεο, γιατί υπάρχει, είναι εκπρόσωπος ασφαλείας, οπότε μιλάει. Τα συγκρίναμε, πήραμε δύο WAV αρχεία ή MP3 και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η ήχη, η χρειά τους διαφέρει. Άρα πρακτικά δεν έχουμε AI και δεύτερον ο άνθρωπος που ακούγεται εκεί δεν είναι ο Ρώσος αξιωματικός επιτετραμένος. Άρα καταρρύπτεται η εικασία ότι έγινε χρήση AI και η φωνή μάλλον ήταν τόσο πιστική ώστε ο κύριος Ντόκος παρασύρθηκε. Τώρα, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης το βίντεο. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Εκ προημίου όχι, Όμως θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποια απλά τρίκ που θα τα δείξουμε μετά και δεν είναι τεχνητηνημοσύνη, είναι αυτό που λέγεται επεξεργασία βίντεο σε πραγματικό χρόνο, με vector, με διανύσματα. Θα ήθελα λίγο να δούμε το επόμενο slide, όπου έχουμε την εικόνα του αξιωματούχου της Ουκρανίας και του παλικαριού όπως μίλησε στην κυρία Γιάμαλη, δηλαδή είναι ό,τι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πήραμε, τα συγκρίναμε αυτά με ένα software και η ομοιότητα είναι περίπου 35%. Άρα προφανώς το παλικάρι αυτό δεν εμφανίστηκε έτσι με το καπέλο, με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον κύριο Ντόκο, ώστε να τον ξεγελάσει. Ίσως να έκανε κάτι άλλο, οπότε πάμε στο επόμενο slide, όπου μάλλον προφανώς έβγαλε το καπέλο του, αυτό το κάναμε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έκανε μια επεξεργασία που μπορούμε να δείξουμε πώς είναι, ώστε να μοιάζει κατά 88%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να δούμε λίγο το επόμενο βίντεο, στο οποίο τι γίνεται. Εγώ έχω πάρει το Zoom, γιατί με Zoom έγινε η επικοινωνία, και εφάρμοσε κάποια απλά φίλτρα, να ξέρετε ότι στο Zoom υπάρχουν και άλλα φίλτρα, ώστε κάποιοι που ομοιάζουν κάποιος να μοιάζουν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα το δούμε το επόμενο βίντεο και σιγά σιγά θα ξεδιαλύνεται το κουβάρι.

0: Γίνεται από ό,τι βλέπω ο Φεντερίκο σημαντική δουλειά.
1: Ναι, να επαναλάβω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι πρωτόλιο που το έχουν πολλά software επικοινωνίας. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο με vectoring.
0: Έτσι. Αλλά μπορείς να αλλάξεις πράγματα.
1: Άρα μπορείς να αλλάξεις κάποια πραγματάκια. Και φαντάζομαι καταλάβανε οι θεατές μας. Εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι οι θεατές μας είναι πια χρήστες συστημάτων απομακρυσμένης επικοινωνίας. Οπότε στο επόμενο slide παρουσιάζω όλο μαζί το αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης που με κάνει γύρω στο 65% να μοιάζω με τον κύριο.
0: Καλό ποσοστό.
1: Άρα ίσως και εγώ να μπορούσα να ήμουν στην άλλη άκρη. Άρα πρακτικά οι άνθρωποι αυτοί δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ μάλιστα ότι ίσως να μην έκαναν καν αυτά τα εφέ.
0: Ναι.
1: Ίσως όντως να έβαλαν λίγο το μαλάκι του, να το έβαλε μέσα σε μια μάσκα, γιατί είναι και ηθοποιοί, και να εμφανίστηκαν. Επίσης θεωρώ ότι ο κύριος Δόκος δεν έχει δει ποτέ το Ρώσο αξιωματούχο. Απλά εδώ θέτω ένα ερώτημα. Ο κύριος Δόκος λέει ότι είχαμε μιλήσει και νωρίτερα, μια εβδομάδα ίσως νωρίτερα. Άρα μήπως τελικά αυτό που διέρευσε δεν είναι η μοναδική φορά που παγιδεύτηκε, αλλά είχε παγιδευτεί ξανά από την ίδια ομάδα.
0: Δύσκολο να το μάθουμε.
1: Άρα, εν κατακλείδη λίγο στο τεχνικό, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα η φωνή. Την εικόνα εικάζουμε ότι θα ήταν είτε ένα απλό μακιγιάζ, είτε έτσι εφέ που σας έδειξα. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις συζητήσεις που προφανώς έχουν μιλήσει όλοι. Έτσι και αλλιώς, από ό,τι κατάλαβες αγαπητέ Πάρη, η δική μου συνεισφορά είναι στο τεχνολογικό κομμάτι, αλλά αλίευσα κάποια πράγματα επειδή χρησιμοποίησα λίγο την ανάλυση, έκανα transcript του κείμενου, να δούμε λίγο, να το οργανώσουμε λίγο τι υπόθηκε. Οπότε πάμε στην πρώτη ενότητα. Υπόθηκαν κάποια μυστικά και ευαίσθητες πληροφορίες. Τα καταγράφουμε εδώ γιατί έχουν γίνει σαν
0: η επίσκεψη
1: περίληψη
0: του Ελληνικού Διοικητή της ΕΕΠ, οι επικείμενες εκλογές.
1: Παρασκηνιακό όχι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και ένα τελεσίγραφο στήριξης ότι ξέρεις, αν γίνει σαμποτάζ, εμείς δεν θα είμαστε τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ενότητα. Κοινικά στοιχεία. Τα έχω χωρίσει έτσι για να είναι κατανοητά.
0: Ναι.
1: Στοχοποίηση ιδιωτών των Ρώσων.
0: Αυτό και
1: εντάξει. Κάποια στιγμή λέει, εντάξει, μην μας χτυπήσετε, μας χτυπήσετε Ρώσους.
0: Ναι, πήγαινε αλλού.
1: Τουρισμός versus πόλεμος. Ο ελληνικός τουρισμός έχει μεγαλύτερη σημασία. Mm. Εσωτερικό ρήγμα, γίνεται δεκτή η πληροφορία ότι και καλά υπάρχει πόλεμος μεταξύ Υπουργού Άμυνας και Ζελένσκι, και υπάρχει θεωρητικά μια ειρωνία γιατί λέει ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας ο τόπος, λέει ακριβώς τη λέξη, και όντως είναι πάρα πολύ ανοιχτά.
0: Είναι ορθά ανοιχτά.
1: Αλλά μένω στην τελευταία ενότητα. Γιατί και από τη δουλειά μου και από την ανάλυση επιχειρήσεων που κάνω, τελικά υπάρχει, αν μας επιτρέπει να δούμε το επόμενο slide ο αγαπητός σκηνοθέτης, υπάρχει αυτό που λένε follow the money και cash is the king. Εγώ από όλα αυτά, επειδή το έχω αναλύσει, φαίνεται να υπάρχει ένα drone deal. Δηλαδή επιβεβαιώνεται μια ύπαρξη διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας για κάποια drones.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να έχει σχέση και με τον drone που ενεφανίστη
0: στη Λευκάδα.
1: Ναι, άρα μήπως βάζει μια άλλη παράμετρο. Έτσι, πολλά μπορούμε να σκεφτούμε. Δεύτερον, ανταλλαγή προσχεδίου. Συζητείται ένα draft agreement για να εξεταστούν οικονομικοί και υπηρεσιακοί όροι. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ένα deal. Θα υπάρχει μια συνάντηση στρατιωτικών, και το τελευταίο slide είναι ότι φαίνεται εμέσως ο κύριος Δόκος να λέει πρακτικά ότι αν πληγεί η Ελλάδα, και αυτή η συμφωνία θα είναι ένα αμφιβόλο.
0: Nice.
1: Άρα χωρίσαμε και σε τρεις ενότητες τη συζήτηση. Και καθώς προχωράμε προς το κλείσιμο, θα ήθελα να δούμε το επόμενο slide, γιατί έχει γίνει περίφημο, να πως πάνω κάτω είναι το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας των αξιωματούχων. Προσπαθούν να προστατεύσουν τις ευαίσθητες περιοχές. Όμως έχω μία έκπληξη για σένα και για το κοινό μας. Ο κύριος Δόκος δεν είναι ο πρώτος ή ο μόνος που πέφτει θύμα.
0: Έχεις φάσης. Απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Είναι και ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος.
0: Από τους ίδιους, ε.
1: Από τους ίδιους. 5-6 μήνες πριν, ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος είναι πρόεδρος Parliamentary Assembly of Council of Europe. Ήταν και αυτός ένας στόχος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί στοχεύουν Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος ανάμεσα στα άλλα φάνηκε να θέλει να έχει παράλληλους διάβλους επικοινωνίας με αυτούς, χωρίς να ξέρει ότι είναι αυτοί, με Ουκρανούς αξιωματούχους, και αναφέρει κάποια στοιχεία, όχι και τόσο σημαντικά, έτσι μην τρελαθούμε, τι μυστικά να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλέπορη και ειδικά αυτή η Επιτροπή, για το τι γίνεται. Παράδειγμα, δύο Ρώσοι που βρίσκονται μέσα στην ομάδα αυτή διαπληκτίστηκαν, ότι οι Ρώσοι δεν θα ξανασυμμετέχουν. Ναι. Τέτοιες μικρές ταπεινές πληροφορίες, αλλά και ο κύριος Ρουσόπουλος είναι άλλο ένα θύμα. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι ο κύριος Ντόκος, ο κύριος Ρουσόπουλος εν δυνάμει πάρα πολύ να είναι, όχι μόνο από τέτοιους ανθρώπους, αλλά και από κακόβουλους, περισσότερο κακόβουλους. Και κλείνω με το τελευταίο slide που μου το έφτιαξε χτες το AI. Είναι ένα slide που θα το χρησιμοποιώ πάντα και σε συζητήσεις και σε παρουσιάσεις. Ωραία όλα αυτά που λέμε, αγαπητέ Πάρη, ποιο είναι το νόημα όταν η Ελλάς και πολλές χώρες είναι ένα franchise? Δηλαδή, προσέξτε, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι που δουλεύουν στο McDonald's Greece παίρνουν το μενού, τις πατάτες, τα μπέργκερ, τα χαρτάκια, τους τιμοκαταλόγους, τις χαρτοπετσέτες απ' έξω. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να αυτοσχεδιάσουν και να έχουν μυστικά. Άρα, εν κατακλείδη, κακός προφανώς ο κύριος Ντόκος ενεπλάκει σε αυτή τη φάρσα, έπρεπε να το ελέγξει, αλλά στο τέλος της ημέρας μιλάμε για άλλον ένα υπάλληλο σε ένα άλλο McDonald's franchise κάποιες υπερδύναμες.
0: Φεντερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσω λέγοντας ότι το να παθαίνεις είναι μέσα στη ζωή. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, εμείς παθαίνουμε διαρκώς, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήσουν σαφέστατος.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κίμπερλι, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
15: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
18: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
19: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
20: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για φύσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα.

Άστα τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Άστα τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλας ο κοντός? Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα? Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι? Δεν του λέει, θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία? Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο. Λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους? Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις? Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας θα κάνει μισθό. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια.

0: που με εμπνέεται και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: This is Rafael Bittencourt from Engrath. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens. For a great concert for you, so you're all invited.
4: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
5: Hello, we are Dirk Schneider.
6: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
7: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Badgers Boulevard. Στο μικρόφωνο ο Κωστής Μαράκης
1: και ο Ηλίας Ανδρέου.
0: Στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας ο Άγγελος Αλεγιάννης.
1: Άγγελος, δεν θα τσακωθώ σήμερα με τον Άγγελο.
0: Όχι,
1: αποφάσισα.
0: Όχι. Ναι, εντάξει.
1: Είμαι δε, όχι με τίποτα.
0: Σήμερα ρεπό.
1: Όχι, όχι. Σήμερα δεν θα κάνω τίποτα. Θα είμαι καλός και ταπεινός.
0: Μας ακούτε ζωντανά από το web radio της Air Open και από το Live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα. Το βράδυ όμως.
1: Τη νύχτα όταν είναι σκοτεινά.
0: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
1: Να τα δώσουμε.
0: Για πάμε.
1: 210-600-29-09-10.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Ωραία πραγματάκια.
1: Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Καταρχήν να πω μπράβο, συγχαρητήρια που τα καταφέραμε. Ο Ηλίας έκανε έναν τεράστιο αγώνα δρόμου για να φτάσει εδώ, να φτάσει στην ώρα του, να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Οπότε έχει...
0: Ήμασταν σε μια μικρή περιοδία αυτές τις μέρες.
1: Πάρα πολύ σεβασμό από εμένα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας.
1: Ναι, ας μπούμε δυνατά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει μια ωραία στάμπα. Σχηματίστηκαν το 2003 από τα αδέλφια Joel O'Keefe και Ryan O'Keefe. Ονομάζονται Airborne και πάμε στο πρώτο τραγούδι, δυναμικά.
1: Running Wild. Los Angeles area, and reports are that the rock band Airborne are actually playing live inside the truck. I'm

0: Καλός.
1: Εξαιρετικός καλός.
0: Ο Τζόελ έχει φωνητικό ύφος, θυμίζει λίγο Bon Scott, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμίζει, γι' αυτό και τους, έτσι, τους παραλληλίζουν λίγο με τους AC/DC. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974 στο δεύτερο άλμπουμ των Montrose, το Paper Money. Συνθέτης ήταν ο κιθαρίστας Ρόνι Montrose. Στα φωνητικά βρίσκεται ο Σάμι Χάγκαρ, ο οποίος
1: αντικατέστησε τον Damon Dave στους Van Allen.
0: Το τραγούδι έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στους Metal οπαδούς, επειδή το διασκεύασαν και οι Iron Maiden, με τον τίτλο I've Got The Fire.
1: I've Got The Fire.
0: I've Got The Fire.
1: Και τώρα είναι όλο δικό σας.

0: Καλό.
1: Εξαιρετικά καλό. Excellent, excellent. Όπως λένε και στο άλλο μου το χωριό.
0: Ναι.
1: Excellent.
0: Yeah.
1: Brilliant. Fantastic. Lovely, mate.
0: Lovely.
1: Lovely, jovely. Θα προχωρήσουμε τώρα και θα παίξουμε Dead Daisies.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε ένα τραγούδι που δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι που είναι γραμμένο από Alex Harvey Band το 1969. Το όνομα του συγκροτήματος είναι The Sensational Alex Harvey Band.
0: Το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και... αλλά θα ήθελα να μιλήσω για τις Dead Daisies. Οι Dead Daisies είναι ένα συγκρότημα που έχουν μέλη από Guns N' Roses, White Snake, Thin Lizzy, Black Sabbath, Motley Crue. Ο τραγουδιστής σε αυτό το τραγούδι είναι ο κύριος John Corabi και αντικατέστησε για δύο δίσκους νομίζω τον Vince Neil στους Motley Crue. Και το τραγούδι λέγεται Midnight Moses.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Ο Μωυσής του Μεσανικτίου.

0: Λοιπόν,
1: θα την πω εγώ αυτή την ιστορία. Θα την πω εγώ.
0: Θα την πω εγώ.
1: Μου έστειλε ο Ηλίας, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου έλεγε άκουσέ το. Το ανοίγω και περιμένω να έρθει το μήνυμα. Και το μήνυμα που μου έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Είναι ο Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Και το άκουσα. Θα σας πω τα υπόλοιπα σε 1,5 λεπτό.
0: Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
1: Ναι.
2: Η αξία ενός έργου το κρίνουν από μια σκοπιά σεμνοτυφική, όχι σεμνότητα ήθικης, σεμνοτυφία. Αυτά που έχουν μάθει ότι δεν είναι σωστά, ότι δεν επιτρέπεται να τα πούν. Αυτά τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες με τη μεγαλύτερη. Ένας Αριστοφάνης είπε και τι δεν είπε. Αυτό είναι μια τόλμη να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Και ένας καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος κάποτε να ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς και αυτά τα εμπόδια της ψεύτικης εμνοτυφίας, της εξωτερικής ηθικής ή του savoir vivre, της ευπρέπειας δίθεν του λόγου. Η ευπρέπεια είναι αναξιοπρέπεια του λόγου, ο οποίος πρέπει να ακουστεί όπως γίνεται τα πράγματα. Τα γεννητικά τους όργανα, να τα πεις με το όνομά τους, όπως τα λες εσύ με τη γυναίκα σου, όπως τα λες με τη φίλη σου, με την ερωμένη σου. Και όχι μόνο δεν τρέπεσαι, αλλά εξεγείρεσαι, εξάπτεσαι, ερατίζεσαι περισσότερο να τα πεις με το όνομά τους. Όταν λοιπόν στους δρόμους μιλούν έτσι, το να μιλάς εσύ μια γλώσσα δίθεν εξευγενισμένη, μιλάς μια ψεύτικη γλώσσα. Είσαι υποχρεωμένος να τα πεις όπως είναι. Και ακόμη ένα μέτρο της αξίας ενός έργου είναι ο βαθμός του αισθησιασμού που υπάρχει μέσα στο έργο. Μέσω των αισθήσεών μας αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Δεν αναπτύσσεται μέσω του εγκεφάλου μας. Οι αισθήσεις μας τροφοδοτούν τον εγκέφαλο και όχι ο εγκέφαλος στις αισθήσεις μας.
1: Και βρεθήκαμε σύμφωνοι.
0: Απόλυτα.
1: Βρεθήκαμε σύμφωνοι. Βρεθήκαμε και δύο σύμφωνοι. Του απάντησα και του λέω ότι την Δευτέρα αυτό θα πρέπει να το παίξουμε. Θα πρέπει να το παίξουμε σαν δήλωση. Θα πρέπει να το παίξουμε σαν μία πραγματικότητα. Γιατί για εμένα αυτό είναι μία πραγματικότητα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Δεν ξέρω που το βρήκες.
0: Ούτε εγώ το είχα ακούσει. Έπεσε μπροστά μου. Πέφτουν διαμαντάκια μπροστά μας.
1: Ναι. Έτσι.
0: Τα οποία τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα περνάμε, τα προσπερνάμε, τα ξεχνάμε, δεν τους δίνουμε σημασία.
1: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Θα σας πω όμως τι είχα ξανακούσει. Είχα ξανακούσει ένα τραγούδι των Rush που λέγεται Closer to the Heart.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Το
0: πιο αξίζει να το πούμε. Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Ρας. Κυκλοφόρησε το 1977.
1: A Farewell to the Kings.
0: Ναι.
1: Ένας αποχαιρετισμός τους βασιλιάδες.
0: Mm-hmm. Και οι στίχοι του μιλούν για μια πιο ανθρώπινη και δημιουργική κοινωνία. Έτσι. Mm-hmm. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι όσοι έχουν δύναμη και επιρροή πρέπει να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα για έναν καλύτερο κόσμο. Το τραγούδι αναφέρεται σε καλλιτέχνες, τεχνίτες, φιλόσοφους και απλούς εργαζόμενους, τονίζοντας όμως ότι όλοι έχουν ρόλο στη δημιουργία μιας καλύτερης πραγματικότητας.
1: Και αυτό μας βρίσκει σύμφωνους 100%. Οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να τα ακούσουμε και μουσικά και στιχουργικά. Και
0: ειδικά
1: τέριαζε...
0: μετά
1: αυτό.
0: Το κομμάτι του Γιάννη Ρίτσου, έτσι.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το κομμάτι του Γιάννη Ρίτσου ήταν εξαιρετικό. Εγώ, ρε παιδί μου, που δεν είμαι πάρα πολύ ποιητικός τύπος και έχω μία τάση να είμαι λίγο πιο μουσικός.
0: Είσαι ποιητικός, αλλά ιδιαίτερα ποιητικός.
1: Ήρθε και με έπιασε όταν μου το έστειλες. Ήρθε και με έπιασε και ήμουνα τόσο χαρή. Χοροπήδεγα πάνω στην καρέκλα μου. Λέω:
0: ναι,
1: πω,
0: ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Πρέπει να το παίξουμε.
0: Πρέπει να το παίξουμε, ναι.
1: Πρέπει να το παίξουμε. Πρέπει να ακουστεί. Αρκετά.
0: Αρκετά. Πάμε στο επόμενο.
1: Τώρα.
0: Ένα τραγούδι των Slow Burn. Το Pilot the Dune.

0: ναι.
1: Καλησπέρα σας.
2: Πέρα ως πέρα σας.
1: Και πέρα ως πέρας.
2: Είναι η εκπομπή
1: Badgers Boulevard.
2: Και την ακούμε
1: στις 11 μέχρι τις 12 στο Air Open με
2: τον Κωστή Μαράκη,
1: τον Ηλία Ανδρέου και
2: τον Άγγελο Αλιγιάννη,
1: που δεν θα τσακωθώ σήμερα.
2: Τυχερός είσαι σήμερα, έτσι. Ούτε εκπλήξεις δεν έχει.
1: Μου είπε θα μου κλείσει τα μικρόφωνα.
2: Εμένα μου είπε θα τα ανοίξει. Εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Χειρότερο αυτό, δεν θέλω.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τη Δανία.
1: Ω, ναι.
2: Στην αρχή σχηματίστηκαν σαν Disneyland After Dark.
1: Στην Κοπενχάγη.
2: Και λόγω κάποιων νομικών ζητημάτων που είχαν, το έκαναν D-A-D.
1: Με τελείες στη μέση.
2: Mm-hmm. Και το τραγούδι είναι
1: I won't cut my hair. Δεν κουρεύομαι ποτέ.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο συγκρότημα χαρακτηριζόταν από το κωμικό στοιχείο και το καυστικό που είχε στα τραγούδια του.
1: Ναι, ναι, οι στίχοι είναι εξαιρετικά καυστικοί. Είναι πανέξυπνοι. Πραγματικά είναι πανέξυπνοι οι στίχοι τους. Είναι αλληγορικοί.
2: Mm-hmm.
1: Είναι συνεχώς αλληγορικοί. Έχουν βαθιά μηνύματα. Η μουσική είναι εξαιρετική, θα την ακούσετε σε λίγο.
2: Να αναφέρουμε όμως για το τραγούδι αυτό ότι γράφτηκε το 91, κυκλοφόρησε το
1: 91. Ναι, νομίζω ο δίσκος λεγόταν Risking It All. Τα ρισκάρω όλα.
2: Risking At All.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί το έχεις κάνει και δήλωση αυτό στη ζωή σου ολόκληρη.
1: Νομίζω ότι φαίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: I won't cut my hair.
1: Ποτέ.

0: Είμαι περίεργος.
1: Για πες μου.
0: Να πες δω ποιος θα είναι το πρώτο τηλέφωνο, αν γίνει, στο 210-6002-909 και 10, έτσι. Mm-hmm. Αν πάρει κάποιος τηλέφωνο και τι θα πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που το λες, ναι, εμένα μου δημιουργεί ένα μικρό άγχος.
0: Εμένα κανένα. Εμένα κανένα. Α, να σου πω.
1: Για πες.
0: Μου είπες ότι έχουμε σίγουρα κάποιους ακροατές οι οποίοι είναι από την...
1: Είναι από το Βέλγιο. Mm-hmm. Είναι φίλοι μου από το Βέλγιο, είναι ο Γιώργος. Έχουμε ακροατές από την Αυστρία. Είναι η φίλη μου Κατερίνα.
0: Πολλά φιλιά λοιπόν και στον Γιώργο και στην Κατερίνα.
1: Πολλά πολλά φιλιά. Και να μου φέρετε δώρα, δώρα να μου φέρετε.
0: Και εγώ θέλω. Δώσε και εμένα μπάρμπα.
1: Θα τα μοιραστώ. Εγώ είμαι ο μπάρμπας από την Κορώνη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν τύπο ο οποίος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας απλός μουσικός. Έτσι. Ήταν ένας συγγραφέας, ήταν ποιητής, ήταν άνθρωπος με τεράστια αγάπη για το διάστημα, την αεροπορία, την επιστημονική φαντασία.
1: Ρόμπερτ Κάλβερ.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός.
0: Αυτός ο τύπος.
1: Και είχε τη δυνατότητα, βασικά δεν θεωρώ ότι ήταν δυνατότητα, θεωρώ ότι ήταν...
0: Χάρισμα.
1: Χάρισμα, το κέρδισε.
0: Ήταν χάρισμα.
1: Το κέρδισε. Και έπαιζε και έγραφε στίχους κατά βάση με μία από τις μεγαλύτερες αγαπημένες μου μπάντες, τους Hawkwind, και έχει παίξει με πολύ μεγάλους ήρωες της ροκ μουσικής. Mm-hmm.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν το The Right Stuff.
1: The Right Stuff.
0: Ένα κομμάτι που έπαιζε στο άλμπουμ Captain Lockheed and the Starfighters του 1974. Mm-hmm. Το άλμπουμ είναι ένα all-star άλμπουμ, έτσι, βρετανικής underground σκηνής των 70's. Και μεταξύ άλλων ποιοι συμμετείχαν?
1: Ο Θείος Λέμι που, ναι, είναι εξαιρετικά αγαπητός. Νομίζω το έχετε καταλάβει ότι είναι εξαιρετικά αγαπητός. Παίζει στην αρχή, στη μέση, στο τέλος.
0: Παίζει παντού.
1: Ο Brian Eno, εξαιρετικός συνθέτης.
0: Ο Arthur Brown.
1: The Mad World of Arthur Brown. Ο Nick Turner, εξαιρετικός σαξοφωνίστας, και μόνος του και μαζί με τους Hawkwind.
0: Και παραγωγός ποιος ήταν?
1: Roy Thomas Baker. Ο Roy Thomas Baker ήταν ο βασικός παραγωγός των Queen. Mm-hmm. Υπάρχει με την αγγλική rock σκηνή, υπάρχει μία σύνδεση. Ήταν αυτό που λένε, ρε παιδί μου, υπήρχε ένα... Καμαράντερη, η λέξη είναι καμαράντερη, δεν μου έρχεται τώρα να την πω στα ελληνικά, αλλά υπήρχε μία σύνδεση, ξέρεις, ο ένας ακούμπαγε και έσπρωχνε τον άλλον στη δεκαετία του 60 και του 70.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, ναι.
0: Φώσε.

0: Λοιπόν, να δώσουμε κάποιες ευχαριστίες που θέλω.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει. Όχι σε σένα, όχι σε σένα, όχι σε σένα. Να είσαι ευγνώμων που δεν έχουμε τσακωθεί ακόμα.
0: Και ταπεινός.
1: Δεν θα το έλεγα γιατί θα με κλείσει.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον Τζόνι και τον Μπιλί για την αφιέρωση που κάνανε στην κόρη μου.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας.
1: Αλλά εγώ θεωρώ
0: ότι
1: αξίζει 100%. Το έχω δει live, παιδιά. Είναι Έλλη όλη τη μέρα, κάθε μέρα. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Κι εγώ, ρε αδερφέ, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν,
0: η σημερινή εκπομπή έχει μια ποικιλία.
1: Έχει απ' όλα.
0: Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Είμαστε απ' όλα. Έτσι. Και ο επόμενος καλλιτέχνης ονομάζεται
1: Rick Dedringer.
0: Ποιος είναι ο κύριος αυτός?
1: Είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας. Πέρασε πάρα πολύ χρόνο και έπαιζε μουσική με τον John Winter. Ο John Winter είναι ένας από τους πιο influential κιθαρίστες που υπήρχαν στη δεκαετία του 60 και του 70. Τέλη δεκαετίας του 60 και 70 και 80.
0: Το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Γράφτηκε το 70, έτσι, και ξαναηχογραφήθηκε το 73.
1: Ναι, και ανέβηκε στο 23 του αμερικάνικου Billboard το 74. Και είναι απλά rock and roll, παιδιά. Είναι απλά
0: αυτό.

0: γούσταρα το μπάσο φουλ.
1: Και εγώ γενικά το γουστάρω πάρα πολύ.
0: Σε αυτό το κομμάτι γούσταρα το μπάσο φουλ.
1: Να σου πω κάτι. Θέλω να παίξει με άλλο ένα rock and roll.
0: Ποιο?
1: Κουερέτζετ, Le Jaguars.
0: Le Jaguars.
1: Le Jaguars.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα συγκρότημα από το Quebec. Έτσι.
1: Μιλάνε γαλλικά στο Quebec.
0: Ναι. Η αρχική ηχογράφησή του έγινε το περίπου το 65. Κάπου εκεί.
1: Νομίζω ναι.
0: Κάπου εκεί. Και θα τα ακούσουμε γιατί το γουστάρουμε.
1: Because it's rock and roll and I like it.

0: Θέλω να πάμε σε μια καλλιτέχνηδα.
1: Johnny got a boom boom. Johnny got a boom boom.
0: Από η Imelda May.
1: Johnny got a boom boom.
0: Η οποία κυκλοφόρησε το 8 στο άλμπουμ Love Tattoo.
2: Johnny got a boom boom.
0: Να σου πω, θες να το πάμε, να το πάμε.
1: Ερπάμε.
0: Έλα, ρίχτο, πάμε.
2: Johnny got a boom boom.

0: Boom boom. Boom boom. Boom boom.
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η ποικιλία, ρε φίλε.
0: Και εμένα μου αρέσει να παίζουμε. Να παίζουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, ρε παιδί μου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Πάμε.
0: Πριν από 3-4 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, καθόμασταν στην αυλή σου.
1: Ναι.
0: Τι παίζαμε?
1: Απ' όλα.
0: Παίζαμε απ' όλα.
1: Ξεκάθαρα απ' όλα.
0: Παίζαμε λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο. Είχαμε, ξέρεις, διάφορα πράγματα. Συζητάγαμε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Κάποια αυτά πιο σοβαρά, πιο βαρύγδουπα. Κάποια πολύ πιο ελαφριά. Οπότε, ναι. Η ποικιλία είναι σημαντική. Και ο Ρίτσος είπε ότι η σοβαροφάνεια, συγγνώμη, είναι ο εχθρός της δημιουργικότητας.
1: Δηλαδή τώρα μου λες ότι είμαστε δημιουργικοί?
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Καλά θεωρείς.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και μία έκπληξη, η οποία θα πιστεύω να γίνει τις επόμενες εκπομπές. Σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, αλλά όχι πολύ μακριά. Θα έχουμε ένα φίλο εδώ πέρα, ο οποίος μου έδωσε το λόγο του ότι θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί.
0: Ήμουν εκεί, το άκουσα, παιδιά.
1: Ήσουν εκεί.
0: Ήμουν εκεί, το άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα γίνει ψιλοχαμούλης. Έτσι. Δεν λέμε τι εκπομπή θα είναι.
0: Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικότατη.
1: Stay tuned. Θα μάθετε τι είναι. Θα το ανεβάσουμε. Θα παίξουμε. Και θα δεχτούμε με χαρά και καλεσμένους στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Badgers Boulevard
0: με τον Λία Ανδρέου
1: και τον Κωστή Μαράκη
0: και
1: τον Άγγελο Αλιγιάννη,
0: που εγώ δεν τσακώθηκα μαζί του σήμερα.
1: Σήμερα ήσουν κύριος μαζί του.
0: Ήμουν πάρα πολύ καλός.
1: Και ήταν και εκείνος κύριος. Κάπως. Κάπως. Το πιάσαμε σε καλό φεγγάρι, νομίζω, έτσι. Όχι, Κώστα, κάτσε εδώ μαζί μας. Περίμενε.
0: Αυτός με κλείνει.
1: Άστο να λίγο ακόμα, ρε Άγγελε.
0: Άσε με, ρε Άγγελε.
1: Λίγο.
0: Θέλω να πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους όσους μεγαλώσαμε μικροί και μεγαλώσαμε μεγάλοι.
1: Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Badgers Boulevard, κάθε Δευτέρα 11 ώρα το βράδυ από το Ertopen. Μας ακούτε ζωντανά. Και πάμε για το επόμενο, γιατί θέλω να το χορέψω, ρε φίλε, εδώ πέρα να κάνουμε λίγο χαμούλι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εάν είχαμε μία κάμερα, δεν θα είχε κανένας μας δουλειά. Πέραν τούτου,
1: φύγαμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
15: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤΟΠΕΝ.

και απόψε, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 2 ώρες, αναζητώντας και ακούγοντας παλιές και αγαπημένες επιτυχίες. Θα πω και πάλι ότι η εκπομπή δεν αναφέρεται από κάποιον ειδικό σε άλλους ειδικούς. Είναι μια εκπομπή ευχάριστη για να μας θυμίσει παλιές αναμνήσεις και να μας ζωντανέψει παλιές θύμησες. Φίλοι μου, φίλες, καλή ακρόαση.

εισαγωγή πάνω στα τρία κομμάτια τα οποία ακούσαμε, ήθελα απλά να σας προειδεάσω για το τι πρόκειται να ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Στη συνέχεια η εκπομπή θα είναι μια νοέρη μεταφορά σε αυτή τη δεκαετία που οι σημερινοί πενηντάριδες και κάτι, τότε που αυτοί ήταν νέοι, τότε που όλα ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι σήμερα φυσικά, τότε που όλα ήταν πιθανόν πιο άγνα, αλλά σίγουρα πολύ πιο ρομαντικά. Ήταν τότε που ο Τέρι Τσάκς μας κρατούσε συντροφιά και εμείς το χέρι της δάμας μας, ακούγοντας.

Ήταν τότε που τα πάρτι ήταν η διασκέδασή μας, διότι δεν υπήρχαν τα μπαρ που υπάρχουν σήμερα για να βγούμε να διασκεδάσουμε. Ήταν τότε που ο προκαθορισμένος χρόνος επιστροφής στο σπίτι ήταν επιβεβλημένος. Ήταν τότε που όλοι μας χορέψαμε μαζί με τις ντάμες μας

Κριστόφ λοιπόν τραγουδούσε «Ο Μοναμούρ», «Αλίν», «The Girl from Salina». Και ήταν τότε που εμείς ξεροσταλιάζαμε στον κινηματογράφο για να δούμε τον Αλμπάνο να τραγουδάει για χατήρι του αγαπημένου του πλουσιοκόριτσου στην ταινία «Νελ Σόλε», τα κομμάτια που ακολουθούν.

Φυσικά στα πάρτι δεν υπήρχαν μόνο τα blues που χορεύαμε εμείς, εννοώντας φυσικά όχι τη μουσική blues, αλλά τα slow κομμάτια. Υπήρχαν και άλλα κομμάτια. Shake. Κομμάτια shake. Όπως αυτό εδώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Και καθώς φτάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν πολύ γνωστό ή μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το άκουγα σχεδόν συνέχεια. Μιλάω για το Lady in Blue του Joe Dolan. Ας το ακούσουμε.

που ακολουθεί ήταν σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 70. Είναι ένα κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε η Βίκη Λέανδρος στο φεστιβάλ της Eurovision για λογαριασμό του Λουξεμβούργου το 1972.

0: ποιος δεν έχει τραγουδήσει, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει ψιλοβουρκώσει με αυτό εδώ το κομμάτι. Νίκο Φιντένκο, A casa di Rene.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

θέλαμε να σκεφτούμε, να καθίσουμε λιγάκι να ηρεμήσουμε. Βάζαμε το βινίλιο σε αυτό το pick-up, ο Θεός να το κάνει pick-up τότε, και ακούγαμε

Όχι βέβαια μόνο Elvis Presley, αλλά και τον άλλο εκπληκτικό τραγουδιστή της εποχής, τον Engelbert Humperdinck, να μας τραγουδάει Please Me. Please.

όσοι πίστευαν ότι η φωνή του Engelbert μοιάζει πολύ με την φωνή του Tom Jones δεν είχαν καθόλου άδικο. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ο Tom Jones ήταν και εξακολουθεί να είναι μόνο ένας.

Εδώ όμως δεν χωράνε καθόλου λόγια. Θα ακούσουμε 4 τραγούδια από τον μεγάλο Ντέμι Ρούσο. Ας ξεκινήσουμε με το

Hammond θα μας πάει σε ένα πιο ακουστικό κομμάτι, διότι το It Never Rains in Southern California υπήρξε και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, λέω να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Αρχίσαμε με Joy Dassin και Lady Diem και κλείνουμε με Joy Dassin και Salute. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν κοντά μας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Φίλοι, φίλες, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να κρατάτε γερά, να χαμογελάτε και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
1: Salut.

voir, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.